0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως χωρίς καθόλου χρονοτριβή στον προσκεκλημένο μας. Είναι ο βουλευτής Δωδεκανής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Μάνος Κόνσολας, ο οποίος νομίζω ότι βρίσκεται ήδη στην Κάσο. Εκεί έχουμε το συνέδριο του δικτύου των μικρών νησιών. Οπότε, εάν βρίσκεται εκεί ο υπουργός, θα μας πει αν τελικά φυσάει και λίγο αεράκι, όπως λέει ο πρωθυπουργός, εκεί στην περιοχή. Καλημέρα, κύριε Κόνσολα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα στον κόσμο, στην οικογένεια Λοΐζου, σε εσάς ιδιαίτερα, στο Βασίλη, στα συνεργάτες από την Κάσο. Εδώ πράγματι φυσάει αεράκι.
0: Φυσάει αεράκι εκεί, έτσι.
1: Αεράκι δροσερό και αεράκι αισιοδοξία. Γιατί εδώ στο συνέδριο, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών που διοργανώνεται, αποτυπώνονται, κύριε Χατζιωάννου, ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των νησιωτών. Και εδώ δεν είναι απλά να βάλουμε ιδέες στο ράφι, είναι να τις επεξεργαστούμε, να τις προωθήσουμε στην κυβέρνηση και να υλοποιηθούν σιγά σιγά. Έχουν γίνει βήματα για την νησιωτική πολιτική, κύριε Χατζιωάννου. Όμως έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, γιατί η νησιωτική Ελλάδα είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι ο κορμός της Ελλάδος. Δεν είναι απλά ένα περιθώριο ή αρχή ή το τέλος της Ευρώπης ή της χώρας μας. Είναι εδώ που διεξάγονται όλες οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι σε αυτό το συνέδριο, να δώσω τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Είναι ένα συνέδριο εξαιρετικά επίκαιρο και σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Και κύριε Χατζιωάννου, μου κάνει εντύπωση στην διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, το τρίμερο αυτό, ότι υπάρχουν θέματα και καταθέτουν προτάσεις πολίτες, ειδικοί επιστήμονες, πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, με πολύ πάθος για τα νησιά. Και αλήθεια. Και αλήθεια. Εκφράζεται και η αγωνία. Αναγνωρίζουν τι έχει γίνει, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν στα θέματα νησιωτικής πολιτικής, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, των αποβλήτων, όπως είναι για παράδειγμα η διάβρωση των παραλιών, όπως είναι τα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας γενικότερα, όπως είναι άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές, τα θέματα που αφορούν το ΕΚΑΒ, τα αγροτικά ιατρία, τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, την αλία, που είναι και εξαιρετικά επίγειρο. Άρα εδώ διαμορφώνεται ένα πλαίσιο, και κλείνω την εισαγωγή μου για να σας πείσω να με ρωτήσετε, ένα πλαίσιο αναφορών για την νησιωτική πολιτική που σχετίζεται τόσο για την ενίσχυση πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, όσο και πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτικές που χρειάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και οικονομίας στα νησιά, και κυρίως χρειάζονται θέσεις εργασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επίσης για να υπάρχει μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συνεργασία με τους θεσμούς της διακυβέρνησης της χώρας. Κυβέρνηση, βουλή, αυτοδιοίκηση, παραγωγικές τάξεις, επιστημονικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι το ζήτημα και θα αναδειχθεί και στη Βουλή σε συνέχεια των πορισμάτων αυτών των ζητημάτων που συζητούμε εδώ το επόμενο διάστημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι μέσα και από την Επιτροπή Περιφερειών αυτά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ισιωτικότητα ή με τα ορεινά σημεία της χώρας πολύ συχνά αναδεικνύονται και βρίσκουν, αν θέλετε, και έναν δρόμο υλοποίησης. Πιάνομαι από μία αναφορά που κάνατε, κύριε Υπουργέ, από τη λέξη αλία. Και λέω το εξής τώρα. Λέει ο περίφημος Κινέζος στρατηγός ο Σαν Τσου ότι έναν πόλεμο τον κερδίζεις πριν καν ξεκινήσει. Γιατί έπρεπε η κυβέρνηση να περιμένει, δηλαδή, να δράσει και να ανακοινώσει το αυτονόητο, όταν τόσο καιρό οι κακόμοιροι αλλοίς έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν αντέχουμε και μιλάει για μεροκαματιάριδες, οι οποίοι δυσκολεύονται στο μεροκάματο και κατήγγελαν και τα όσα έχουν να κάνουν και την προστασία της θάλασσας, επειδή μιλάμε για θαλάσσια πάρκα, για το Αιγαίο, για τη θάλασσά μας, για την επέκταση και όλα σχετικά, καταγγέλλοντας πολλές φορές και τη δράση των γειτόνων, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς να έχουν καμία υπόψη το λεγόμενο πλαίσιο ή ζώνες προστασίας, είτε τα αλλιεύματα, είτε τα αποθέματα κτλ. Γιατί χρειαζόταν η κυβέρνηση να βγουν πρώτα οι αλλιείς στα λιμάνια να τα μπλοκάρουν για να τρέξει εκ των υστέρων και να πείτε ότι η πρώτη δόση είναι αυτό και έπεται και συνέχεια?
1: Κύριε Χατζιωάννου, για να διατηρηθεί το επάγγελμα στην ακριτική χώρα, στην ισιωτική Ελλάδα, στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, θα πρέπει να ενισχυθεί με κάθε τρόπο το επάγγελμα του ΑΛΙΕΑ στην περιοχή μας και να κυματίζει και η ελληνική σημαία στο Αιγαίο. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι είναι πολλές και πυκνές οι παρεμβάσεις που έχω κάνει το προηγούμενο διάστημα και τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, δυστυχώς, για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν τους αλλήλους. Είτε για την ενίσχυσή τους στα εργαλεία από τις φθορές που έχουν από τα θηλαστικά, είτε για την ενίσχυσή τους και τον εξυγχρονισμό, κάτι που καταφέραμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας, το ξέρετε πολύ καλά, το προηγούμενο διάστημα το ανακοίνωσα, είτε όμως επίσης και αυτό που είπατε πολύ σημαντικό, έχω θέσει το ζήτημα της αντιμετώπισης της παράνομης αλλήλειας, αφενός ζητώντας να διαχωριστούν οι ερασιτέχνες αλλήλειας που ψαρεύουν για αναψυχή από όσους ασκούν παράνομη αλλευτική δραστηριότητα και προχωρούν σε πώληση αλλευμάτων στο εσωτερικό, στους επαγγελματίες αλλήλειας και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό πεδίο απέναντι στο κράτος, αλλά κυρίως την παράνομη αλλήλεια στα σύνορά μας από την απέναντι όχθη. Κάτι που έχω αναδείξει και στην Ευρωβουλή, ακόμα κύριε Χατζιωάννου, από την εποχή που η κυρία Δαμανάκη ήταν επίτροπος αλλήλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε, να σας τονίσω ότι έχω θέσει το θέμα και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στην νυν κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί αυτή η παράνομη δραστηριότητα από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, στην Βουλή, μετά από την παρέμβασή μου και την επίσκεψη που του έκανα, ότι υπάρχει παράνομη αλλήλεια και δραστηριότητα στην περιοχή και ζητούμε να συμμορφωθεί η γείτονα χώρα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να είναι φιλοδυτική χώρα. Και μάλιστα εγώ ζήτησα με αντίστοιχη παρέμβαση να αναγνωριστεί αυτή η παράνομη δραστηριότητα από την Ευρώπη και να απαγορευτούν τα αλλιεύματα από την απέναντι χώρα αφού ασκείται παράνομη δραστηριότητα. Και μετά κάτι άλλο, κύριε Χατζιωάννου. Αν είμαστε μέλος της Ευρώπης, πρέπει η Ευρώπη να κατανοήσει ότι πέρα από την παράνομη μετανάστευση πρέπει να υπάρχει και μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης της παράνομης αλλήλειας. Είτε με τη Frontex, είτε με την ενίσχυση του αλλημενικού σώματος που κάνουν τρομερή δουλειά οι άνθρωποι, οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού στην περιοχή μας, αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί αν μιλήσετε με το Αγαθονήσι, Λέρο, Λειψούς, Άλυμνο, εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα.
0: Δεν μιλάμε με τους δημάρχους και κάνουν έκκληση, αλλά...
1: Τώρα που βρισκόμαστε, επειδή θέσαμε πολλά θέματα, να αναγνωρίζει η κυβέρνηση το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε ότι αυτή η ξέφρενη πορεία της αύξησης των τιμών του πετρελαίου φέρνει σε ομιλία της κυβέρνησης. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός ζήτησε να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο προφανώς προχωρά αυτή η συζήτηση σε βάθος και αναμένουμε στο άμεσο μέλλον, στις επόμενες μέρες, να αναγνωρήσει τη στήριξη εδώ για την Ιταλία, ιδιαίτερα και την Ελλάδα. Αυτό ετέθηκε πρόσφατα και περιμένουμε να δοθούν και άλλες ενισχύσεις, γιατί ενδεχόμενα ο διπλασιασμός δεν φτάνει. Αυτό λένε οι αλλήλειες. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία τους, γιατί ας υποθέσουμε ότι η επιδότηση για το ηλεκτρικό πετρέλαιο αυξάνεται στα 32, αλλά ο ξέφρενος ρυθμός πολλαπλασιάζει το κόστος. Τα 32 δεν θα είναι τίποτα σε λίγες ημέρες ή τα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο, που και αυτά δεν θα είναι τίποτα. Επομένως, να παρακολουθήσουμε τη δυναμική εξέλιξη αυτή. Χρειάζεται ενίσχυση κι άλλο. Η κυβέρνηση μελετά το ενδιαφέρον, με ενδιαφέρον αυτή την προοπτική. Κάτι που εκφράστηκε και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού χθες, κατά την εγκαίνια στις Χουρίες Χαλκιδικής, που επισκέφθηκε τους αλλήλειες και δεσμεύτη ότι αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες προκειμένου να εξεδρεθεί μια βιώσιμη λύση, να μπορέσουν οι αλλήλειες να πρόσκοπτα να ασκούν το επάγγελμά τους, που είναι τόσο πολύ σημαντικό για εθνικούς, γεωπολιτικούς λόγους, αλλά και για λόγους κοινωνικής συνοχής και οικονομίας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι βασικό, με αφορμή ερώτημά σας προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης βρέθηκε πρόσφατα και στην Κάρπαθο, μαζί ήσασταν από ό,τι διαπίστωσα, και στη συνέχεια στην Κάλυμνο. Βάζετε ένα θέμα που έχει να κάνει και με το μέλλον, δηλαδή ενώ των νοσηλευτικών μας ιδρυμάτων αφορά μια αλλαγή που πρέπει να γίνει στον οργανισμό του νοσοκομείου της ΚΟ, αφορά και το υπάρχον, έτσι, κτηριακό συγκρότημα, όπως και να το περιγράψουμε, αλλά και το μελλοντικό νοσοκομείο το οποίο πρέπει να γίνει στην ΚΟ, δηλαδή για ένα τεράστιο θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται στη Ρόδο έχει μια πιο θετική εξέλιξη, την ανάγκη να υπάρχει η δημιουργία και στελέχωση ενός ογκολογικού τμήματος και στην ΚΟ το λέτε καλώς. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί στα Δωδεκάνησα είναι. Λέμε καμιά φορά ότι δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια στα μικρότερα νησιά να έχουμε γιατρούς, αλλά τρώγεστε στα μεγάλα, στα κομβικά, πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένα.
1: Κύριε Χατζιωάννου, σε σύντομο χρόνο εύχομαι στη Ρόδο να εγκαινιαστεί το Μαρτίνο Θεραπευτικό, σε συνέχεια τη δέσμευση και του Πρωθυπουργού, και δεν σας κρύβω και την αγωνιώδη προσπάθεια που είχαμε κάνει και εγώ και ο αείμνηστος Δημήτρης Κερμαστενός να αναδείξουμε το θέμα αυτό, και χαίρομαι που η περιφέρεια βάζει πλάτη να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Όμως εδώ στην ΚΟ συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν έχει καν ογκολογικό για να μιλάμε αυτό.
0: Βεβαίως, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Γνωρίζετε επίσης και τη δική μου άποψη χρόνια τώρα, όταν για δεκαετίες μιλούν για νέο νοσοκομείο στην ΚΟ, εγώ πολύ έγκαιρα με επιχειρήματα είχα καταθέσει την πρόταση ότι θα πρέπει πρώτα να οχυρωθεί με νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, αλλά και άλλο τεχνολογικό προσωπικό, το νοσοκομείο το εφιστάμενο, και μετά να πάμε στη δημιουργία μέχρι να γίνει το νέο νοσοκομείο, που κανείς δεν διαφωνεί αυτό. Εδώ λοιπόν αυτή την πρόταση την έχω καταθέσει πολλές φορές και σε επίπεδο διοίκηση νοσοκομείου οπτικό, και στο Υπουργείο Υγείας στην ηγεσία του, αλλά και στην κυβέρνηση γενικότερα. Όπως γνωρίζετε όμως, εδώ τώρα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Η σαφής δέσμευση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ έχει πάρει το δρόμο του. Μέχρι όμως την κατασκευή του θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις και ενέργειες στο πλαίσιο της πολιτικής στο πεδίο για την ενίσχυση και τη θωράκιση της υγείας των νησιωτών και κυρίως στο υπάρχον νοσοκομείο για ζητήματα που φορούν άμεση αντιμετώπιση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών που πρέπει να μην ταλαιπωρούνται να φεύγουν από τις αιστείες τους, και να υπάρχει έτσι μια κατανομή στις οργανικές θέσεις του νοσοκομείου σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια, στο πλαίσιο μιας νέας πραγματικότητας και μιας συλλογιστικής που δεν μπορεί να μας προσπεράσει, δεν μπορεί ούτε να προσπεράσει κανείς. Το νοσοκομείο ΚΟ δεν διαθέτει ογκολογικό τμήμα. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο νησί με 40.000 περίπου κατοίκους, δεν και άλλες φιλοξενίες χιλιάδων επισκεπτών τα διθερνή περίοδο, δεν έχει ογκολογικό τμήμα. Εδώ λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργηθούν τμήματα για την ογκολογική αντιμετώπιση των ασθενών στην ΚΟ, που είναι απαραίτητη πλέον, και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Υπάρχει αυτή η προσφορά και αυταπάρνηση των γιατρών και των νοσηλευτών των νοσοκομείων της ΚΟ, και πρέπει να τους πούμε ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη μεγάλη για ό,τι προσφέρουμε εκεί τώρα. Σε πρακτικό επίπεδο όμως, πέρα από τη σημαντική βοήθεια που θα προσφέρει η δημιουργία του ογκολογικού τμήματος και αναβάθμιση στο νοσοκομείο, υπάρχει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους και η ταλαιπωρία των οικογενειών. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει στον οργανισμό να προβλεφθεί άμεσα. Αν δεν μπορεί να γίνει τώρα η ανακοίνωση από τον Υπουργό Υγείας πρόσφατα στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο, είπε ότι θα γίνει συνολικά η ανεδιοργάνωση οργανογραμμάτων σε νησιωτικά νοσοκομεία. Εγώ του έθεσα και διαζώσει την ανάγκη να γίνει στικό. Έχουμε πρόδειλα τη δέσμευση, προσέχτε, αλλά κοιτάξτε, επειδή τα λόγια φεύγουν, πρέπει να καταθέσουμε και την κοινοβουλευτική μας παρέμβαση και να μας απαντήσει το Υπουργείο αν πράγματι οι προθέσεις σε επίπεδο δεσμεύσεων θα γίνουν πράξη στο επόμενο διάστημα, και περιμένουμε ενδιαφέρον μέσα από τις υπηρεσίες και τη συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας να δοθεί μια οριστική απάντηση για την σύσταση και ίδρυση ογκολογικού τμήματος στην ΚΟ, και αν ακόμα δεν μπορώ, βλέπετε, από τον οργανισμό να υπάρχουν έκτακτες αποφάσεις να δημιουργηθεί μέχρι να γίνει αυτό. Ευελπιστώ με την πρόδειλη δέσμευση του Υπουργού ότι θα γίνει. Μάλιστα. Αναμένουμε.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Κώσελα, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ, κύριε
0: Χατζημαρκάκη.
1: Καλημέρα από την Κάσου. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Και ελπίζω το αεράκι που φυσάει εκεί να πέσει, δηλαδή, για να προχωρήσει και το καλώδιο. Με αφορμή αυτό το οποίο δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, ο οποίος μίλησε ραδιοφωνικά στον Sky, αναφέρθηκε και στα ήρεμα νερά, τα οποία έχουν λίγο αεράκι, στην επιθυμία ή την πρόθεση ή τον σχεδιασμό να συναντήσει κανένα τον Ταγί Περντογάν, στην επίσκεψη Ρούμπιο και όλα στα σχετικά. Εντάξει, θα τα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, τώρα, καλά, το είπαμε και χθες, το σχολιάσαμε και χθες, πολύ σημαντικό, το αυτονόητο δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις, η λεγόμενη ατζέντα των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί είναι δυνατόν να επιθυμούν κάποια σύραξη, δεν επιθυμούν, είπε ότι δεν θα το επιτρέψουν ποτέ να γίνει, και αυτή φαντάζομαι είναι διαχρονικά η άποψή τους. Θα δούμε όμως τι θα γίνει με το περίφημο καλώδιο, δηλαδή τι, πώς θα ενημερωθούν, αν ενημερωθούν και όλα τα σχετικά. Το αεράκι τώρα είναι και πολιτικό αεράκι, γιατί όσο φτάνουμε στις εκλογές του χρόνου, δηλαδή, γιατί μίλησε και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, τόσο το εσωτερικό αεράκι, δηλαδή τα μελτέμια, θα σηκώνονται, είναι δεδομένο. Τώρα πάω σε κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί εκεί πράγματι στο συνέδριο των μικρών νησιών, το 17ο στην Κάσο, θα παρουσιαστούν πάρα πολλές προτάσεις, συζήτηση για το μέλλον των νησιών σε μια άλλη δυναμική. Και θα το δούμε στο δεύτερο μέρος, γιατί εκεί έχουμε το περίφημο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Δηλαδή, ξέρετε, είναι ενθαρρυντικό το να βλέπεις την χώρα να ατενίζει και να συζητάει για ζητήματα που θα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια και να ετοιμάζεται για αυτές τις προκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή ο περίφημος σταδιακός σχεδιασμός, ο οποίος γίνεται όμως, έτσι. Και υπάρχει και μια ειδική γραμματεία στην κυβέρνηση που ασχολείται με αυτά και το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θα το δώσουμε να καταλάβουν με μεγαλύτερη έμφαση ότι εκεί υπηρετεί μια συμπολίτησά μας, δηλαδή η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, η Λίτσα Φτακλάκη, το λέω γιατί είναι αυτό που λένε το ψευδώνυμο. Δηλαδή ο Βασίλης είναι γνωστός ως Κροκοδυλάκιας στην Κάλυμνο. Με το ψευδώνυμο, ρε φίλε, μην το βλέπεις αρνητικά. Το ψευδώνυμο. Μην ξεχνάς ότι το 72% νομίζω των επωνύμων στην χώρα προέρχεται το ψευδώνυμο. Έτσι. Δηλαδή λέει ο άλλος είμαι Παριανός και μένει στη Σίμη. Άλλος λέει Σαμιώτης και μένει στην Κάρπαθο. Έχετε και εσείς εκεί τους Καρπαθίους που ήρθαν στην Κάλυμνο. Το Τσερκάκι, δηλαδή ο Διακομιχάλης. Έχει καταγωγή από τον Όλυπο. Γι' αυτό καμιά φορά παίρνουν τα τσαντίζετε. Λοιπόν, ναι, αλλά από τα επώνυμα, ειδικά στη Σίμη, άμα δεν έχεις, πες το ψευδόνυμο, δεν μπορεί να σε βρει κανένας. Ναι, ντροπή, Γλάρος. Είναι καλέ ο Γλάρος ο δήμαρχος ο Παπακαλοδούκας. Αν δεν έχεις ψευδώνυμο σε αυτά τα νησιά ή στα χωριά, δεν σε βρίσκει κανένας. Πήγαινε και ρώτα. Ή πρέπει να ξεκινήσεις να εξηγήσεις όλο το γενεολογικό δέντρο για να καταλήξεις κάπου. Έτσι. Δηλαδή, εμένα η μαμά μου καταγωγή της είναι από τα Λέρμα. Για να πας στα Λέρμα και να βρεις κάποιον, πρέπει να πεις ποιος είσαι παιδί μου, και λέει ο τέρης της Αναστασίας του παπά. Δηλαδή φτάνουν 100 χρόνια και εμείς, ξέρεις, επειδή είμαστε καλά παιδιά και θέλαμε όλοι να γιάσουμε, εγώ ο παππούς μου ήταν παπάς. Ο προπάπος μου ήταν παπάς. Ήταν παπάδες και δάσκαλοι η οικογένειά μας. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι στάζω γλύκα από το στόμα μου. Εντάξει, εγώ είμαι άσοδος οικογένειας. Θα μπορούσα να γιάσω. Αν μπορούσα να είμαι λίγο πιο... Με λίγη γάλα σε αυτά δεν το μπορώ αυτό. Δηλαδή, κάποιες φορές πιάνουν τα λαμπάκια, ειδικά όταν έχει κάνει με τον τόπο και ακούω απίστευτα τα πράγματα. Τρελαίνομαι δηλαδή και δεν μπορώ να γιάσω. Δεν μπορώ να γίνω παπάς. Διάλογο κάτσα που λένε. Και στην Κάλυμνο. Μην πιάσω και τους Σημιακούς. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, έχω καιρό να ακούσω τον Παπακαλουδούκα. Και ο Παπακαλουδούκας, ξέρεις, είναι και ένας τύπος ο οποίος δεν πηγαίνει συχνά. Σηκώνει το τηλέφωνο. Και κάνει και κάτι άλλο που ο Καρδούκας. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο, βγαίνει στα κανάλια. Αντί να πάει στα υπουργεία, δεν. Βγαίνει στα κανάλια και περιμένει τον τάδε υπουργό. Οπότε τους υπουργούς τους έχει εκεί για... τους έχει. Έχει αυτό να παίζει φάτσα κάρτα την Σίμη. Είναι μαγευτική, είναι αρχόντισσα η Σίμη, να τα λέμε δηλαδή. Οπότε βγαίνει, είναι επικοινωνιακός, αρχίζει τα διάφορα, ανεβάζουν και τα ratings, οι μετρήσεις στην αυτή, πλακώνεται με τον Άδωνη και μετά μπορεί να συμφωνούν. Οπότε είναι μια χαρά. Οι μεν κάνουν μετρήσεις, πάω καλό εδώ κάνει, πες το, ρεκλάμα, ρεκλαμέτζι που λένε οι Σημιακοί. Λοιπόν, και δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, εάν πας στοίχημα, αποκλείεται ο Παπακαλουδούκας να είναι στην Κάσο. στην ηρωική νήσο Κάσο είναι όλοι οι ήρωες της τοπικής αυτοδιοίκησης πλην του Παπακαλοδούκα. Αυτός είναι στο μπαλκόνα του και βλέπει το γυαλό. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να πάμε μετά από πάρα πολύ καιρό στην Λέρο. Έχει ενδιαφέρον έτσι, το ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε. Άλλωστε είχε προκληθεί πολύ μεγάλη αναστάτωση στο νησί. Θα το δούμε στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, εμείς αφού κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έχουμε να δούμε την σημερινή ατζέντα. Είπαμε νωρίτερα και ακούσαμε και τον κύριο Μάνο Κόσολο, ο οποίος βρίσκεται, νομίζω ότι όλοι οι βουλευτές, σήμερα στην Κάσο, με αφορμή το συνέδριο του Δικτύου των Μικρών Νησιών, το 17ο είναι, στην ηρωική νήσο Κάσο, σε μια συγκυρία που η Κάσος είναι πάντα στο επίκεντρο, αν θέλετε, και της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και βεβαίως, με αφορμή και τις σημερινές δηλώσεις για το αεράκι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο σε σχέση με το καλώδιο για τις δύο χώρες. Λοιπόν, είδαμε τις επόμενες ημέρες τι καιρός θα επικρατήσει στην Κάσο. Τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια οξία αντιπαράθεση πολιτική από το 2023 στην Λέρο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καιρό, μα πάρα πολύ καιρό, να ασχοληθούμε με την Λέρο, αλλά θέλω να σας πω δύο στοιχεία, διότι από ό,τι φαίνεται, στην Λέρο παρελήφθη το πόρισμα έκθεση, τα αποτελέσματα δηλαδή του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εδώ αυτοκρατήστε, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο έλεγξε την περίοδο που στον Δήμο ήταν δήμαρχος η Δημοτική Αρχή δηλαδή, του Μιχάλη Κόλια 2019-2024, δηλαδή μέχρι το 2023. Λοιπόν, έχουμε αποτέλεσμα. Και γιατί έχουμε αποτέλεσμα, το λέω γιατί όλη αυτή η περίοδο από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπήρχαν πολύ έτσι βαριές εκφράσεις μεταξύ των δύο παρατάξεων, του νυν δημάρχου και του τέους δημάρχου, του κυρίου Κόλια. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το πού πήγαν τα εκατομμύρια, για μία συμμετοχή, τα διαβάζω όπως ήταν τότε στην επικαιρότητα, συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση, παράβαση καθήκοντος, απάτη και άλλα βαριά δικήματα. Ήταν μια περίοδος που υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση και στη σχέση των δύο αντρών και βεβαίως στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται ένα πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, δηλαδή μηδέν καταλογισμός στον ίδιο τον δήμαρχο, μηδέν καταλογισμός στους συνεργάτες του δημάρχου και στους υπαλλήλους του Δήμου και σε κανένα από τη Δημοτική Αρχή, σημαίνει πολύ απλά αυτό που λέει ο κάθε έτσι απλός άνθρωπος, δικαίωση. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον τέος δήμαρχο της Λέρου, τον κύριο Μιχάλη Κόλια. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημάνου, καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου σας, χαίρομαι που τα λέμε μετά από πολύ καιρό.
0: Αλήθεια είναι, πολύ καιρός πέρασε.
1: Και καλό είναι να ενημερώνετε το κοινό. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο εδώ οι συμπατριώτες μου μπορούν να παρακολουθήσουν το, να ακούσουν.
0: Πώς δεν παρακολουθούν, παρακολουθούν και βλέπουν και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά το σταθμό, αλίμονο.
1: Λόγω των υποχρεώσεων και βέβαια τώρα τελειώνει το καλοκαίρι, πιστεύω ότι περισσότερο θα.
0: Δεν μπορούν να μας αποφύγουν κιόλας. Μπαίνοντας μπροστά από την τηλεόραση όλη αυτή την περίοδο, εντάξει, το καλοκαιράκι είμαστε όλοι επιβαρημένοι, το ίδιο συμβαίνει και στην Ρόδο, αλλά ξέρετε, η δύναμη της οθόνης είναι αυτή η οποία ανατρέπει τα πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας εξηγήσετε το τι έχει συμβεί έτσι συνοπτικά. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, έτσι.
1: Το πλέον επίσημο όργανο, το οποίο έλεγξε το Δήμο μας την περίοδο που ήμουν εγώ δήμαρχος με τους συνεργάτες μου από το 2019 έως το 2023, δεν υπάρχει κανένας απολύτως καταλογισμός, ούτε σε εμένα, ούτε στους συνεργάτες μου, αλλά κυρίως ούτε στους υπαλλήλους. Υπάρχει μια δημοσιονομική διόρθωση των 61.500 ευρώ που απευθύνεται στο Δήμο και κάνει αναφορά για παρατυπίες που πρέπει να διορθωθούν. Λοιπόν, το σημαντικό όμως είναι ότι για μία ακόμα φορά ποινικοποιήθηκε η πολιτική ζωή του τόπου μας από το ίδιο πρόσωπο, από τον ίδιο άνθρωπο. Και το λέω αυτό διότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε κύριε Χατζιωάννου υπάρχουν καταλογισμένοι όπως ο πρώην δήμαρχος που διατέλεσε δήμαρχος από το 1994 έως το 2000, οι αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι σήμερα είναι ακόμα καταλογισμένοι από καταγγελίες του ίδιου προσώπου, του κυρίου Κοτάκη, που σήμερα ακριβώς έκανε το ίδιο με την ανάλυση των καθηκόντων του το 2024. Κατευθείαν έστειλε, πιστεύοντας ότι θα δημιουργήσει θέμα σε μένα και οικονομικό, αλλά και διαχείριση των όλων θεμάτων στο Δήμο μας, έστειλε σε 13 αποδέκτες, αρχής γενομένης από το Γραφείο Πρωθυπουργού, από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Εισαγγελέα ΚΟ, Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας και πολλούς άλλους αποδέκτες, να με κατηγορήσει ότι στο Δήμο υπήρχαν ατασταλίες, υπήρχε κακοδιαχείριση και πολλά άλλα πράγματα.
0: Πάντως, επειδή δεν συμμετέχει ο κύριος Κοτάκης στη συζήτηση και για να μην αδικήσουμε και πρόσωπα, εννοώ ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, έρχεται το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Να σας πω
0: καθαρίζει την εικόνα και φαντάζομαι ότι είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να άρει τον όποιο καταλογισμό υπάρχει πάνω σε πρόσωπα όλη αυτή την περίοδο. Πέρα από το ηθικό του πράγματος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
1: Το ηθικό είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να συκοφαντήσει χωρίς να έχεις κάνει το παραμικρό και για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Βεβαίως είμαι υπέρ του ελέγχου, όμως του επίσημου ελέγχου. Εγώ ίδιος είχα ζητήσει να έρθει επίσημος κρατικός μηχανισμός να ελέγξει το Δήμο μας, διότι έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες αυτές των κατηγοριών σε 13 αποδέκτες που σας είπα. Για 2 χρόνια δεν είχε έρθει κανένας να ελέγξει το Δήμο, παρά τις προσπάθειές του. Πήρε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να φέρει ιδιώτες ορκωτούς να ελέγξουν την περίοδο τη δική μου από το 19 έως το 23. Έβαλε και ένα χρόνο το δικό του και το 24. Ιδιώτες ορκωτοί όμως, όταν πληρώνονται από το ίδιο πρόσωπο που τους καλεί, με χρήματα του Δήμου παρακαλώ, που θα κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ οι ιδιώτες ορκωτοί, εκπώνησαν ένα πόρισμα, μάλλον παρέδωσαν ένα πόρισμα στο Δήμο μας, το οποίο ήταν καταπέλτης για μένα. Και καταλαβαίνετε ότι αναγκάστηκα και εγώ, όταν το πόρισμα αυτό μιλάει για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για απάτη, για αξιόπινες πράξεις, για παράβαση καθήκοντος, για απιστία και οτιδήποτε άλλο ήθελαν να γράψουν, διότι μάλλον παρεξήγησαν τον ρόλο τους, δεν ήταν ορκωτοί ελεγκτές, ήταν εισαγγελείς, ήταν δικαστικοί, χρησιμοποιώντας και άρθρα μάλιστα σε κάθε κατηγορία. Εγώ έπρεπε να πληρώσω ορκωτό λογιστή δικό μου, δικηγόρους, να αντικρούσουν όλα αυτά τα οποία είχαν γράψει στο πόρισμα αυτό, για να μπορέσω.
0: Εσείς υποβάλατε το αίτημα να ελεχθείτε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?
1: Βεβαίως,
0: το επίσημο, γιατί ο ένας έκανε μια προσέγγιση με βάση αυτό το οποίο του έδωσαν τα στοιχεία του ελέγχου, και ενδεχομένως, από ό,τι ανταλαμβάνομαι τώρα από την ροή των πραγμάτων σε σχέση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έτσι λαθασμένα, εσείς αναγκαστήκατε να πάτε κι εσείς σε ορκωτό για να δώσει την δική σας
1: να αντικρούσει όλα αυτά
0: και στο τέλος κλήθηκε αυτός που πρέπει να κάνει τη δουλειά, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο, ξέρετε, βρίσκει και την παραμικρή λεπτομέρεια, δηλαδή αυτό που είπατε, όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο Δήμος. Οπότε έβγαλε, που λένε, το απαλλακτικό. Ότι όλα καθαρά, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό, οπότε συνεχίζουμε. Και
1: Δήμος,
0: τώρα υποχρεούται.
1: Διορθώσεις.
0: Ναι, βεβαίως. Και υποχρεούται να κάνει διόρθωση ο Δήμος σε όλα αυτά τα πρόσωπα και όλα
1: εξάμηνο,
0: τα σχετικά. Ναι.
1: Βεβαίως. Και παράλληλα, ο ίδιος ελεκτικός μηχανισμός θα έρθει να ελέγξει την ίδια Δημοτική Αρχή για το 2025, το επόμενο διάστημα, όχι από Ρόδο, μάλλον όχι ο ίδιος, από Μακεδονία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι κάτι που ζήτησα εγώ. Επί ίσης όρης. Δεν θέλω καμία προστασία από κανέναν. Επί ίσης όρης όμως, δίκαια πράγματα να ελέγχονται. Μάλιστα.
0: Να σας ρωτήσω επ' ευκαιρία, κύριε Δημαρχέ, ποια είναι η αίσθησή σας για την πορεία της, του νησιού, ενώ γιατί έχει γίνει μία βάση τα προηγούμενα χρόνια, έχουν γίνει πράγματα, συνεχίζουν να εξελίσσονται, έχουμε πλέον και περισσότερες χρηματοδοτήσεις και μαζί με αυτό να μου πείτε αν τελικά θα είστε εκ νέου υποψήφιος το 2028, αφού πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε ποιοι θα είναι στα σχήματα στις επόμενες εκλογές.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι θα είμαι υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Καμία συκοφαντία, καμία κατηγορία και καμία προσπάθεια όλων αυτών που θέλουν να εμποδίσουν να είμαι υποψήφιος δεν θα εμποδίσει να είμαι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα από οποιονδήποτε έλεγχο. Σημειωτέων ότι αφού είδε ότι και αυτό το πόρισμα δεν είναι στα μέτρα του ίδιου και των συνεργατών του, έχει αποτανθεί και σε εισαγγελείς. Ο κάθε εισαγγελέας
0: φαντάζομαι τώρα το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, το ίδιο το κράτος, είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά λέω, όταν το Γενικό Λογιστήριο του κράτους ελέγχει, αυτό νομίζω έχει τη σφραγίδα του έθνους. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορεί να προσφύγεις όπου θες.
1: Πιστεύει όμως ότι υπάρχει και το ποινικό κομμάτι.
0: Θα το δούμε αν ο χρόνος. Απαντήστε μου όμως το ερώτημα πώς πάει η Λέρος.
1: Λοιπόν, θα είμαι υποψήφιος, το ξεκαθαρίζω.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν, με παλιούς συνεργάτες, με νέα πρόσωπα. Η Λέρος, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, όχι μόνο στη Λέρος, σε κάθε τόπο, όταν ποινικοποιείται η πολιτική ζωή του τόπου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προβλήματα τεράστια.
0: Δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
1: Δεν είναι ευχάριστο και σίγουρα ως αντιπολίτευση και εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουμε. Βεβαίως στα θετικά ψηφίζουμε για το καλό του νησιού μας, όμως υπάρχει όλη αυτή η αντιπαράθεση, όχι με υπετιότητα δική μου και των συνεργατών μου, με υπετιότητα της νης δημοτικής αρχής που με το καλημέρα, με την ανάλυση των καθηκόντων της, άρχισε μία επίθεση και ένα πόλεμο ο οποίος είναι πρωτόγνωρος. Μέχρι τώρα στα 3 χρόνια ακούω χρηματοδοτήσεις. Όντως είναι η κυβέρνηση η οποία χρηματοδοτεί την περιφέρεια, η περιφέρεια τον Δήμο, κάποια προγράμματα. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει ένα σημαντικό έργο στο νησί μας. Το οδικό δίκτυο είναι σε άθλια κατάσταση, η διαχείριση των απορριμμάτων σε άθλια κατάσταση, σημειωτέων ότι σήμερα που μιλάμε ακόμα θάβονται εκ νέου τα απορρίμματα και συνεχίζεται η ανεξέλεκτη ρήψη των απορριμμάτων. Όταν εμείς είχαμε αποκαταστήσει το χώρο του ΧΑΔΑ, στον ίδιο αποκατασταμένο χώρο η νη δημοτική αρχή ήρθε και θάβει τα απορρίμματα, αλλά γίνεται
0: φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι μεταβατικό στάδιο, έτσι.
1: Είναι μεταβατικό στάδιο.
0: Θα πάνε στο φως όλα τα απορρίμματα των νησιών.
1: Ακούστε να σας πω. Αναγκαστήκαμε το 2020 όταν δεν μας επέτρεψαν να δημοπρατήσουμε το έργο κατασκευής του χιτή, που το 2022, μάξιμου το 2023, θα είχε χιτή η Λέρος. Αναγκαστήκαμε και μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος προμηθευτήκαμε και λειτουργήσαμε δεματοποιητή που δεματοποιούσαμε τα απορρίμματα. Δεν καταφέραμε να επαναλαμβάνω να κατασκευαστεί ο χιτή, διότι ανέλαβε ο Φόσδα τότε. Ο Φόσδα, ο οποίος πήρε και την χρηματοδότηση περίπου 5 εκατομμύρια για την κατασκευή του χιτή. Σήμερα που μιλάμε έχουν σταματήσει οι εργασίες δυστυχώς κατασκευής του χιτή με τεράστια προβλήματα. Για τη διαχείριση
0: είμαστε σε μια διαδικασία μεταβατική. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Λέρο και σε πάρα πολλά νησιά.
1: Επιπλέον,
0: τα δούμε όλα αυτά.
1: Πάμε στα υπόλοιπα. Επιπλέον δυστυχώς για το νησί μας και η διαχείριση του νερού δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, διότι και εδώ κατηγορηθήκαμε ως Δημοτική Αρχή ότι παραλάβανε διαλυμένες, κατεστραμμένες αφαλατώσεις, χρηματοδοτήθηκαν και 1, 2 και 3 φορές, έκαναν εγγένεια 2 φορές μάλιστα. Φέτος το νησί έμεινε από νερό. Εν πάση περιπτώσει, η Λέρος είναι ένα πανέμορφο νησί, mm-hmm. είναι ένας τόπος προορισμού για όλες
0: όχι, είναι ένας εξαιρετικός τόπος και ένα εξαιρετικό νησί, έτσι, με πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
1: Mm-hmm. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει mm-hmm. πολλή δουλειά και πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ φέτος την τουριστική mm-hmm. κίνηση, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, τη λειτουργία του διαβατηριακού σημείου, της πύλης mm-hmm. εισόδου-εξόδου, που για μένα είναι ένα διεθνές θαλάσσιο αεροδρόμιο, το οποίο φέρνει χιλιάδες κόσμο στο νησί.
0: Να σας ρωτήσω, ξεπερνά λίγο αυτό που έχει να κάνει πραγματικά σε σχέση με το λεγόμενο πρόγραμμα Visa the Gate, δηλαδή, και πόσο βοήθησε με τους Τούρκους επισκέπτες, να πω σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τη Λέρο και με πάρα πολλά νησιά. Λέω ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στο Κοινοβούλιο, το οποίο συζητάται από όλους τώρα και σε κεντρικό επίπεδο και από τον Πρωθυπουργό και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και μάλιστα και χθες έγινε αναφορά στην Βουλή με αυτή την περίφημη ιστορία της Golden Visa. Είναι το άλλο το οποίο συμβαίνει, να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες να είναι με ευρωπαϊκή έδρα, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι τις έχουν, τις εκμεταλλεύονται, να είναι από τη γειτονική χώρα. Γιατί βλέπω και πάρα πολλές αγροπολισίες που γίνονται με Τούρκους στην Λέρο. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα?
1: Ευχαριστώ που αναδεικνύετε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι Μπλεφούτης τώρα, π.χ. το καλοκαίρι, μπορεί να αλλάξει η ονομασία, να λέγεται Μπλεφούτη Λιμάν.
1: Δηλαδή, ίσως να χρειαζόμαστε και διαβατήριο κάποια
0: στιγμή. Ναι, διαβατήριο δηλαδή, έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση, λοιπόν, όχι μόνο στη Λέρο και σε άλλα νησιά.
1: Ακούστε να σας πω.
0: Και στη Ρόδο συμβαίνει, ξέρετε.
1: Σε τέτοια έκταση αγοροπολισιών από Τούρκους δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Όχι,
1: άλλο σημείο. Η Λέρος πρωτοστατεί. Δυστυχώς. Είμαστε υπέρ σαν τις επισκεπτών βεβαίως και υπέρ της νόμιμης αγοροπολισίας. Όταν το 2018 καταγγέλθηκε, ως δήμαρχος μου καταγγέλθηκε και έφτασαν στο γραφείο μου φάκελοι με συμβόλαια τα οποία κάποιοι του χώρου έκριναν ότι είναι παράνομα, διότι μπορεί να συσταθεί μια εταιρεία ευρωπαϊκή, όμως μέσα συμμετέχει ένα άτομο τρίτης χώρας. Εγώ δεν είχα από το να απευθυνθώ στις δικαστικές αρχές, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στον τότε Πρωθυπουργό, το 17 αν θυμάμαι καλά ήταν.
0: Αλέξη Τσίπρας, το 17.
1: Ναι. Στην ΕΥΠ, εκεί που έπρεπε να απευθυνθώ. Κατέθεσα στους φακέλους την επώνυμα. Δεν φοβήθηκα το παραμικρό, διότι εδώ κρύβονται τεράστια συμφέροντα, και η υπόθεση αυτή σε 2 χρόνια περίπου τέθηκε στο αρχείο. Λοιπόν, δυστυχώς συνεχίστηκε όμως αυτό το πρόβλημα να μεγαλώνει, συνεχίζεται και σήμερα, και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν μπει κάποιος φραγμός θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο βάθος χρόνου.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, διότι επαναλαμβάνω, ένα τεράστιο θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει και η ίδια η πολιτεία, δηλαδή την εξέλιξή του.
1: Κατά διαστήματα γίνονται εξαγγελίες
0: βεβαίως,
1: από διάφορους υπουργούς, όμως το διατάφτα κανένας δεν μπαίνει. Τώρα το γιατί το γνωρίζουν οι ίδιοι.
0: Θα τα δούμε στο τέλος, Δήμαρχε. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά,
1: Κύριε Κολιά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τακτικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλοίς, ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιεών. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7 που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπά, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτικές εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, το αλλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργό Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη.

ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα σέβη μας. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Είμαι ο Γλέαντης Λοΐζος και σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στην πρωινή μας συνάντηση μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Γλέφινε.
0: Επόμενη μέρα, και πολλά σχόλια.

0: χαμός γίνεται.
1: Ένας μικρός χαμούλης.
0: Η είδηση που βγάλαμε χθες με τον κύριο Γκολφόπουλο και με τον Άδωνη Γεωργιάδη κάνει το γύρο του διαδικτύου. Βέβαια στα κανάλια μου έκανε εντύπωση. Δεν είδα καμία τηλεόραση και όλες αυτές οι βαθιστόχαστες αναλύσεις που γίνονται από διάφορους αναλυτές κτλ. Διότι η σημαντικότερη είδηση είναι αυτό το οποίο ελέγχθη χθες στην εκπομπή. Ποιο είναι αυτό? Ότι αν απειληθεί η Κύπρος, θα έχει να κάνει με την Αμερική όποιος απειλήσει την Κύπρο. Τι λέει δηλαδή στην ουσία, τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Λένε ότι η Κύπρος τελεί υπό την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το είχε πει ο Γκολφόπουλος πολύ παλιά, όταν μας έλεγε ότι, όταν είχε πει στην εκπομπή μας ότι θα φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, δεν εννοούσε ότι να τα μαζέψουν, να σηκωθούν να φύγουν, απλώς δεν θα έχει νόημα λόγω ύπαρξης ο στρατός στο κατοχικό κομμάτι της Κύπρου, ο τουρκικός στρατός.
1: Έτσι.
0: Διότι θα είναι πλέον η Κύπρος υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό τον έλεγχο, δηλαδή υπό την προστασία. Γιατί έχει ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι το Ισραήλ, είναι Κύπρος, Ελλάδα. Γι' αυτό λέγαμε χθες ότι να μου το θυμάσαι ότι η τριμερής τελικά θα γίνει τετραμερής. Θα προσθέσει. Βέβαια. Ακριβώς. Εκεί πάει το πράγμα. Είναι μονόδρομος. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εάν η Τουρκία θέλει να εναρμονιστεί σε αυτόν εδώ τον άξονα, ποιος δεν θα το ήθελε?
1: Βέβαια.
0: Όλοι δεν θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι? Τι θέλουμε να είμαστε? Να το παίζουμε τσαμπουκάδες και πολεμιστές, όπως κάποιοι τύποι οι πατριώτες της φακής?
1: Και μετά από αυτή την είδηση,
0: λοιπόν,
1: που ακούσαμε χθες, θα εναρμονιστεί. Εντάξει,
0: μην το λες αυτό, γιατί ξέρεις κάτι, είναι περίεργη η κατάσταση. Ξέρεις,
1: θα αναγκαστεί μάλλον.
0: Θα αναγκαστεί, ναι. Δηλαδή αυτό είναι το κακό με την Τουρκία, ότι αναγκάζεται. Ναι. Ενώ θα μπορούσε, όπως κάνει η Ελλάδα,
1: έτσι,
0: να χαράξει μια στρατηγική δική της τέτοια, mm-hmm, που να μην έχει αυτή την επεκτατική, αυτή την πολεμική διάθεση. Που ξέρεις κάτι, πολεμική στα λόγια είναι, γιατί στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Okay. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνουμε, σκύλος που γαυγίζει, μην το φοβάσαι, δεν δαγκώνει. Να φοβάσαι αυτούς που δεν γαυγίζουν. Γιατί όταν σου επιτεθεί αυτός που δεν γαυγίζει, θα σε κάνει κομμάτια να μου. Και η Ελλάδα δεν γαυγίζει. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Δεν γαυγίζει. Ναι. Και ειδικά τώρα, έτσι όπως οι δυνάμεις της, να πούμε,
1: έτσι,
0: ανατάσσονται.
1: Έχει και θωρακίζεται ακόμα και θα
0: θωρακίζεται. Καλά.
1: Ακόμα, εντάξει, περισσότερο.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε. Και δεν είναι τα οπλικά. Τα οπλικά είναι βεβαίως πολύ σημαντικό και έχουν και υψηλό κόστος. Είναι οι διπλωματικές σχέσεις. Η συμμαχία με το Ισραήλ, μεγάλη υπόθεση. Όσο δε για τη συμμαχία την οποία έχουμε κάνει με τις Ινδίες, και δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Ρε εσύ, και κυκλοφορούν πολλές ψέκες, ρε παιδί μου. Και ξέρεις τι σημαίνει, τι είναι αυτή η συμμαχία με, με την Ινδία? Έγινε η συμφωνία της Μέκας, έτσι, που είναι Πακιστάν, που και αυτό το οποίο λέγαμε, ας πούμε, Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία. Και αμέσως γίνεται η συμφωνία με την Ινδία. Ξέρω ότι η Ινδία με το Πακιστάν είναι στα μαχαίρια. Είναι δύο δυνάμεις οι οποίες είναι, και ξέρεις, αν τολμήσει το Πακιστάν και κουνήσει λίγο την ουρά του, του έρχεται η Ινδία από την άλλη μεριά. Δηλαδή υπάρχει στρατηγική τελικά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, η είδηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και είναι απορίας άξιον, πως αυτή εδώ η είδηση δεν έχει περπατήσει στα κανάλια των Αθηνών. Δεν ξέρω αν θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα εγώ θα σας πω και κάτι, θα εξομολογηθώ. Επειδή πάντα, ξέρετε, πολλές φορές έχω καεί στο χυλό και φυσώ, αναγκάζομαι να φυσώ και το γιαούρτι. Όταν τέλειωσε χθες η εκπομπή, ακούγοντας, ξέρω εγώ, τα όσα ελέγχθησαν, και ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ήταν από τα πλέον υπεύθυνα χείλη, έτσι. Δηλαδή, έχεις τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος εκείνη την ώρα μάλιστα ήταν στις Σκουριές, όδευε προς τις Σκουριές, στη Χαλκιδική, μαζί με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, μιλούσαμε με τον Άδωνη εμείς εδώ και δίπλα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να σου λέει πράγματα τα οποία, δηλαδή, δεν τα ακούς ρε παιδί μου στα αθηναϊκά κανάλια. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πει κάποιος, εντάξει το λέει ο Άδωνης, τι θα πει. Οκ, συμφωνώ. Στο θέμα όμως προσετέθη ο Γιάννης Εγκολφόπουλος, ο Ναύαρχος. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης ξεδιπλώνει αυτά τα οποία έχει μέσα του, καθώς επίσης ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, πολύ καλά ενημερωμένος, βάζει στην τράπεζα της συζήτησης το θέμα το οποίο ήρθε από την πρεσβεία της Κύπρου.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι, εγώ λοιπόν όταν άκουσα ότι υπάρχει δήλωση αμερικανική, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με μένα, με τη ΣΥΠΑ δηλαδή, όπα λέω, μια στιγμή ρε παιδιά. Όταν τέλειωσε η εκπομπή, είχα κάποιες επιφυλάξεις. Και μπαίνουν λοιπόν στον advisor. Εντάξει, συνδρομητής. Και θέλω, του λέω, να μου διασταυρώσεις από μέσα του εξωτερικού, άσε την Ελλάδα, η Ελλάδα είναι αυτή που είναι και τα μέσα της είναι αυτά που είναι, ξέρουμε. Θέλω να μου διασταυρώσεις από το διεθνή τύπο, από όλα τα διεθνή πρακτορία, αν αυτό το οποίο ακούστηκε, και μάλιστα δεν το μεταφέρω εγώ με δικά μου λόγια, αλλά παίρνω το απόσπασμα, το ηχητικό και το ρίχνω μέσα.
1: Α, έβαλες
0: ναι, το ρίχνω μέσα και αμέσως αρχίζει η αναζήτηση, να πούμε. Και μου έρχεται η διασταύρωση από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λέω, εδώ λέω τώρα πρέπει να το κάνω και το έκανα αμέσως και το ανέβασα και στο Facebook, στον προσωπικό μου λογαριασμό. Αμέσως, δηλαδή το απόγευμα, το βραδάκι. Γιατί είδα ότι ήταν διασταυρωμένο. Παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων το βράδυ. Mm-hmm. Πουθένα
1: τίποτα.
0: Δεν γίνεται αυτή
1: τίποτα.
0: Η αναφορά. Όχι. Ξέρετε τι αναφορές γίνονταν. Η μεν αντιπολίτευση, γιατί να δώσουμε, η αριστερή αντιπολίτευση, γιατί να δώσουμε την πνίκα να μιλήσει ο Ρούμπιο. Η ακροδεξιοί, γιατί να γυρίσουμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στους Αμερικάνους και όχι στους Ρώσους. Τα γνωστά, ρε, δηλαδή. Οι ψέκες και τα γνωστά.
1: Που...
0: Και λέω, ρε, κοιτάξτε, δείτε τι σανό μας ταΐζουνε. Αυτές είναι οι ειδήσεις που τρώμε. Και κάθεται τώρα αυτή η κυβέρνηση με ένα σοβαρό πρωθυπουργό που πραγματικά δηλαδή κάνει ανοίγματα τα οποία δεν τα συλλαμβάνουν οι πολιτικοί δηλαδή αντίπαλοι του. Θα μου πεις, κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνουν. Τα αντιλαμβάνουν, αλλά κάνουν πως δεν τα αντιλαμβάνουν.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και αν θέλετε να διαπιστώσετε του λόγου το αληθές, δείτε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Μια ζωή η Τουρκία ήταν απειλητική απέναντι στην Ελλάδα, τώρα είναι απολογητική και μάλιστα εκδηλώνει και φόβο. Πού είναι ο Τσαμπουκάς εκείνος, θα έρθουμε μια νύχτα στα νησιά. Mm-hmm. Τώρα καβαλάει το σκάφος ο παπάς, ο κάθε βουλευτής, και τρέχει εδώ, πάει στα Καστελόριζα. Πού το βρήκες τώρα, στην Κάσο είναι?
1: Αν δεν κάνω λάθος είναι στην Κάσο, κύριος Παπά.
0: Καλημέρα κύριε Παπά, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα εσείς, σας ακροατές και ακροατές σας. Καλημέρα από την Ιωνική Νησιο Κάσο που παρασύνουμε σε ένα συνέδριο των μικρών νησιών μας.
0: Ναι, σταθεροποιηθείτε όμως, γιατί το σήμα τώρα στην Κάσο δεν ξέρω για ποιο λόγο, η κινητή να μην μας προδώσει.
2: Είμαι, με την κινούμε, είμαι ακριβώς στον χώρο του συνεδρίου, δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Καθαρά.
0: Αν σταθεροποιηθείτε, θα ακουστείτε καθαρά.
2: Είμαι κίνητος. Είμαι από το χώρο του συνεδρίου. Εγώ σας ακούω μια χαρά πάντα.
0: Εσείς με ακούτε. Το θέμα είναι να ακουστείτε εσείς όμως, όχι να ακουστώ εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου, τι συνέδριο έχουμε στην Κάσο?
2: Έχουμε ένα συνέδριο των μικρών νησιών, το 17ο συνέδριο των μικρών νησιών, όπου είναι εδώ δημάρχοι από όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδος, από Ιθάκη, από Ινούσες, από. Από την νησιά, δημάρχη δική μας, από Στεμπάλη, από Χάλκη, εδώ της Κάσου, και μιλάμε για τις προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά μας, για νησιά που τόσο αγαπάμε, για τόσο παλεύουμε για αυτά. Εγώ θα μιλήσω μετά από την...
0: Να μου κάνετε μια χάρη, ή να βγείτε εκτός του συνεδρίου, του χώρου του συνεδρίου.
2: Εκτός,
0: ωραία, βγάτε το hands free λοιπόν και φέρτε το τηλέφωνο στα αυτή σας.
2: Δεν έχω hands free, μιλάω με...
0: Καπευθείας από το τηλέφωνο, έτσι, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, κύριε Υπουργέ?
2: Έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούς θέματα από όλα τα νησιά, ακούς ζητήματα που απασχολούν τα νησιά, ακούς λύσεις πολλές φορές που δεν τις ακούς κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Ακούς λύσεις από τους ίδιους ανθρώπους που ζουν τα προβλήματα και αυτό σου δίνει τη δύναμη και την προοπτική να μεταφέρεις αυτές τις λύσεις στο κέντρο για να τις προχωρήσεις κιόλας. Εγώ με πολλούς από αυτούς, και όταν ήμουν υφυπουργός ναυτιλίας νησιωτικής πολιτικής, είχα μια πολύ καλή συνεργασία. Είχαμε προχωρήσει σε πάρα πολλά έργα, όπως ο Θράκη τώρα τα διαπόντια, το λιμάνι, την επέκταση του λιμανιού, όπως τη μείωση των τιμών στις εισάγουσες γραμμές της κοινωνίας. τη μεταφορά των εμπορευμάτων και των σημάτων, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μαθαίνοντας από τον κόσμο τα προχωρούσαμε στο κέντρο με δυναμισμό, με διάθεση και είχαμε αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε καταφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει μια ομπρέλα για τα νησιά όλα της Ελλάδος, όπως ήταν το Υπουργείο Οικογένειας, μια ομπρέλα για τις οικογένειες που ζουν στα νησιά. Και έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό, γιατί μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο με την επιδότηση 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και εσύ για κάθε παιδί, και για αυτούς που μένουν αλλά και για αυτούς που θέλουν να πάνε να μείνουν, δίνει μια προοπτική να δημιουργήσει μια ασφάλεια στο νησί, να μπορούν να πάνε εκεί οι οικογένειες.
0: Άκουσα ότι υπήρξε ενδιαφέρον, μας έλεγε ο Δήμαρχος, τηλεφωνούν από την υπηρετική Ελλάδα και σου λέει όταν είναι να μεταφερθούμε, να έρθουμε στο Καστελόριζο. Τι άνοιγμα, τι. Τώρα πάει βέβαια και ο κύριος Ανδρουλάκης και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ομοψυχία και δεν είναι χώρος για αντιπολίτευση, στήρα αντιπολίτευση που δεν βοηθάει έτσι στο εθνικό φρόνημα. Θέλω να το πιστεύω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης στην κουβέντα του για μια πρόταση που έκανε το επόμενο βήμα, την πρόταση Μητσοτάκη που κάναμε, μειώσαμε τους φορολογικούς δελεστές στην παραμεθόριο πλην Ρόδου και υπάρχουν τα επόμενα βήματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν χθες είπε ότι τα νησιά 100.000 θα μπουν και αυτές οι μειωμένες φορολογικούς δελεστές. Τα υπόλοιπα νησιά προφανώς εννοούσε, γιατί τα δικά μας είναι ήδη όλα. Τα υπόλοιπα νησιά στην υπόλοιπη Αιγαίο. Και επίσης είπε ότι στα νησιά από 3.100 έως 130.000, δηλαδή βάζει την Ρόδο μέσα, δεν θα μειώσουμε τους τελεστές, αλλά θα κάνουμε ένα ταμείο.
0: Το έχει πει. Ναι. Τα στελέχη όμως λένε άλλα πράγματα.
2: Τα
0: λένε.
2: Στελέχη και αυτό η αφαιρεγκαιότητα, λοιπόν αυτό θέλω να καταγγείλω και εγώ. Σας βγήκε και το είπα και στη Βουλή.
0: Δηλαδή για να το καταλάβουμε, με αυτό το μέτρο, με αυτή την πρόταση Ανδρουλάκη, η Κάλινος λόγου χάρη που έχει 18.000 πληθυσμό, δεν θα έχει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Γιατί πάνω από 3%. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
2: Δεν το ξεκαθαρίσανε, είπαν ότι θα το προχωρήσουν και στα άλλα νησιά. Δεν ξεκαθαρίσανε ότι τα δικά μας θα παραμείνουν. Αλλά εγώ να φύγω από εκεί και να πάω σε όλο το σημαντικό.
0: Αλλά μιλάει όμως από 3.000 και κάτω. Αυτό
2: από
0: είναι
2: 3.000
0: τώρα.
2: Και κάτω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Από 3.000 και πάνω μέχρι 130.000, δηλαδή για τη Ρόδου στην ουσία, εδώ είναι αφιλικιότητα, εδώ είναι με σοβαρότητα της αντιπολίτευσης. Τα στελέχη του Πασόκ προκαλούν και λένε ότι όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία θα μειώσουμε τους φορολογικούς δελεστές αμέσως. Και κάνουν και δηλώσεις, και κάνουν και like, και κάνουν και επιθέσεις εμάς.
0: Αυτή η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη πότε έγινε, χθες έγινε, προχθές στη Βουλή. Στη Βουλή, έτσι, ωραία, θα τη βρω. Θα τη βρω, γιατί πριν από μερικές μέρες είχα τον κύριο Κουνάκη, ο οποίος επέμενε ότι έχει αναθεωρηθεί η θέση και έχει μπει στο πρόγραμμα του. Θα μου το στείλετε στο WhatsApp σας, παρακαλώ, γιατί δεν μου αρέσει η κοροϊδία.
2: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τόσο εύκολα. Να καταλάβουν ότι η πολιτική δεν είναι να κοροϊδεύεις ή να πλαπλανάς για κάποιους ξύλους τους ανθρώπους, να λες την αλήθεια και να πρέπει να είναι πραγματικότητα.
0: Εντάξει, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο μήνα χαίρεται που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πώς είδατε τώρα, είναι η επόμενη μέρα. Ελάτε, πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, κύριε Υπουργέ μου. Τώρα.
2: Η μεγάλη εικόνα νομίζω πως είναι από μόνη της. Καταρχήν μιλάνε.
0: Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Όχι, δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Μισό λεπτό να σας ξανακαλέσουμε. Θα σας ξανακαλέσουμε, μήπως η γραμμή έτυχε τώρα.
2: Να καλέσω άλλο κινητό, μήπως βολεύει.
0: Ναι, ωραία, θα σας πάρουμε στο άλλο τηλέφωνο λοιπόν. Εντάξει. Κάλεσε στην άλλη στο άλλο τηλέφωνο τον κύριο Παπά. Λοιπόν, ακούστε, φίλοι του Πασόκ. Εδώ, πραγματικά δηλαδή, στεναχωριέμαι ρε παιδιά. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε τι αγώνα έδινα τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα και τώρα ακόμα ρε παιδί μου κακοφαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να μην είναι το Πασόκ. Εσείς όμως θα πρέπει να δείξετε ας πούμε ένα πρόσωπο σοβαρό ρε παιδιά, θεσμικό, σοβαρό. Δηλαδή γιατί είναι κακό να πείτε την αλήθεια. Οκ. Η Ρόδος να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, να παραμείνει εκεί που είναι. Το είπε ο αρχηγός σας, ξέρετε και τι το είπε. Γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και αυτό το οποίο έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Μητσοτάκης, ότι αν σου λέει μειώσω το ΦΠΑ να πούμε στη Ρόδο, θα γλιτώσει η οροδίτης 110 εκατομμύρια, αλλά θα χάσει το κράτος 220 εκατομμύρια από το ΦΠΑ των τουριστών. Και σου λέει γιατί να τα χάσει το κράτος αυτά τα λεφτά. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε σε επαφή με την ειλικρίνεια και με την αλήθεια, φίλοι του Πασόκ. Μαζί είμαστε, δεν είμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Η κακή συμπεριφορά, το ψέμα, αυτό είναι που μας φέρνει απέναντι τον ένα, να έρχεται ο ένας απέναντι στον άλλο. Γιατί δηλαδή να πάρουμε διαζύγιο από την αλήθεια, ρε παιδιά? Και έπειτα στις μικρές κοινωνίες όπου γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Γιατί αυτό το μίσος, να πούμε, μου θυμίζεται τώρα δεκαετία του 80, όταν υπήρχαν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία, είχατε διαχωρίσει τον κόσμο, να πούμε, στους μπλε και στους πράσινους. Οι πρασινοφρουροί τότε, θυμόσαστε τι γινότανε. Αυτό θέλει να επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ειρήνη ημίν, ρε παιδιά. Δεν διαφέρει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Αστικά κόμματα, ευρωπαϊκά κόμματα είστε. Και τα δύο. Λοιπόν, κύριε Παπά, για να σας
2: έλεγα λοιπόν ότι...
0: Τώρα είναι ωραία η γραμμή. Είδαμε το φως των αληθινών. Ελάτε.
2: Να είσαι καλά. Τώρα λέω λοιπόν ότι τα μέσα της γείτονας χώρα, της Τουρκίας, μιλάνε από μόνα τους. Δείχνουν πραγματικά την τεράστια επιτυχία της επίσκεψης του Ρούμπλιου στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εάν δεν το βλέπουν αυτό όσοι παίζουν ότι είναι πατριώτες ή εκμεταλλεύονται και μιλάνε για την Ελλάδα και ότι εμείς είμαστε υποχρεωτικοί, μπορούν να δούνε τι γράφει σήμερα και χθες ο τύπος στην γείτονα χώρα. Και από εκεί θα καταλάβουν. Και όσοι μιλάνε για την τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιου στην Πνίκα, για την ομιλία του, νομίζω ότι αυτή η ομιλία ήταν τιμή για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας.
0: Εκπληκτική ομιλία.
2: Για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας.
0: Έγραψε ιστορία ο άνθρωπος. Και αυτός ενδέχεται, κύριε Παπά, να είναι ο επόμενος πλανητάρχης. Του δίνουν αρκετές πιθανότητες.
2: Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για έναν ο οποίος είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή μετά τον Τραμπ στην Αμερική και από ό,τι φαίνεται έχει το δαχτυλίδι από τον Τραμπ για να συνεχίσει στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδος, που δεν είναι μόνο ότι σέβεται την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, είναι ότι βλέπει την δίνει, ξεχωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του, για τον δυναμισμό του, για την αποτελεσματικότητά του, και θεωρώ ότι τον βάζει στους μεγαλύτερους ηγέτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και μιλάει μαζί του όχι μόνο σαν πρωθυπουργός Ελλάδας, σαν ένας από τους ηγέτες της Ευρώπης που μπορεί να φέρουν ξανά
0: γέφυρα προς την Ευρώπη.
2: Γέφυρα προς την Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Η Ελλάδα να αποτελέσει τη γέφυρα τη βελτίωση ξανά των σχέσεων της Αμερικής με την Ευρώπη και της Αμερικής με τη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι κουβέντες που είπε ο Ρούμπιο, δεν τις λέμε εμείς. Αν αυτές δεν τις βλέπει λοιπόν και δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τη δουλειά που γίνεται, πόσο αποτέλεσμα βγάζει αυτή η συστηματική, σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, low profile θα έλεγα, όχι με κορώνες, όχι με ατάκες όπως κάνουν στη Βουλή οι δίθεν πατριώτες, όπως έκανα και χθες κατάγγελα και τον κύριο Βελόπουλο, γι' αυτό πλέον δεν πάει άλλο αυτές οι ατάκες, λες και είμαστε στα κανάλια μέσα στον ναό της Δημοκρατίας, που δεν μιλάει κανένας με επιχείρηματα, μιλάνε με ατάκες για να παίξουν στα κανάλια και θεωρούν ότι έτσι θα κλέψουν, θα πάρουν κάποιους ψήφους παραπάνω από τον κόσμο που θα ξεγελάσουν. Αυτό πρέπει να τελειώνει πια, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Ο Έλληνας πολίτης και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να καταλάβουν ποιοι εργάζονται για τη χώρα, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Ποιοι έχουν σηκώσει ψηλά, ποιοι έχουν κάνει περήφανη την πατρίδα μας και εμάς τους ίδιους. Αυτό πρέπει να δουν όλοι. Και είναι ξεκάθαρο είναι το δίλημα πλέον, είναι απλό. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την ισορροπία, για την ισχύ που έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Ακούω ότι τι παραλάβαμε το 19. Διαλυμένα τα περισσότερα ήταν από την αριστερά, αλλά και ακόμα και από το που είπατε, επειδή είπατε πριν τα πράσινα καφενέ και τους πρασινοφρουρούς. Άκουγα προχθές μια ομιλία ενός συναδέλφου στη Βουλή Διεθνολόγου, πώς παραδώσαμε την ΕΑΒ που κάναμε για να στηρίξει την πολεμική αεροπορία και την κάνανε με τους τότε, συγγνώμη για την έκφραση, πρασινοφρουρούς, την κάνανε έρμεο των λαϊκιστών, των συνδικαλιστών και διαλύσαν την ΕΑΒ, δεν μπορούσαν να στηρίξουν τα μοιράζ. Το 19% δεν μπορούσε να μοιράζ. Το ΣΥΡΙΖΑ πήγε και έλυσε όλα τα ναυπηγεία και δεν είχε το πολεμικό ναυτικό να στηριχθεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι προχωράμε με βήματα σταθερά, με άλματα σε όλα αυτά τα επίπεδα. F-16 αναβάθμιση, F-35, μπελαρά, ναυπηγεία, ισχυρά, τραφηγεία. Είναι και όλα τα ναυπηγεία της Ελλάδας πλέον δεν προλαβαίνεις να κλείσεις για να προχωρήσεις συντήρηση, αναβάθμιση των πλοίων σου. Οι καινούργια πλοία που θέλουν να χτίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας οργασμός, μια δημιουργία, μια ανάπτυξη, επενδύσεις. Όλα αυτά γίνονται για να βελτιώσουμε το αύριο του Έλληνα πολίτη, να δυναμώνουμε την οικονομία μας σε σταθερά πόδια, σε σιδερένια πόδια, όχι σε ξύλα που ήταν τόσα χρόνια.
0: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι η επόμενη μέρα είναι...
2: Η επόμενη μέρα είναι σαφώς καλύτερη. Έχουμε δυσκολίες μπροστά μας, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε τις κρίσεις, κύριε Λοΐζο. Να θυμηθούμε κάτι, αναλάβαμε το 19 και από το 20 ζούμε σε κρίσεις. Είμαστε συνέχεια σε κρίσεις, 2 χρόνια, σχεδόν 3 κορονοϊός, πληθωριστική κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται ακόμα 5 χρόνια, πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται ακόμα οι εντάσεις, βλέπετε, ενεργειακή κρίση τεράστια. Χτες χτυπήσανε οι Ουκρανοί δηληστήρια στη Σιβηρία, 2.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία, δύο μεγάλα δηληστήρια της Ρωσίας.
0: Και δεν ξέρουμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρξουν μετά από αυτό.
2: Εξελίξεις υπάρχουν τώρα στα καύσιμα. Το ένα έκανε δήληση.
0: Στις τιμές των καυσίμων. Το μεγαλύτερο δηληστήριο τελικά λέει, έτσι. Πώς τα κατάφεραν και έκανε αυτό το πράγμα.
2: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
0: Προφανώς έχουν... Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία έρχονται από τη Δύση προφανώς, έτσι, αλλιώς δεν εξηγείται για να γίνει τέτοιο ισχυρό χτύπημα, ας πούμε.
2: Όχι όμως, με ντρόν Ουκρανέζικα, Ουκρανική εταιρεία έβαλε ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
2: Έβαλε ανακοίνωση, αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά...
0: Είναι τόσο διάτρητο το σύστημα των Ρώσων, δηλαδή. Δεν μπορώ να... Λοιπόν, θέλω όμως να σταθούμε στα δικά μας, γιατί χθες στην εκπομπή είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και τον Ναύαρχο Γκολφόπουλο. Και υπήρξε μία διάσταση στην εκπομπή για ένα θέμα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, το οποίο, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δυστυχώς μεταλείπεις, ενώ είναι τόσο πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με την Κύπρο μας, δεν έπαιξε στους τηλεοπτικούς δέκτες. Καταρχήν, να καλωσορίσω και τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη μας, καλή σας ημέρα.
3: Καλησπέρα και καλημέρα μάλλον και στον... Φίλο τον κύριο Παπά.
0: Λοιπόν, και θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από τα όσα ελέγχθησαν χθες. Θέλω να δώσετε, να δώσετε προσοχή για να το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχει παίξει, να πούμε, στα αθηναϊκά κανάλια και μου κάνει εντύπωση, και έχει να κάνει με την Κύπρο, ότι όποιος απειλήσει την Κύπρο από πλευράς Αμερικανών, τώρα αυτό που σας λέω, έτσι, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με εμάς. Πάμε να τα ακούσουμε το απόσπασμα.
4: Η Τουρκία δικαίω είναι οχλητική. Η εταιρική στρατηγική σχέση που χτίζει η κυβέρνηση Τάκη με τι ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μα έχει επί δεκαετίε από κάτω.
0: Ακριβώς.
4: Να μα βλέπει τώρα να την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Τώρα απορώ μερικοί πώ λέτε ο Μητσοτάκη έχει κάνει υποχωρητική πολιτική τη Τουρκία. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση τη Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμη ιστορία. Την μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πρέπει να σα πω. Σα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικό λαό πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19 μα την πάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτη, μεγάλο στην περιοχή. Ισχυρό. Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τι φιλοδοξίε στα δικαιώματα τη Ελλάδα. Το ξέρει. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάνε κουπουλάμε μαγκέ, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια, ούτε άκουσα να πάνε λέει κάτι 40 στα ίμια, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνει τι αμυντικέ σου ικανότητε και τι δυνάμει, δυναμώνει τι διεθνεί συμμαχίε, δυναμώνει την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάνε να κάνει κάποιο λεβέντη εκεί μαγκέ.
0: Να σα πει μία καλημέρα και σα αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό, να σα πει μία καλημέρα ο Ναύαρχο Εγκολφόπουλο, γιατί θα ακολουθήσει. Ναι, βεβαίω. Ναύαρχέ μου.
5: Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ναι.
5: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
4: Ναι, ναι,
5: λέτε,
4: αυτό είναι.
5: Υπερδύναμη.
4: Ναι, ιστορική ομιλία.
5: Ιστορική παγκοσμίων διαστάσεων. Και αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα, αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει, με τη φωτογραφία του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
4: Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή, για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
5: Ακούστε.
4: Ανόητοι.
5: Εντάξει, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε δεν του τη δύναμη, είτε ενέκρινε να μνήσει από εκεί, αλλά όταν ο άνθρωπος έχετε. Τα ίδια θα λέγανε, κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ, με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
6: Εκεί αλλάζουν
5: τα πράγματα.
6: Λέτε, έτσι. Εγώ αναπνίχασα ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποια στιγμή είχα πραγματικά να τυχιάσει. Του μιλάω λίγο.
5: Κατάλαβα να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε, το καταλαβαίνω.
0: Τώρα η είδηση, ακολουθεί.
5: Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
5: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
6: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μία σειρά, να υπάρχει, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
5: Βεβαίως.
6: Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
5: είναι τροματική αλλαγή.
6: Είναι άλλη εξωτερική πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Καταλάβαμε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ποιος θέλει να πάρει πρώτος τον λόγο? Ακούσατε την είδηση. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό πλέον, ενώ στο διεθνή τύπο υπάρχει είδηση, εδώ στην Ελλάδα έχει πνιγεί. Κανείς δεν την αναφέρει. Κύριε Κρανιδιώτη, ξεκινάω από σας.
7: Εγώ θα συμπληρώσω κοντά σε αυτό το οποίο πραγματικά δεν το συζητάει κανένας. Ότι το μηνύμα έχει πάρει πολύ καλά στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί και πάρα πολύ από την γενικότερα την ομιλία του Ρούπιτ, θεωρούσαν ότι ήταν μια ομιλία δυτικής υπεροχής. Λοιπόν, λες και βέβαια χρειάζεται συζήτηση αυτό το αν υπάρχει υπεροχή της Δύσης από την άποψη του πολιτισμικού αποτελέσματος, από την άποψη των θεσμών της δημοκρατίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως εμάς εδώ είναι ότι αποδεικνύεται από αυτή την δήλωση ότι πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ιστορική ευκαιρία. Ότι οι άνεμοι των καιρών έχουν αλλάξει, ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, ότι είμαστε μια όαση σταθερότητας, ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε μια περιοχή όπου υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι και αναταράξεις και γύρω μας φωτιά, και εμείς σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μαχαιρώσει πισόπλατα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ισραηλινούς, θυμίζω ότι το αμερικανικό στρατιωτικό κατεστημένο έβραζε κατά της Τουρκίας πολύ πριν γίνουν αυτές οι πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης, διότι όταν και στον πόλεμο του κόλπου τους πούλησαν. Ανάγκασαν να ανασχεδιάσουν και μετά στον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Αναγκάστηκαν να ανασχεδιάσουν όλες τις γραμμές εφοδιασμού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του εξτρατευτικού, αυτού του τεράστιου εξτρατευτικού σώματος, γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Ιντσερλί και άλλες εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Αυτό αμέσως μας έχει αναβαθμίσει, διότι εμείς σε αντίθεση με τους Τούρκους είμαστε ένας σύμμαχος που μόνο έχει προσφέρει, και έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς, επειδή είχαμε την τουρκική απειλή εδώ και δεκαετίες, ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουμε για την άμυνά μας. Αυτό τι έκανε, οδήγησε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα υπερκάλυπτε το ποσοστό που ο Τραμπ απέτησε να δίνουν οι σύμμαχοι, γιατί τι έλεγε μέχρι τώρα, ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι ταπαντζίδες. Οι Αμερικανοί ναι. Πληρώνουν. Οι φορολογούμενοι, έχετε τις αμερικανικές βάσεις, έχετε τα αμερικάνικα.
0: Η Ελλάδα πληρώνει. Οι Γερμανοί δεν πληρώνουν ή πληρώνουν λίγα.
7: Λοιπόν,
0: και
7: είμαστε κάποιοι που μπορούμε να πάμε σε όλες τις συναντήσεις.
0: Πάμε όμως στην είδηση, γιατί αυτό τώρα είναι το θέμα.
7: Η είδηση, λοιπόν, η είδηση, αυτό που λέω, ότι ανατρέπει πολλά πράγματα.
0: Λέτε να πάμε σε τετραμερή τελικά αντί για τριμερή που μιλούσαμε μέχρι τώρα. Κάποτε το είχαμε πει, κύριε Κρανιδιώτη.
7: Είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά και στην πράξη αυτό συμβαίνει, διότι όλες αυτές οι συνεννοήσεις γίνονται και μεταξύ των τεσσάρων, ακόμα και όταν δεν καθόμαστε οι τέσσερις στο ίδιο τραπέζι. Υπάρχει και πολύ μεγάλη τάσπιση των Αμερικανών με τους Ισραηλινούς σε διάφορα ζητήματα. Γι' αυτό και τους δίνουν προνομιακά οπλικά συστήματα τα οποία δεν έχει κανένας άλλος. Τώρα έγινε η πρώτη χρήση πυράβλων, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί με Ισραηλινή τεχνολογία και κατασκευάζονται.
0: Θα τα πούμε εμείς στη συνέχεια. Θέλω όμως, επειδή πρέπει να αποδεσμεύσω τον κύριο Παπά, γιατί τον έβγαλα έξω από το συνέδριο, θέλω να ακούσω την άποψή του να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου.
8: Νομίζω ότι και ο κύριος Καρυδιώτης, η ανάλυση που έκανε, αλλά και ο Άδωνης και ο Ναύαρχος τα είπαν ξεκάθαρα. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία ζούμε αυτό το διάστημα. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που βιώνουν από την επιτυχία της πολιτικής που ασκούμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό φαίνεται. Και επίσης, επειδή είπατε για το μήνυμα που έδωσε ο πρέσβης των Αμερικάνων από την Κύπρο, αυτό επίσης δείχνει πραγματικά την επιτυχία, γιατί σε όλες τις τοποθετήσεις μας και σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, πάντα έχουμε, μιλάμε και για την Κύπρο. Πάντα, ακόμα και το Γεραπετρίτη, στις δηλώσεις που έκανε, μιλούσε και για την Κύπρο, στην παρουσία του Ρούμπιο. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο αγώνας που κάνουμε τόσο καιρό είναι διπλός, είναι τεράστιος.
0: Ο κύριος Εγκολφόπουλος και ο κύριος Καρανιδιώτης κατά το παρελθόν ήταν της άποψης, έχουν τοποθετηθεί μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, κύριε παπά μου, στη λογική του ότι η Κύπρος πλέον δεν θα σηκώνει, δηλαδή οι Τούρκοι δεν θα, ο τουρκικός στρατός δεν θα έχει κανένα νόημα ύπαρξης πάνω στο νησί. Δεν θέλω να το πω πιο σκληρά όπως ακούγονται, το λέω πολύ κομψά, ας πούμε, και ευγενικά. Συνεχίστε.
8: Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω τώρα, γιατί μου κάνω νόημα ότι πρέπει να μπορώ να μιλήσω. Απλά θα πω, θα αφήσω το Φαίλ του Καρυδιώτη, ο οποίος είναι ένας γνώστης, είναι φίλος από το παρελθόν, είναι γνώστης, ξέρει, είναι οι τοποθετήσεις στα αθλητικά θέματα, είναι, θα έλεγα, καθαρές. Δεν κρύβουν από πίσω τίποτα το διαφορετικό. Είναι καθαρές, είναι ελληνικές, είναι πατριωτικές και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
0: αγωνίζεται. Λέει αλήθεια ο κύριος Καρυδιώτης όταν κάνει λόγο για ελληνόφωνη αριστερά? Καταλαβαίνετε το νόημα, το πνεύμα?
8: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω απόλυτα και το γνωρίζω.
0: Ελληνόφωνη μονάχα.
8: Να ολοκληρώσω λέω ότι είσαι ένας καθαρός πατριώτης και δεξιός.
0: Φλογερός πατριώτης,
8: Καλή σας μέρα.
0: Εντάξει, έλα, καλημέρα κύριε Παπά.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε και βασικά για το χρόνο που δώσατε. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Καρυδιώτη, όπως βλέπετε σας αγαπάνε, έτσι?
9: Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε 33 χρόνια.
0: Έλα.
9: Και γνωρίζω και εγώ ότι έχει και εκείνος απόψεις πατριωτικές, τις οποίες τις συμπαρασπίζεται. Κοίτα, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Κλειάνθη, είναι ότι αρχίζουμε να δρέπουμε και τους καρπούς, όχι μόνο και της συγκυρίας, αλλά και της τάσης της δικής μας. Και δεν είναι απλά μια συγκυρία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην περιοχή, όπου βλέπουν και οι Αμερικανοί, όπως και οι Ισραηλοί, ποιος είναι ο αξιόπιστος και σταθερός συμμάχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί υπόθηκε αυτό το οποίο υπόθηκε, αυτή η φοβερή είδηση? Γιατί εμείς έχουμε ωραία μάτια, γιατί ο ελληνισμός Κύπρου έχει ωραία μάτια, γιατί μας κάνουν κάποια χάρη? Όχι. Γιατί αυτό επιτάσσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Διότι η Κύπρος έχει προσφέρει διευκολύνησης, γιατί είναι σε ένα πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό σταυροδρόμι, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Είναι ένα μεγάλο πλωτό αεροπλανοφόρο, αβύθιστο, όπως είναι και η Κρήτη, γι' αυτό είναι και τεράστια σημασία της Σούδας, αλλά και των άλλων νησιών μας. Και οι Αμερικανοί, όπως και οι Ισραηλοί, παίζουν μεγάλο, βλέπουν ότι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, έχοντας συμμάχους τους οποίους μπορούν να εμπιστευτούν, οι οποίοι ποτέ δεν τους πούλησαν, οι οποίοι σε κάθε στιγμή έχουν δώσει αυτό το οποίο απαιτεί η συμμαχική σχέση, οι οποίοι ξοδεύουμε χρήματα, προτιμάμε τα αμερικανικά όπλα και τα προτιμάμε γιατί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως βεβαίως και των Ισραηλινών. Και επίσης ανήκουμε σε αυτό το οποίο είναι, για να δώσω και μια άλλη εξήγηση αν θέλετε, για το έγραψα χθες στο άρθρο μου.
0: Ήταν πολύ ωραίο το άρθρο του χθεσινό. Όλα είναι ωραία, αλλά...
9: Ο ελληνισμός είναι οικείος τόπος. Για τους Αμερικανούς, για την Αμερικανική ελίτ. Γιατί η Αμερικανική ελίτ είναι ελληνομαθής. Γιατί δεν μπορείς να θεωρηθείς, στην Αμερική δεν μπορούσες να θεωρηθείς ότι είσαι πολιτισμένος, όπως και αλλιώτερα και στην υπόλοιπη, και στην Αγγλία και στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γιατί νομίζεις ότι ήταν ο φιλελληνισμός? Διότι δεν μπορείς να θεωρηθείς πολιτισμένος άνθρωπος αν δεν έχεις ελληνομαθείς.
0: Εγώ ξέρετε, δεν κατάλαβα, αν μου έλεγε κανείς με τρεις λέξεις, Βασίλη, τι είπε ο Ρούμπιο στους Ευρωπαίους, τους είπε με τρεις λέξεις. Ρε εσείς, εδώ είναι ο πολιτισμός. Αυτό τους είπε στην ουσία.
9: Και είπε και κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε, είπε τρεις λέξεις. Ηρωισμός, τιμή, καθήκον. Αυτές οι τρεις αξίες είναι που κίνησαν τον ελληνισμό, τον οδήγησαν στην πορεία του για χιλιάδες χρόνια. Το ηρωικό πρότυπο, το οποίο ξεκινάει από την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τη ζωή, από τα ομηρικά έπει ακόμα, και το οποίο συνεχίστηκε και προσαρμόστηκε και στο δημοτικό μας τραγούδι και μέσα από τη βυζαντινή μας παράδοση.
0: Λοιπόν,
9: και επίσης η τιμή και το αίσθημα της τιμής και του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα είναι τεράστιας σημασίας απαντήσεις απέναντι στο μηδενισμό, απέναντι στην παρακμή. Και δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά.
0: Δηλαδή έκανε αυτό που δεν κάνουν οι εσωτερικοί.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ήρθε και ανέβασε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, η ομιλία του. Ήταν ό,τι πιο πατριωτική, ας πούμε, θα μπορούσε να ακουστεί κορώνα, ας πούμε, γιατί, για την Ελλάδα.
9: Του μαράσμου,
0: η Απόστολη του Μαρασμού να πάρει.
9: Η Απόστολη του Μαρασμού, αγαπητέ Κλεάνθη. Όταν τα πεις αυτά, σου λένε είσαι φασίστας. Αν δηλαδή δεν πιστεύεις στη μιζέρια, στη μύρλα, στην ητοπάθεια. Αν δεν μισείς την πατρίδα σου, αν δεν πας να υποστηρίζεις κατσαβλιάδες, κανίβαλους, τζιχαντιστές, θεωρούν αυτοί...
0: Και ξέρετε το τραγικό ποιο είναι. Δεν διδάσκεται επισήμως στις δημοσιογραφικές σχολές, ειδικά σε αυτά εκεί τα εργαστήρια κτλ. Αλλά την περνάνε τη γραμμή ότι ο δημοσιογράφος για να έχει μέλλον και προοπτική πρέπει να είναι αριστερών πεπιθήσεων, ας πούμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται.
9: Όχι μόνο δημοσιογράφος.
0: Το δουλεύουν πολύ αυτό το πράγμα. Ναι.
9: Ο καλλιτέχνης
0: παράδειγμα. Ακριβώς, ναι, πρέπει να είναι. Ακριβώς. Μα τι στο καλό έχουμε πάθει, ρε παιδιά.
9: Και ακριβώς επειδή σαλπίζει τους νέους καιρούς ο Ρούμπιο, που λένε διάφοροι ανόητοι ότι είναι που κάνει προεκλογικό αγώνα. Αυτές είναι βλακίες, γιατί έπρεπε να βρουν ένα αφήγημα.
0: Κάτι
9: τι να πούνε. Εδώ διάβαζα τώρα ένας λέει, σοβαρό τώρα σχόλιο, δείτε, γιατί δεν υπήρχε λέει, στο πόντιο με ελληνική σημαία ή το έμβλημα της ελληνικής δημοκρατίας.
0: Ναι.
9: Γιατί ρε φίλε. Βλέποντας από πίσω την Ακρόπολη, κανείς μπορεί να την περιμένει στο Empire State Building.
0: Καλά, μιλάμε.
9: Παλά. Νομίζω ότι είναι η ομιλία.
0: Είχε δίκιο, είχε άδικο ο Άδωνης που έλεγε ανόητη και ανόητη και ανόητη που τους έλεγε. Αυτή είναι. Δηλαδή, πώς αλλιώς να τους πεις.
9: Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κανένα και να μην καταλάβει.
0: Να πει ότι είναι Ελλάδα.
9: Πού είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος το εξηγούσε. Σχεδόν 40 λεπτά, 50 λεπτά εξηγούσε πού είναι και γιατί.
0: Τι δημοσιότητα πήρε. Λες να είναι ο επόμενος πλανητάρχης, Φαΐλο μου.
9: Από όλους θα έλεγα και από τον Βάρνης είναι μία κλάση παραπάνω θα έλεγα.
0: Έχει περισσότερους πόντους.
9: Γιατί έχει πρώτα απ' όλα, να πούμε το εξής. Είναι γόνος μεταναστών πρώτης γενιάς, είναι μία εμβληματική μορφή του αμερικανικού ονείρου, το οποίο σε αντίθεση με αυτά τα οποία λέει αυστερά.
0: Κάργα χριστιανός καθολικός είναι, έτσι.
9: Χριστιανός. Με ελληνική, έχει μέσα παιδεία. Ελληνική, ρωμαϊκή. Άρα γι' αυτό και όλες οι αναφορές του αυτές δεν ήταν ιδιές. Και δεν πιστεύω ότι τον έγραψε κάποιος.
0: Το λες και στο άρθρο σου αυτό, το αναφέρεις, κάνεις μνήμα.
9: Το λέω και γιατί μην τον παρακολουθώ καιρό. Και βλέπω ότι στο
0: κορδί. Χάνονται όμως τα άρθρα σου εκεί. Θα πρέπει να αλλάξουμε
9: βέβαια. Τέλος
0: πάντων. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Ναι.
9: Αν προτείνουν New York.
0: Αρθράρες, Βασίλη, μιλάμε τώρα. Εντάξει. Τι φλανά έχουν τώρα οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
9: Αυτό ξέρω ότι είναι πάντως αυτό που πραγματικά πιστεύω.
0: Ναι.
9: Και προσπαθώ να το υποστηρίξω.
0: Δεν είναι μόνο το πιστεύω, είναι και το τεχνικό μέρος και η γλώσσα και η πένα και όλα έτσι, η εφράδια και όλα αυτά. Αλλά δεν φαίνεται και από το προφερικό σου λόγο.
9: Τα οφείλω σε ένα μεγάλο βαθμό, οφείλω στον πατέρα μου, που ό,τι βιβλίο του ζήταγα από παιδάκι, του έδινα ένα χαρτάκι από μαθητή του δημοτικού και μου τα έφερνε όλα. Οφείλω στους δασκάλους.
0: Την εφράδια αυτή την είχε και ο παπάς σου.
9: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος όμως αγαπούσε τα βιβλία. Λοιπόν, και αυτό με βοήθησε επειδή.
0: Τι δουλειά έκανε.
9: Ο πατέρας μου δούλευε στο λιμάνι, ήταν τεχνικός υπάλληλος σε ένα παιδί της κατοχής.
0: Μάλιστα.
9: Που θα είχε γίνει σπουδαίος μηχανολόγος. Είχε αυτό ένα ευλογημένο μυαλό και ευλογημένα χέρια, αν είχε γεννηθεί σε μια άλλη εποχή.
0: Ο παππούς σου που πολέμησε, γιατί βλέπω ότι πολλές φορές κάνεις μνήμα, ας πούμε. Ο παππούς
9: ήταν λιμενεργάτης στο Κάρβουνο, σε μια δύσκολη δουλειά στο λιμάνι.
0: Ναι.
9: Και ο άλλος παππούς ήταν αγρότης.
0: Και πού πολέμησε ο ένας, τι έκανε ο άλλος.
9: Και οι δύο πολεμήσαν στην Μικράσια.
0: Στη Μικράσια, εντάξει.
9: Ο πατέρας μου δήλωσε εθελοντής να πάει στην Κορέα γιατί τότε υπηρετούσε και δεν τον πήραν γιατί ήταν προστάτης.
0: Έλα.
9: Γιατί ήταν ορφανός.
0: Δήλωσε να πάει εθελοντής.
9: Ναι, και το έκανα και πλάκα. Από τότε καλά, τι σωστά έκανε και κομμύριδες οι Κινέζοι. Λοιπόν, οι Βορειοκορεάτες.
0: Οι κίτρινοι φίλοι.
9: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω ότι ο Ρούμπιο είναι και εκείνος ένας άνθρωπος μιας.
0: Κουβανός είναι, από την Κούβα είναι αυτός.
9: Ναι, κουβανός. Έχει γνωρίσει, ξέρει πολύ καλά στο πετσί της οικογένειάς του τι σημαίνει η κομμουνιστική δικτατορία και η μιζέρια και η φτώχεια, η ανελευθερία και ο ολοκληρωτισμός του κομμουνισμού. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι αυτό που έλεγαν οι γράμχοι, κατάγεται από τον εαυτό του. Δηλαδή έχει δημιουργήσει εκείνος τη φήμη του μέσα κερδίζοντας εκλογές, με τις σπουδές του, με την προσωπικότητά του. Και δεν ξέρω αν θα είναι ο επόμενος, αλλά πάντως του αξίζει σίγουρα να είναι.
0: Μου έκανε εντύπωση εντωμεταξύ το τσαγανό το οποίο έχει, γιατί είναι αυτό που λέμε και του σαλονιού και του λιμανιού. Δηλαδή, τον ακολουθούν και το σοβαρό κομμάτι των Ρεπουμπλικανών, μπορούν να εμπιστευτούν τον Ρούμπιο, αλλά και το κομμάτι οι ψέκες που υπάρχουν, γιατί έχει πολλούς τέτοιους ο Τραμπ, έχει πολλούς τέτοιους οπαδούς. Και αυτοί. Δηλαδή, μπορεί και του γεφυρώνει όλου. Είναι ταλέντο.
9: Είναι παγκόσμιο ηγέτη, δεν είναι ελιτιστής, ενώ ανήκει σε ελίτ, γιατί αυτή είναι η πραγματική ελίτ της Αμερικής, μορφωμένοι άνθρωποι με δυναμισμό.
0: Είδες το όνειρο, το αμερικανικό όνειρο, πως παίρνει σάρκα και ωστά σε αυτόν τον άνθρωπο.
9: Του, ακριβώς. Από μια φτωχή οικογένεια μεταναστών. Ακριβώς. Και είναι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδυναμής.
0: State Department.
9: Και εκφράζει τον αμερικανικό πατριωτισμό.
0: Αν είναι δυνατόν, ναι.
9: Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι είναι ότι ακριβώς η Αμερική, επειδή είναι αυτό που λένε ένα melting pot. Δηλαδή είναι ένα δοχείο μέσα στο οποίο λιώνουν διάφορα και γίνεται ένα αμάλγαμα. Έχει όμως μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Και μπορεί άλλος να είναι Ισπανόφωνος, να είναι Άγγλος, Σκοτσέζος, Εβραίος, Έλληνας. Λοιπόν, και έρχεται και αγκαλιάζει και ενστερνίζεται μια συγκεκριμένη ταυτότητα και υπερασπίζεται μια χώρα και έναν πολιτισμό ο οποίος έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό αισθάνονται τόσο οικεία μας. Όλοι οι λεγόμενοι founding fathers, οι πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, οι ιδρυτές, αυτοί που έκαναν την επανάσταση κατά των Άγγλων και έκτισαν τα θεμέλια της Αμερικανικής Δημοκρατίας των ΗΠΑ, ήταν όλοι ελληνομαθείς.
0: Λέτε τα άκρα να πέρασαν δύσκολες ώρες που βρέθηκε ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
9: Πέρασαν και θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα γενικά, διότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω την ομιλία που είχε κάνει στην Ευρώπη την άλλη φορά, όπου είχε πει πάνω κάτω τέτοια πράγματα. Γιατί τι γράφω χρόνια. Και το είπε στον Ευρώπη και δεν είναι δικό μου εφεύρημα αυτό, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Είπε ότι τρεις είναι οι πυλώνες της Δύσης. Η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός. Αυτά είναι οι τρεις πυλώνες. Έρχονται κάποιοι που λένε όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι γιατί αυτά είναι φασιστικά και είναι. Μα αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και είναι πολιτισμός και τα τρία. Και είναι αξιακό πλαίσιο και τα τρία. Πάνω σε αυτά έχει οικοδομηθεί. Αυτό ήταν η Ελλάδα, αυτό ήταν, μετά ήταν αυτό που λέμε εμείς στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, η Ελληνική Αυτοκρατορία, πάνω σε αυτά στηρίχθηκε. Και σε αυτά στηρίχθηκε όλη η Ευρώπη. Και σε αυτές τις αξίες πρέπει να επιστρέψουμε για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη από την απειλή της υπονόμευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το μαχητικό Ισλάμ που συμμαχεί με την αριστερά και προσπαθεί να τεινάξει στον αέρα τη Γαλλία. Έχουν γίνει ταραχές και στο Βέλγιο. Αυτό που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι στην ουσία μια επιχείρηση, τεράστια επιχείρηση πολέμου μέσα στην ίδια τη χώρα για να την τεινάξει στον αέρα. Λοιπόν, θέλει λοιπόν επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες που οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Αυτό που είχε πει και κάποιος άλλος, είχε πει πάνω σε τρεις βράχους, τρία υψώματα. Στο βράχο της Ακρόπολης, οικοδομήθηκε η Ευρώπη, στο λόφο του Καπιτολίου στη Ρώμη και στο Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Κύριος. Λοιπόν, αυτά είναι η πραγματική Δύση. Αυτοί είναι οι πυλώνες της Δύσης. Και είναι φιλοσοφική, είναι δημοκρατική, είναι ηθική οι πυλώνες. Λοιπόν, οπότε απέναντι σε αυτά τι έχουμε? Το μαρξισμό, το Κοράνι. Αυτά είναι τα οποία θα αντικαταστήσουν αυτούς τους τρεις πυλώνες πολιτισμού χιλιάδων ετών. Λοιπόν, ο Ρούμπιο αυτή την αποκατάσταση των δυτικών αξιών πρεσβεύει, το πιστεύει βαθιά και σε αυτό κατατείνει και όλη η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε κάποια πράγματα και ο Ρούμπιο είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Τραμπ. Δεν είναι επικίνδυνος, με την έννοια ότι δεν είναι ασταθής. Είναι πιο πολιτικός με επικεφαλαίο. Είναι statesman. Είναι αυτό που λένε, αυτός ο ωραίος όρος που εγώ τον μεταφράζω έστω και αδόκιμα, πολιτιακός άνδρας. Ένας άνδρας με αίσθηση καθήκοντος και προσφοράς, ο οποίος είναι ταγμένος να κυβερνήσει, να ηγηθεί. Γιατί είναι πραγματικά υλικό παγκόσμιο ηγέτη πρώτης τάξης ο Ρούμπιο.
0: Μάλιστα. Και μιας και Βασίλη έκανε αναφορά ο κύριος Κρανιδιώτης στο μαρξισμό, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει ο κόσμος ότι ο πνευματικός του ηγέτης, ο Μάρξ, ο οποίος είχε 4 παιδιά, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα, ακαμάτης, αχαήρευτος, δεν είχε επαφή με τη δουλειά, θεωρίες μόνο, αμπειλοφιλοσοφίες, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα. Ελάτε κύριε Κρανιδιώτη, βάλτε μία πινελιά σε αυτό.
9: Κοίταξε, όχι μόνο αυτό, και ήταν και ένας τεμπέλης που τον ζούσε ο Έγκελς, ο οποίος ο Έγκελς ήταν ένας χομπίστας αριστερός από μια οικογένεια βιομηχάνων και χρηματοδοτούσε με τα χρήματα του καπιταλισμού τις πνευματικές αναζητήσεις.
0: Τώρα που τα λέμε εμείς, ξέρετε τι βρίσιμο θα μας ρίξουνε?
9: Δεν πειράζει. Το χειρότερο που θα μπορούσαν να πούνε οι Απόστολοι...
0: Πέθαναν τα παιδιά του!
9: Θα ήταν να πούνε ότι είμαστε σαν αυτούς. Μπορούν να πούνε, εγώ το λέω, πείτε ό,τι θέλετε, αρκεί να πείτε ότι είμαστε τα μούτρα σας. Να πείτε ότι δεν αγαπάω την πατρίδα μου, ότι είμαι διεθνιστής, ότι υποστηρίζω φιλότρουπους κανίβαλους τζιχαντιστές και να βγαίνω με ένα κουρελόπανο δικό τους μέσα στην Αθήνα την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, την επέτη της σφαγής. 1.169 άνθρωποι, 3 νεκροί, σφαγμένοι, βιασμοί, 3.400 τραυματίες, 261 παξέντες. Και βγήκαν αυτά τα ζώα. Τα ζώα, τα κτίνια, γιατί περί κτηνών πρόκειται, να διαδηλώσουν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι σαν να κάνουν γιορτή υπέρ του Auschwitz, υπέρ των Ναζί. Δεν διαφέρουν απολύτως σε τίποτα από τα νεοναζί ιδεολογικά τους αδερφές.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κρανιδιώτη μου, σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα, Βασίλη μου? Κατάλαβες.
1: Όσο και να βρίζουν τώρα με αυτά που ακούγονται, είναι οι αλήθειες και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ξέρει ο κόσμος. Μπράβο. Πέθαναν τα παιδιά του Μάρξ από πείνα. Λοιπόν, ένας αχαήρευτος, ένας ακαμάτης είναι το ίδαλμα.
1: Που ακούμε, Μάρξ. Λοιπόν,
0: γι' αυτό, Βασίλη μου, χρειαζόμαστε την παιδεία.
1: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα την φωνάζουμε, θα την λέμε, κυρίες και κύριοι, όσο και να ενοχλούνται κάποιοι. Εμείς πάντα με στεντόρια φωνή θα υποστηρίζουμε την αλήθεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο το ιστορικό θέατρο να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη Ρόδο, καθώς η επαναλειτουργία του αναμένεται να επαναφέρει ένα χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος εξέφρασε την προσδοκία του για την επιστροφή του θεάτρου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται τακτικά. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ανοίξουν ξανά οι πόρτες του Εθνικού Θεάτρου, ώστε να υποδεχθεί τόσο όσους έχουν συνδέσει με αυτό τις δικές τους αναμνήσεις, όσο και τις νεότερες γενιές. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στη Βουλή στα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των νησιωτών, σημειώνοντας ότι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μείωση του ΦΠΑ σε Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο και Σαμοθράκη, το μεταφορικό ισοδύναμο και παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών άβλων. Για τους αλλήλους, ανέφερε ότι έχει ήδη διπλασιαστεί η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου και ότι εξετάζεται η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την ενίσχυσή τους μέσα στον Οκτώβριο. Παράλληλα, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα μικρά νησιά, έθεσε το ζήτημα της χρηματοδότησής της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του παρουσίασε δύο τροπολογίες για τη στήριξη των νησιωτών και των επαγγελματιών αλλιέων. Η αναπτυξιακή προοπτική του Λιμένα Ρόδου και η καλύτερη οργάνωση των λιμενικών υποδομών βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Παπά στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 7, που προβλέπει τη δυνατότητα ένταξης δημοτικών εκτάσεων εντός της ζώνης Λιμένα Ρόδου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη μελέτη διαχείρισης του λιμένα, διευκολύνοντας τον ενιαίο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των υποδομών. Ο κ. Παπά, μιλώντας στον κόσμο, στάθηκε στις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των οργανισμών λιμένων, επισημένοντας τη σημασία τους για τη συνδεσιμότητα, τον τουρισμό και την οικονομία των νησιών. Κατά την ομιλία του στη Βουλή, ο πρώην Υφυπουργός απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με αφορμή αναφορές για την εθνική ταυτότητα και τον πατριωτισμό. Η εθνική συνείδηση δεν εκδίδεται από καμία υπηρεσία, ανέφερε, ασκώντας παράλληλα κριτικές εκφράσεις που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Παπάς τόνισε ότι η κοινοβουλευτική συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε επιχειρήματα και ουσιαστικό διάλογο, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμισης των λιμανιών για την καθημερινότητα των νησιωτών και την ανάπτυξη των Δωδεκανήσων. Στο διπλασιασμό της επιδότησης, το αλιευτικό πετρέλαιο προχωράει η κυβέρνηση με την ενίσχυση να φτάνει τα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και τα 24 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας, έχουν προταθεί μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυσης και τη χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών. Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε επίσης στην πρότασή του προς τον Υπουργείο Υγείας για την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ, με στόχο τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος. Όπως σημείωσε, μέχρι την ολοποίηση της δέσμευσης για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της υφιστάμενης δομής με τη δημιουργία νέων τμήματων και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων βάσει των πραγματικών αναγκών. Το επίσημο πόρισμα του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το Δήμο Λέρου, που αφορά την περίοδο 2019-2024, παρέλαβε ο επικεφαλής της παράταξης, Λέρος με όραμα και σχέδιο για όλους, Μιχάλης Κόλλιας. Μιλώντας στον κόσμο, ο κ. Κόλλιας έκανε λόγο για δικαίωση της πρώην Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει προσωπικός καταλογισμός σε βάρος του ίδιου, των συνεργατών του ή υπαλλήλων του Δήμου. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως ανέφερε, διατύπωσαν δημόσιες κατηγορίες πριν ολοκληρωθούν οι θεσμικοί έλεγχοι, ζητώντας λογοδοσία και ανάληψη ευθύνης για τις δηλώσεις τους. Παράλληλα, έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για το δημαρχιακό θόκο στο νησί της Λέρου, διεκδικώντας την επιστροφή του στη δημοτική διοίκηση. Την ανάγκη για ουσιαστική και σταθερή στήριξη της επαγγελματικής αλίας στην Κάλυμνο και γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, αναδεικνύει ο Δήμος Καλυμνίων μέσα από ψήφισμα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει προτάσεις για την ενίσχυση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη και αθέμητη αλιευτική δραστηριότητα, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρουσίας ξενικών ειδών στις θάλασσες, καθώς και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους επαγγελματίες του κλάδου. Ζημιά στην αγροτική παραγωγή της Καρπάθου από την πρόσφατη κακοκαιρία καταγράφονται από το Δήμο, ο οποίος έχει ήδη προχωρήσει στην αναγγελία του στον ΕΛΓΑ. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα σε ελαιόδεντρα, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, ενώ η αναγγελία υποβλήθηκε στις 3 Οκτωβρίου. Οι παραγωγοί που επηρεάστηκαν θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση στον ΕΛΓΑ μέσα σε 15 ημέρες από την αναγγελία, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με

0: 38. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.

0: οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη

0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. 5η 8 Οκτωβρίου, εδώ για το δεύτερο ραδιοφωνικό μέρος εκπομπής μας. Καλημερίζουμε και όσους αυτή τη στιγμή παρακολουθούν και μέσα από την τηλεόραση Κόσμος. Καλημερίζουμε και τους αγαπητούς φίλους εκεί στο διαδίκτυο, όσους μας παρακολουθούν. Και χαιρετάμε και τους κατοίκους όλων των ακριτικών νησιών. Πάμε να επιστρέψουμε στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο χτες βράδυ, μια ιστορική ομιλία, πραγματικά μια ιστορική ομιλία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Δηλαδή η αγάπη που έβγαλε για τον ελληνικό πολιτισμό δεν έχει υπάρξει ξανά. Και μάλιστα έστειλε και πολύ σοβαρά μηνύματα στους Ευρωπαίους για το μέλλον της Ευρώπης. Αναγνώρισε το γεγονός ότι όλη η Δύση και η Ευρώπη και η Αμερική αντλούν τον πολιτισμό τους εξαιτίας της Ελλάδας. Και όχι μόνο τον πολιτισμό τους, αλλά και τις αρχές και τις αξίες τους. Προσέξτε, και τις αρχές και τις αξίες. Αναφερότανε βέβαια στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά όταν όμως μιλάει και για αρχές και για αξίες, ο άλλος μπορεί να θεωρήσει, και εγώ μπορεί να θεωρήσω, ότι μιλάει και για τις χριστιανικές αξίες, έτσι. Γιατί αρχές και αξίες είναι και τα πιστεύω των λαών. Και είναι γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έδωσε μόνο πολιτισμό, μόνο δημοκρατία στον κόσμο από την εποχή προ Χριστού. Έδωσε και μετά Χριστό το φως στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έγινε χριστιανικός, ο δυτικός, μετά από το γεγονός ότι οι Έλληνες αποδέχτηκαν τον χριστιανισμό. Και μάλιστα όλα γράφτηκαν στα ελληνικά, έτσι, και τα Ευαγγέλια και όλα, δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά ο Μάρκο Ρούμπιο τα υπογράμμισε, τα αναγνώρισε σε μας στη χθεσινή ιστορική ομιλία του στην Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα και προειδοποίησε τους Ευρωπαίους κυρίως, διεθνιστές, ότι έχουν πάρει λάθος δρόμο, ότι έχουν απολέσει όλες αυτές εδώ τις αξίες του ελληνισμού και τις έχουν χάσει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ είναι αυτοί σήμερα που προσπαθούν και παλεύουν για να διασώσουν και για να επαναφέρουν τα ελληνικά ιδεώδη τα οποία δυστυχώς έχει απεμπολίσει η Δύση. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα.
1: Για εκείνους, now, όχι για μας. Today, και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να επιμηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπλικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα. Ξέρετε, παρά τα υψηλά τους ιδανικά, οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν αφελείς. Κατανοούσαν ότι τα έθνη έχουν συμφέροντα. Κατανοούσαν ότι η πολιτική απαιτεί σύνεση και διπλωματία. Αλλά ήξεραν πολύ καλά επίσης να χρησιμοποιούν την ισχύ, να απειλούν με την άσκηση της ισχύς τους όταν η σύνεση και η διπλωματία αποτύχαναν. Κατανοούσαν ότι η ισχύς απαιτεί όχι μόνο τα μέσα για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου, αλλά και την αξιοπιστία που καλλιεργείς, ότι είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις αυτήν την ισχύ. Και αυτή είναι η κλασική αντίληψη για την πολιτική, την τέχνη της διακυβέρνησης που η κυβέρνηση Τραμπ ελπίζει να ανακτήσει όχι μόνο για τη χώρα μας, τις ΗΠΑ, αλλά και για ολόκληρο τον πολιτισμό μας. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από την μακροχρονή νάρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε εδώ πρώτα πριν από χιλιάδες χρόνια. Κοίτα, πρώτα σημάδια ήδη φαίνονται. Σε ολόκληρη την Ήπειρο, εδώ βλέπουμε αυτό που ελπίζαμε να είναι η επαρχή μιας αλλαγής για τη νέα γενιά. Εκρηκτική αύξηση των αμυντικών δαπανών, πλημμυρίδα νέων συνεργασιών και προγραμμάτων, αυξημένη βιομηχανική παραγωγή χάρη στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε πέρσι στη Χάγη. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης, αυτού του μετασχηματισμού. Ο λαός αυτής της χώρας απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι είναι απαραίτητος φίλος της Ευρώπης, απαραίτητος φίλος για τις ΗΠΑ, σε όλους τους τομείς, ενέργεια, μετανάστευση, άμυνα, όπου η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου όσον αφορά τη συνεργασία με τον στρατό μας. Η ειλικρινή μας ελπίδα είναι να ακολουθήσει το παράδειγμα σε όλη η Ευρώπη. Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έρθουν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, δεν πρέπει όμως να τους διαρρήξουν. Μαζί σήμερα οφείλουμε να ενισχύσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις απειλές της εποχής μας, και μπορούμε να το πράξουμε. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, μάλιστα. Το όραμα μας είναι μια συμμαχία, της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της. Είναι ένα όραμα που είδαμε να γίνεται πράξη μόλις τον περασμένο μήνα, σε μια χωρίς προηγούμενο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, που θα αναδιαμορφώσει την Αρκτική και θα ενισχύσει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και οι τρεις εταίροι βγήκαν κερδισμένοι. Η Ευρώπη ολόκληρη και το ΝΑΤΟ. Και αυτοί βγήκαν ασφαλέστεροι, ισχυρότεροι και πιο προστατευμένοι χάρη στη συμφωνία αυτή. Θέλουμε λοιπόν να κερδίσουμε μαζί. Οφείλουμε να κερδίσουμε μαζί. Στις μέρες μας έχει αρκετούς οπαδούς υπεποίθηση ότι η πεφωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνεις προτεραιότητα στην παγκόσμια κοινότητα εναντί του λαού σου. Και εδώ έχουμε να μάθουμε πολλά από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι δεν υπήρχε τίποτα υπερβολικά εγωιστικό ή λανθασμένο στην αφοσίωση στο έθνος σου, ούτε στο να αγωνίζεσαι για να, όταν υπερασπίζεσαι τα συμφέροντά σου πάνω απ' όλα. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν με πάθος στο ιδανικό του σπουδαίου ανδρός, του εξαιρετικού ανθρώπου που κερδίζει την θάνατο με τις πράξεις του, με τα έργα του. Πίστευαν όμως παράλληλα ότι η δόξα και η φήμη κερδίζονταν μέσω της επίτευξης επιτευγμάτων μεγάλων που ξεπερνούν τον ίδιο τον εαυτό. Οι ήρωες του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ένας μετά τον άλλον, ήταν άνθρωποι που ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν οτιδήποτε τίμημα για έναν σκοπό αντάξιο αυτής της αφοσίωσής του. Το έκανε ο Σωκράτης, ο οποίος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την αναζήτηση της αλήθειας ακόμα και με τίμημα τη ζωή του. Ή στους 300 Σπαρτιάτες, όταν περικυκλώθηκαν ολυμπιστικά λιγότεροι απέναντι στις στρατιές της Περσίας, οι οποίοι αρνήθηκαν την ευκαιρία να σωθούν, επιλεγόντας να πολεμήσουν μέχρι τον τελευταίο, αντί να εγκαταλείψουν τη θέση τους. Το ίδιο βλέπουμε στο έπος του Αχιλέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην πατρίδα του και να ζήσει πολλά ειρηνικά χρόνια. Ανταυτού επιλέγει να παραμείνει στην Τροία και να πεθάνει, επιδιώκοντας την αιώνια δόξα. Αυτές είναι οι ιδιότητες που διαμόρφωσαν την ηθική της Δύσης. Από τον χριστιανό μάρτυρα που δεν πρόδωσε την πίστη του ως τον πατριώτη που πέθανε για την πατρίδα του. Από τον Σεν Τόμας Μουρ ως τη μάχη του Άλαμο. Ανατρέχοντας τα θάνατα τελευταία λόγια της διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Αμοιβαίς δεσμευόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον με τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και την τιμή μας.
0: Λοιπόν, εδώ κάνουμε μία πάυση. Μιλάμε για ιστορική ομιλία, μιλάμε για ένα ντοκουμέντο πραγματικά, δεν έχουν ξαναακουστεί τέτοια λόγια από αξιωματούχους, από δυτικούς και ειδικά από Αμερικανούς. Τώρα, Τι να πρωτοσχολιάσεις από όλα αυτά, τι να πρωτοποιείς? Εγώ υπογράμμισα μερικά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, ακούσατε ότι για τα ιδεώδη μίλησε από τους χριστιανούς μάρτυρες που δεν πρόδωσαν την πίστη τους, μέχρι και τους αρχαίους προγόνους οι οποίοι έμειναν σε αιώνες και επέλεξαν τη δόξα, όπως ο Αχιλλέας. Αλλά αυτό που υπογραμμίζω τώρα και στέκομαι για λίγο είναι το μήνυμα που έστειλε και στους δικούς μας εδώ πέρα. Δηλαδή τι είπε ο Ρούμπιο? Ότι δεν είμαστε, λέει, εμείς της φιλοσοφίας ή της ιδεολογίας ότι θα βάλουμε την παγκόσμια κοινότητα, τάξη, ξέρω εγώ, την παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, το διεθνισμό πάνω από το όφελος του έθνους μας, πάνω από το εθνικό όφελος. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για τους Ευρωπαίους. Σιγά, καθένας την πάρτη του κοιτάει στην πραγματικότητα. Αλλά ίσως είναι ένα καμπανάκι για το Μητσοτάκη αυτό το πράγμα. Γιατί καμιά φορά εμείς οι Έλληνες εδώ πέρα το ακούμε αυτό, ότι τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, η ευρωπαϊκή ιδέα, η παγκόσμια κοινότητα και τέτοιες βλακίες, ας το πούμε, και καμιά φορά αυτά τα βάζουν πάνω από το εθνικό όφελος, από το εθνικό συμφέρον. Αυτό, όπως ακούσατε, δεν είναι. Μια στρατηγική ή κάτι το οποίο κάνουν οι ίδιοι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή με τον Τραμπ. Και μάλλον γι' αυτό δεν γουστάρουν και τον Τραμπ. Βέβαια τώρα όλοι αυτοί εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίοι με πάθος και διαχρονικά κατηγορούν αυτήν εδώ την νέα ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, συστρατευόμενοι με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, τώρα θα τα ακούν όλα αυτά εδώ και θα καταπίνουν τη γλώσσα τους κανονικά. Θα πρέπει να ντρέπονται δηλαδή. Έχει πολύ γέλιο δηλαδή το τι θα σχολιάζουν. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε? Τι λέτε εσείς? Για να γράψετε και κανένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα κανάλια εδώ πέρα. Βασικά αυτά εδώ τώρα τα πράγματα που ακούσαμε πριν και βλέπουμε, τα βλέπουν και οι Τούρκοι και έχουν αφηνιάσει, έτσι. Γιατί ήθιστε να πηγαίνει ο εκάστοτε υπουργός εξωτερικών που επισκέπτεται την Ελλάδα αμέσως μετά και στην Τουρκία, ή από την Τουρκία να έρχεται και στην Ελλάδα. Αλλά κυρίως πάντα, δηλαδή αυτή ήταν η σειρά, πρώτα ήταν η Ελλάδα, ερχόντουσαν πάντα στην Ελλάδα πρώτα και μετά τις περισσότερες φορές πηγαίνουν απέναντι. Αυτή τη φορά ο Ρούμπιο δεν θα πάει στην Τουρκία. Απέναντι έχουν αρχίσει και παθαίνουν ταράκουλο. Δηλαδή την ώρα που ήταν ο Ρούμπιο εδώ και συναντιόταν με τους Έλληνες και συζητάμε για τα F-35, για την αναβάθμιση των F-16, για ειδικούς πυράβλους που θα μπουν πάνω στα αναβαθμισμένα Viper, οι οποίοι οι πύραυλοι θα είναι ειδικοί εναντίον των αντιαεροπορικών συστημάτων, δηλαδή με στόχο τους S-400 για παράδειγμα. Την ώρα που όλα αυτά εδώ συζητιούνται στην Ελλάδα με τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι πλέον αντιλαμβάνονται ότι είναι στο περιθώριο και ο Ερντογάν τηλεφωνεί με τον Πούτιν. Τηλεφωνεί στον Πούτιν. Δεν ξέρω, ήθελε να κάνει έναν αντιπερισπασμό, να στείλει ένα μήνυμα απέναντι. Και αυτός στον Ρούμπιο, ότι okay, εσείς παίζετε με τους Έλληνες, αλλά εμείς εδώ στην Τουρκία παίζουμε και με τους Ρώσους. Μάλλον, προφανώς, έτσι. Γιατί δεν βγήκε κάτι όσον αφορά το περιεχόμενο της συνομιλίας τους ή κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μιλούσαν για τους S-400. Αν πάλι οι Τούρκοι ζήτησαν από τον Ερντογάν, από τον Πούτιν, να πάρει πίσω τους S-400 ή να βρουν μια λύση, μπας και ξεμπλοκάρουν τα F-35 και τα πάρουν. Κατά τον Τσίπρα, βέβαια, τα F-35 τα έχει πάρει ήδη η Τουρκία. Άλλο, εντάξει. Άστο τώρα, Τσίπρα, μην το. Τη πλάκα είναι ότι αυτό εδώ το σκηνικό, δηλαδή αυτό εδώ το σκηνικό, προσέξτε τώρα, αυτό βλέπουμε, όσοι βλέπετε, δηλαδή στην τηλεόραση, το Ρούμπιο να μιλάει με φόντο τον Παρθενώνα, ήθελε, το ήθελε ο Τραμπ και είχε πει ότι είναι όνειρό μου να έρθω να μιλήσω με φώτο τον Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δυστυχώς για χύψη λόγους ο Τραμπ δεν ήρθε και ήρθε ο Ρούμπιο. Δεν ξέρω γιατί υποβαθμίστηκε. Σε εισαγωγικά υποβαθμίστηκε, έτσι. Δεν ήρθε ο Τραμπ. Αλλά η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι ακούγοντας ο Τσίπρας ότι ο Τραμπ θέλει να μιλήσει με φόρτο τον Παρθενώνα, βγήκε και ο Τσίπρας ένα βράδυ εκεί πέρα και έκανε την ακήρυξη του κόμματός του, του Έλλας, με φόρτο τον Παρθενώνα. Τον πρόλαβε ο Τσίπρας, πρόλαβε τον Τραμπ και πρόλαβε και τον Ρούμπιο. Πήγε πρώτος. Ήρθε δεύτερος ο Ρούμπιο. Τέλος πάντων, οι Τούρκοι βλέποντας λοιπόν αυτήν εδώ την περιθωριοποίηση, γιατί μιλάμε κυριολεκτικά για περιθωριοποίηση, δηλαδή όταν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έρχονται και σου λένε εδώ αυτή είναι η επιλογή μας, η Ελλάδα, όσον αφορά και τα ενεργειακά μας και τα στρατηγικά μας, είναι αυτό, εδώ επενδύουμε, στην Ελλάδα, στον ελληνισμό, αγαπάμε Ελλάδα. Είμαστε Ελλάδα, αυτό είπε χθες ο Ρούμπιο. Είμαστε Ελλάδα και έστειλε και μήνυμα και στους Ευρωπαίους ότι είσαστε και εσείς Ελλάδα και μην απεμπολέσετε τα ιδεώδη αυτά που μας έδωσαν οι Έλληνες. Και της πίστης, αλλά και της δημοκρατίας. Και των αρχών. Τρομερά πράγματα, δηλαδή. Οι μέρες, δεν ξέρω, πολλοί εδώ πέρα στην Ελλάδα ασχολούνται μόνο με τη μύρλα, ρε παιδί μου, μόνο με την γκρίνια. Μόνο με τη μιζέρια, δηλαδή με το σκάνδαλο, λες και εντάξει, διαφθορά πάντα υπήρχε στην Ελλάδα, οκ. Θα πάμε τώρα να αυτοκτονήσουμε, να καταστραφούμε επειδή υπάρχει η διαφθορά στην Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα είναι ένα καρποστάλ μετά από αυτήν εδώ την ομιλία, την ιστορική ομιλία του Ρούμπιο. Και δείχνει ότι η χώρα μας αντιμετωπίζεται έξω και την βλέπουν σαν έναν πολιτισμό με πολύ μεγάλο δέος, με πολύ δέος μας βλέπουν πλέον έξω. Πριν 10 χρόνια ακούγανε Έλληνας και λέγανε έλα μωρέ τώρα αυτός εδώ μόνο για να πίνει καφέδες τώρα, φραπέδες, να τρώει τα λεφτά των Ευρωπαίων έτοιμα τα ευρώ και να μην δουλεύει, να κάνετε με ψηλά τα πόδια. Τώρα Έλληνας, είχαμε αυτήν εδώ, μας είχε δημιουργήσει το Γιωργάκιο Παπανδρέου αυτήν εδώ την εικόνα προς τα έξω. Τώρα αυτό εδώ βλέπουμε ότι έχει αντιστραφεί και έχει μάλιστα μέσα σε 10 χρόνια αλλάξει τόσο πολύ η χώρα που επιλέγεται η Ελλάδα να γίνει ο ενεργειακός κόμβος των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρώπη, την κεντρική και την ανατολική. Τρελά πράγματα, δηλαδή. Δεν ξέρω πως τα βλέπετε εσείς. Άμα θέλετε γράψτε μου πως τα βλέπετε εσείς. Αλλά εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος και είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία της χώρας μου και για το ότι είμαι Έλληνας και για την Ελλάδα μου. Μπορεί να υπάρχουν εδώ πέρα μέσα ένα σωρό προβλήματα, μπορεί να υπάρχει παγωμάρα, αλλά η εικόνα δεν είναι αυτή της μιζέριας. Το δυσάρεστο είναι ότι έχουμε μια αντιπολίτευση που παίρνει την τρίχα και την κάνει τριχιά. Δηλαδή παίρνει, ξέρω εγώ, το μικρό πρόβλημα ή το μεσαίο πρόβλημα ή το μεγάλο, ό,τι πρόβλημα, όσο μεγάλο και να είναι, και όλη μέρα το μεγιστοποιεί, δηλαδή μέχρι εκεί που δεν πάει, και πολλαπλασιάζεται σε βαθμό που να απελπίζεται ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα να βρίσκεται και οι Έλληνες να βρίσκονται σε απελπισία την ώρα που η χώρα έχει προοπτική. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από δεκαετίες ίσως, η Ελλάδα έχει αρχίσει και αποκτάει μια προοπτική για το μέλλον, για το μέλλον των παιδιών μας, για την νεολαία μας, για τους... Αν είχαμε και μια κυβέρνηση, αν η κυβέρνηση αυτή ακολουθούσε τα όσα της είπε χθες ο Ρούμπιο από την Πνίκα με φόντο τον Παρθενώνα και γύριζε στις αρχές και στις αξίες τις δικές μας, όχι άλλων, τις δικές μας, αν επέστρεφε, αν διόρθωνε τα βιβλία στα σχολεία, εάν γινόταν πιο ουσιαστική η ελληνική παιδεία, Εάν σηκώναμε κι εμείς αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κολοκοτρώνη, εάν τιμούσαμε την πίστη μας και δεν την απεμπολούσαμε, εάν πεπιστρέφαμε στην οικογένεια, στην θρησκεία, στην πατρίδα, ο ελληνισμός, γιατί αυτό μας λένε οι Αμερικανοί, όλα αυτά είναι δικά σας και όλα αυτά είναι το μέλλον μας και εμείς εκεί πέρα πάνω ζούμε και προωθούμε και περπατάμε αυτή τη στιγμή και παλεύουμε. Αυτό μας είπε χθες ο Τραμπ. Εσείς εδώ οι Ευρωπαίοι γιατί τα απεμπολείτε όλα αυτά? Έλατε, καλό ερώτημα. Εσείς τι λέτε ρε παιδιά, γιατί? Γιατί τα απεμπολούμε όλα αυτά? Για εξηγήστε μου, μπορείτε να μου το εξηγήσετε σας παρακαλώ? Γιατί ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε? Πρέπει να ανακαλύπτουμε τώρα νέα, ξέρω εγώ, σάπια, πρότυπα διεθνισμού, αρρωστημένων αντιλήψεων, και να τα φέρνουμε τώρα αυτά εδώ πέρα στη χώρα μας και να νιώθουμε, δηλαδή, και να θεωρούμε ότι αυτά είναι το μέλλον, αυτά είναι το αύριο και έτσι πρέπει να γίνουμε ντε και καλά. Την ώρα που οι Αμερικανοί αυτά όλα τα οποία έρχονται εδώ τώρα τα έχουν απεμπολίσει, τα έχουν απορρίψει, τα έχουν στείλει στα σκουπίδια. Πάντα οι Αμερικάνοι είναι 10-20 χρόνια μπροστά. Ωραία, πότε θα συμβαδίσουμε κι εμείς? Λένε ότι η Αμερική δεν έχει δημοκρατία, κουραφέξαλα. Κι όμως, το πιο δημοκρατικό κράτος αυτή τη στιγμή, και μπορεί κανείς να λέει ό,τι θέλει και να μιλάει, είναι και αυτοί, είναι οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω βέβαια, εδώ πέρα στην Ευρώπη για παράδειγμα, έχει απαγορεύσει η Ευρώπη να δέχεται ενημέρωση από τη Ρωσία. Δηλαδή τα δημοσιογραφικά πρακτορία, η Tartas, Russia Today και όλα αυτά εδώ απαγορεύονται στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να μπεις μέσα από το ίντερνετ αν δεν βάλεις VPN και να μπεις σε ένα ρωσικό, ξέρω εγώ, site και να δεις τι λένε οι Ρώσοι και να ενημερωθείς. Όχι, πρέπει η ενημέρωση να έρχεται από εδώ, να φιλτράρεται. Αυτό είναι δημοκρατικό? Είναι σωστό? Όποιοι και να είναι οι Ρώσοι. Δηλαδή επιτρέπουν στους Τούρκους στην Τουρκία και απαγορεύουν στη Ρωσία? Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα παράπλευρα θέματα, να δούμε έτσι σχετικά με την επίσκεψη Ρούμπιο. Μένει ακόμα στη χώρα μας, είναι και σήμερα εδώ. Περιμένουμε τώρα να δούμε και τις απαντήσεις. Θα εγκρίνει τους πυράβλους για τα αντιαεροπορικά συστήματα ο Ρούμπιο να δοθούν στην Ελλάδα? Θα δώσει δωρεάν στη χώρα μας κάποια στρατιωτικά οχήματα τεθωρακισμένα? Παίζουν όλα αυτά, συζητιούνται. Υπεγράφει χθες η αμυντική συμφωνία και συνεργασία και άλλη μία για αναβαθμίσεις και τα λοιπά και άλλα πράγματα με τον Υπουργό Άμυνας, με τον Δένδια. Σήμερα θα βγουν και περισσότερες ειδήσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
2: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ.
7: Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ακού Κόσμος 938.

μεταδόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τα τηλεοπτικά της δίκτυα η ομιλία Ρούμπιο, κυρίες και κύριοι, από την ΠΝΙΚΑ. Πω, δόξα η Ελλάδα. Σε όλη την Αμερική ακουγότανε ο ύμνος του Ρούμπιο στον ελληνισμό. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς αυτό.

Εδώ ο Ανδρουλάκης κάνει σφοδρή επίθεση στο Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Τώρα το θυμήθηκε. Ο δε Πάνος Ρούτσι κατέρευσε στη δίκη των Τεμπών. Μπήκε μέσα φορείο και τον πήρε.

άλλο θέμα που παίζει πολύ είναι η υπόθεση του Καμπούρη. Ο οποίος Καμπούρης, ξέρετε τώρα, μεγάλο ψε... Δεν το, τέλος πάντων, έλεγε στον κορονοϊό, τα εμβόλια έχουν μέσα τσιπάκια, έχουν μέσα bluetooth. Παπατζηλίκι, full. Είχε καμιά 25αριά, λέει, εταιρείες, φαντάσματα, πάνω σε κουμπωμένες άλλες εταιρείες. Και έβαλε, φέσωσε το ΕΦΚΑ περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Εθνοπατέρας και αυτός, δεξιός, ήθελε να σώσει και αυτός εδώ την Ελλάδα, αλλά τους φόρους του όμως στο ελληνικό κράτος και στα ασφαλιστικά ταμεία είχε βρει τον τρόπο να τα, να μην τα πληρώνει. Και μάλιστα, ξέρετε, είναι μία μέθοδος αυτή. Τώρα τι γίνεται, έχει κενό ασφαλείας εδώ πέρα το σύστημα. Διότι μπορεί κάποιος εργοδότης, ας το πούμε, με μία εταιρεία να μην πληρώνει ΕΦΚΑ, να δουλεύει κανονικά. Μετά όταν καταχρεωθεί, να την κλείνει, να ανοίγει άλλη και να συνεχίζει. Αυτό έκανε περίπου αυτός.

Πάμε να δούμε λίγο τις αθηναϊκές εφημερίδες τώρα. Ξεκινήστε τώρα, κρατήστε τα μαλλιά σας τώρα, γιατί θα σπέσουν τώρα από τη μιζέρια. Πάμε. Αρχίζουμε τώρα τη μικροπολιτική. Μπαίνουμε τώρα στην εθνική μιζέρια. Ξεκινάμε. Ορίστε, δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος, ο Ρούμπιο. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Ένυψε τα ασχήρα για το καλώδιο, λέει. Έτσι διαβάζει την επίσκεψη η δημοκρατία του Ρούμπιο. Πόντιο Πιλάτο τον έβγαλε. Μιλάμε για ρεζιλίκη, έτσι. Δεν έχουν οι άνθρωποι μέτρο, ρε παιδί μου. Δεν έχουν μέτρο. Εντάξει, θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης. Θέλετε να φάτε τη Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να πέσει η χούντα του Κούλη. Θέλουν όλοι. Ξέρω εγώ, φωνάζετε όλοι. Να πέσει. Ωραία. Μην ρίξετε την Ελλάδα, ρε παιδιά, για να πέσει ο Κούλης. Ας φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν είναι τρόπος, δεν είναι σωστό να καταστρέφεις κάτι καλό, κάτι ωραίο, μόνο και μόνο για να φθείρεις, για να πριονίσεις την κυβέρνηση. Γιατί μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο Ρούμπιο δεν θα πάει απέναντι στην Τουρκία και μένει μόνο στην Ελλάδα είναι σοβαρή εξέλιξη και σοβαρό διπλωματικό θέμα για τους απέναντι για τους Τούρκους. Το γεγονός ότι ήρθε εδώ και μας δίνει σε εμάς τα F-35 και σε αυτούς δεν τα δίνει είναι μεγάλη υπόθεση. Το γεγονός ότι μιλάει για αρχαίο πολιτισμό, για ελληνικό πολιτισμό, για τα πιστεύω του ελληνισμού είναι μεγάλη δουλειά. Και το ότι στέλνει μηνύματα παντού, σε όλο τον κόσμο. Στηρίζει η Ελλάδα εδώ, έμπρακτα. Στην πράξη, όχι στα λόγια. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν μερικοί. Ότι είναι καλύτερο να κάνεις έργο παρά να μιλάς. Τα έργα πρέπει να μιλάνε και όχι η πράξη. Δηλαδή, τι θέλουν μερικοί, τι θέλουν αυτοί εδώ οι πατριώτες. Να βγει ο Ρούμπιο και να βρίσει τους Τουρκούς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πήρε λέει το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόρντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρό για την Γκιλ Φόιλ. Καλά τώρα, είναι δυνατόν οι πατριώτες να... Τι σοι πατριώτες είναι αυτοί? Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πατριωτισμός στην Ελλάδα δεν πρέπει να είναι με τον Τραμπ και με τον Ρούμπιο? Εγώ έτσι θεωρώ. Ότι πρέπει να είναι στο πλευρό αυτών. Απορώ τώρα αυτή εδώ η δημοκρατία. Βέβαια μου πεις τώρα, καραμαλικός είναι τώρα ο κύριος Κοτάκης. Αυτή εδώ η καραμαλική κυνηγήθηκαν. Η αλήθεια, ο Καραμαλής κυνηγήθηκε πολύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είχε κάνει τις επιλογές του τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ξέρετε, δηλαδή ο Κώστας Καραμαλής είχε κάνει τις εξής κινήσεις. Είχε δώσει το λιμάνι του Πειραιά στην Κόσκο, στους Κινέζους, και ετοιμαζόταν να δώσει την Αλεξανδρούπολη, για να κάνουν τον Μπουρκά σε Αλεξανδρούπολη στον αγώ και να φέρουν πετρέλαια στους Ρώσους. Οι Ρώσοι. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το. Όταν λοιπόν είδαν οι Αμερικάνοι ότι ο Καραμαλής παίζει κατά αυτόν τον τρόπο και ακολουθεί μια τέτοιου είδους πολιτική, σταμάτησαν καταρχάς να δίνουν οπλισμένα F-16 στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειαζόταν F-16 γιατί δεν είχε ένα ανταλλακτικά να πετάξει και ήθελε και άλλα αεροπλάνα και μας έδωσαν τότε, αν θυμάμαι καλά, άοπλα. Μας είχαν κατατάξει οι Αμερικανοί στις κατηγορίες των χωρών τις μη φιλικές επί Καραμαλή. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν να τον παρακολουθούν με τη Vodafone. Είχε σκάσει τότε το σκάνδαλο της παρακολούθησης. Τον απειλούσαν τον Καραμαλή ότι θα τον σκοτώσουν. Ο Καραμαλής έφερνε τον Πούτιν στην Ελλάδα για να τον πάει στο Άγιο Όρος. Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η επίσκεψη γιατί είχαν πληροφορίες οι Ρώσοι και το ελικόπτερο που θα τους μετέφερε το πήρανε κάποιοι άλλοι, κάποιοι αρχιεπίσκοποι ήτανε, και έπεσε και σκοτώθηκαν όλοι. Είχαν γίνει σοβαρά τότε πράγματα. Είχε γίνει ο φόνος, η δολοφονία του Γρηγορόπουλου
ένα παιδί 15 χρονών σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή μες στην Αθήνα όταν πιτσιρικάδες κυνηγούσαν έναν αστυνομικό, ο οποίος για να γλιτώσει, αντί να πυροβολήσει τον αέρα, ο βλάκας πυροβόλησε πίσω το έδαφος, η σφαίρα εξωστρακίστηκε, σκότωσε ένα μικρό παιδί, και γι' αυτό τον λόγο και εγώ ήταν η Αθήνα 6 μήνες. Το έλλειμμα της χώρας ήταν στο 8-10%. Κάθε χρόνο είχε ελλείμματα η Ελλάδα, γιατί είχαμε μπει με πλαστά στοιχεία του Σιμίτη στο ευρώ, και για να μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει όλες αυτές εδώ τις συντάξεις, τα επιδόματα που είχαν φορτώσει οι προηγούμενοι της μεταπολίτευσης Παπανδρέου, Τσοβόλαδος, τα όλα, και όλοι όσοι κυβέρνησαν το ΠΑΣΟΚ εκείνης εποχής, και λίγο η Νέα Δημοκρατία που είχε κυβερνήσει 3 χρόνια στα 20, για να τα πληρώνει όλα αυτά εδώ σε ευρώ, η Ελλάδα έπρεπε να δανείζεται και δανειζότανε φουλ. Έφτασε το χρέος στα 320 εκατομμύρια. You know I'm gonna mess around town, but I keep it a girl. Και είχε απέναντί του τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Να λέει ο Γιώργος τον Παπανδρέου ότι παρετήσου, έρχομαι εγώ, λεφτά υπάρχουν, μην πάρεις μέτρα, θα τα φτιάξουμε όλα εμείς. Είχε και ενδιάμεσες εκλογές για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί τότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν δεν υπήρχε ομοφωνία στη Βουλή 180, έπεφτε η κυβέρνηση. Δηλαδή θα έπεφτε, ήταν δεδομένο ότι θα πέσει, γιατί κανένας δεν ομονοούσε να βρουν έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έτσι λοιπόν ο Καραμαλής, αντί να πάρει μέτρα, αντί να κάνει πολιτική σκληρή που θα έπρεπε να κάνει για να περισσώσει ό,τι μπορεί να περισσώσει, πάει σε εκλογές. Τα παρατάει, τα αφήνει από τα χέρια του όλα, πάει σε εκλογές, έρχεται ο Γιώργος ο Παπανδρέου, και από εκεί και πέρα η οικονομία πήρε την κατιούσα. Αντί να πάρει μέτρα, βγήκε και έλεγε είμαστε χρεοκοπημένοι, τα spreads, τα δάνεια και όλα αυτά εδώ σταμάτησαν να χορηγούν στην Ελλάδα. Είχε σκάσει και η Lehman Brothers. Έγινε ένα ντόμινο. Ο Γιώργος Παπανδρέου το χειρίστηκε με το χειρότερο τρόπο. Και μας βάζει λοιπόν, πάει στο Καστελόριζο και ζητάει Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να πάρει το ελληνικό χρέος η Ευρώπη και να το... και να δεθούμε για πάντα εσάι στην Ευρώπη και στην Αμερική και στο δούνου του. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Έτσι λοιπόν η πολυδιάστατη πολιτική πήγε περίπατο και έγινε πια μονοδιάστατη πολιτική, μόνο Δύση. Με το Ουκρανικό οι σχέσεις με τη Ρωσία κατέρευσαν. Η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης ήταν στο πλευρό και είναι στο πλευρό του Ζελένσκι, αν και τώρα έχει αρχίσει και κάνει ο Ζελένσκι περίεργες κινήσεις, περίεργα νούμερα, και αντιλαμβάνονται εδώ πέρα το λάθος σιγά σιγά, και όλα ξεκίνησαν από τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, όταν και η Ελλάδα έκανε σε αυτούς, στους Ουκρανούς, στο Ζελένσκι διάβημα και είδε τη συμπεριφορά, την περιφρόνηση του Ζελένσκι προς τους Έλληνες, προς τον Έλληνα πρωθυπουργό δηλαδή και προς την ελληνική κυβέρνηση. Και λογικά τώρα αρχίζουν να ξυπνάνε. Νομίζω ότι να, βλέπουν τώρα και τους Αμερικανούς που παίζουν με τον Πούτιν. Τώρα η Γερμανία θα αρχίσει να γυρνάει και αυτή σιγά σιγά προς τα δεξιά. Η Γαλλία καίγεται από το μεταναστευτικό. Βλέπει πια η Ευρώπη ότι δεν πάει με τον διεθνισμό, με αυτού του είδους τα μυαλά ή ξέρω εγώ αυτούς τους υπόγειους μηχανισμούς που την οδήγησαν σε, αυτόν εδώ, σε αυτήν εδώ την παρακμή. Η Αμερική το είχε ζήσει, είναι πιο μπροστά πάντα και από την Ευρώπη 10-20 χρόνια. Και οι Αμερικανοί γύρισαν στον εθνικισμό, σε εισαγωγικά στον εθνικισμό, στον πατριωτισμό. Βέβαια αυτοί οι Αμερικανοί ευθύνονται για όλο αυτό, δηλαδή εντάξει. Το ότι τα walk και όλα αυτά εδώ περπάτησαν και μπήκανε μέχρι και τα σχολεία και τον ΟΑΣΑ, μέσω του ΟΑΣΑ και όλα, είναι και δουλειά και έργο των προηγούμενων Αμερικανών. Βέβαια το πρώτο πράγμα που υπέγραψε ο Τραμπ όταν βγήκε ήταν να διαπολύσει, να απολύσει όλους αυτούς τους υπαλλήλους που δούλευαν πάνω σε αυτό εδώ το σχέδιο προπαγάνδας, παγκόσμιας προπαγάνδας μετάδοσης της walk ατζέντας. 2-3 χιλιάδες είχε απολύσει με υπογραφές στα φρυμάνια, στα κάγκελα των BBC, στα κάγκελα όλα τα διεθνή, στα κάγκελα και η δική μας εδώ πέρα, η τοπική, η δημοσιογράφη και η εθνική, οι πάντες όλοι. Πού να ξέρα να πούμε τι και πώς γιατί.
Αλλά είναι νομίζω καιρός η Ελλάδα να αρχίσει πια να, να στρέφεται εκεί όπως πρέπει. Να, ο Ελεύθερος Τύπος, αλλάζουμε εφημερίδα. Ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Ελεύθερος Τύπος, ένα φίλο κυβερνητικό. Μητσοτάκης, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Προσέξτε, η Ελλάδα γέφυρα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Ωραίο, ωραίο, έξυπνο. Έξυπνο. ΗΠΑ, Ευρώπης και αραβικού κόσμου. Προσθέτει και αραβικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υποκλήθηκε στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, στην Ελληνική Δημοκρατία και στον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας σε ομιλία του στην Πνίκα. Οι αναφορές του στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, στον Πλούταρχο. Τι είπε για τις αρχές και τις αξίες του δυτικού κόσμου. Στήριξη για κάθετο διάδρομο LNG και γεωτρήσεις υδρογων ανθράκων. Διπλωματική απάντηση για το καλώδιο. Οι συμφωνίες που υπέγραψαν οι δύο χώρες και η συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριδα. Αυτό είναι το κύριο θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και ένα μήνυμα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που απειλείται με τη χθεσινοβραδινή ομιλία στην Πνίκα. Εντάξει, τώρα τα νέα είναι πιο σοσιαλιστικό, αριστερό, αντικυβερνητικό φύλλο. Το βλέπουν πιο ψυχρά το θέμα και είναι, ξέρετε, αυτού του μπλοκ που δεν γουστάρει τον Τραμπ. Το μακελιό, για να δούμε τι λέει. Πνίξαμε τον Τούρκο σαν το σκυλί στο Αιγαίο. Αντίπεινα για τρία παλικάρια που χάσαμε στα Ήμια. Μεγάλος μάγκας ο Έλληνας μαχητής του Μοιράς 2000 που δεν μάσησε και εξαπέλυσε τον πύραυλο. Προδότες γρεκύλοι και πολιτικά αποβράσματα. Έκρυβαν για 30 χρόνια την κατάρριψη τουρκικού F-16 που πήγε στον πάτο της θάλασσας μαζί με τον Οθωμανό κυβερνήτη. Δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Απέφυγε να δηλώσει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες οι οποίες πρέπει να επιληθούν από την διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Σεύρων και της ExxonMobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον απεκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Εντάξει, και η εστία στο ίδιο στυλ με τη δημοκρατία είναι. Η Εσπρέσο, απόλυτη ξεφτύλα, non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε καρβέλα και βύση. Για φράγκα της συναυλίας φιάσκο και στο βάθος ραντεβού στα δικαστήρια. Τι είναι αυτά, ρε. Τι παρακμή είναι αυτή η ελληνική σκηνή με την Βύση και τον Καρβέλα και ταυτόχρονα και τι κοινωνική παρακμή είναι αυτή να πάει 95.000 κόσμος στη συναυλία της Βύση. Ρε παιδιά, έλεος. Τι είναι αυτά. Κοιτάξτε εδώ, απάνω δηλαδή τώρα μια 75χρονη γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα τα ιδεώδη της και τα πιστεύω ότι θα έχει εκφράσει πολλά εκεί. Δεν απέχουν πολύ και από του Καρβέλα, ο οποίος Καρβέλα στείνει προς τον σατανισμό. Τέλος πάντων, δεν μπορώ τώρα, πάμε παρακάτω γιατί είμαι και στον αέρα, δεν μπορώ να πω αυτά που θα ήθελα να πω. Είμαι στον αέρα της τηλεόρασης τώρα και του ραδιοφώνου. Αν ήμουν μόνο σε εσάς εδώ πέρα στο TikTok θα σας έλεγα πιο πολλά. Η εφημερίδα ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε. Η εφημερίδα των συντακτών είναι αυτή. Αυτή εδώ η εφημερίδα των συντακτών χαλάστηκε. Χαλάστηκε γιατί η Ελλάδα θα πάρει F-35, θα πάρει μάλλον, γιατί λέει τώρα ότι πήρε 4 δις από τους Έλληνες. Προφανώς έκλεισαν τα deal
τα deals έκλεισαν. Δηλαδή θα πάρει και πυράβλους η χώρα, τους Αμερικανικούς, τους αυτούς που είναι ειδικούς για τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα λοιπά και άλλα πράγματα. Πληρώνουμε ακριβά λοιπόν την επίσκεψη η Ρούμπιο, λένε οι αριστεροί. Ξίδι στην αριστερά. Τι να τους πεις τώρα, τι να πεις. Τώρα προσέξτε, αυτοί εδώ οι αριστεροί, δηλαδή ρε παιδί μου, πηγάζουν όλοι τον κομμουνισμό. Απορώ δηλαδή πώς υποφέρουν την ιδεολογία τους. Απορώ πώς την υποφέρουν. Δηλαδή ο κομμουνισμός προήλθε από τους Μπολσεβίκους. Οι Μπολσεβίκοι ήταν αυτοί που κέρδισαν την επανάσταση και έσφαξαν τους τσάρους, το τσάρο της Ρωσίας, και έριξαν το καθεστώς αυτό, το οποίο καθεστώς της Ρωσίας των τσάρων ήταν φιλελληνικό και ήθελε να έρθει, δηλαδή λίγο πριν πέσουν οι τσάροι από τους Μπολσεβίκους, ήταν σχεδιασμένο να εξαπολύσουν επίθεση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι είχε απομείνει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και να έρθουν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη οι Ρώσοι. Ανέλαβαν οι Μπολσεβίκοι, έσφαξαν ζωντανούς τους τσάρους, μέχρι και τα παιδιά τους εκτέλεσαν το χειρότερο τρόπο. Ίδρυσαν το Σοβιέτ. Η Δύση, η Γαλλία, η Ελλάδα.

αυτός είναι ο κομμουνισμός. Δείτε τι έχει κάνει ο κομμουνισμός παγκοσμίως, αλλά και σε εμάς ειδικά. Και έχει ακόμα κόσμο που είναι κομμουνιστοαριστερή. Πώς είναι δυνατόν να είσαι, ρε παιδί μου, αν διαβάζεις ιστορία, αν δεις την πορεία, θα πεις ωραία, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να μη σου αρέσει, εκτός και αν είσαι απάτρης, εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει ο όρος πατρίδα, ο όρος Ελλάδα, και έχεις, ας το πούμε, την πολιτική ιδεολογία, τον κομμουνισμό ή τον σοσιαλισμό ή τον εθνικισμό ή το οτιδήποτε άλλο πάνω από την πατρίδα σου, πάνω από το έθνος σου, πάνω από την πίστη σου, πάνω από τα ιδεώδη σου. Καλά, βέβαια δεν πιστεύεις και πουθενά, γιατί και αυτό κομμουνιστές δεν πιστεύανε πουθενά. Γι' αυτό και λέγανε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, εννοώντας την Ορθοδοξία. Και ίδρυσαν δικιά τους εκκλησία με δικούς τους εκεί πέρα, ξέρω εγώ, παπάδες που έκαναν εκείνοι και αρχιεπισκόπους, μπορεί να ήταν και άθεοι, και πολέμησαν την κανονική εκκλησία, την Ορθόδοξη, επί Στάλιν μέσα στο Σοβιέτ, γιατί θέλαν κάτι το οποίο απλά να φοράει ράσο και από μέσα να είναι λύκος. Κλασική περίπτωση. Και έτσι λοιπόν προχώρησε και ο Σεργιανισμός, έγινε αίρεση αυτό και καταδικάστηκε ως Σεργιανισμός, γιατί ήταν ο Σέργιος εκεί πέρα ένας από τους αυτούς. Τέλος πάντων, προσοχή λοιπόν και στους λύκους αυτούς εδώ με προβιά προβάτου. Ακόμα και σήμερα στις μέρες μας υπάρχουν τέτοια. Τώρα δεν έχουμε βέβαια χρόνο για να το αναλύσουμε. Σε μία από τις επόμενες εκπομπές μπορεί. Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκία στο κύριο θέμα της καθημερινής. Η Κόντρα Νιούς, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε αμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εμέσως, όχι αμέσως, συγγνώμη. Το ποντίκι τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις. Στην Έλλας θα γίνονται δεκτοί μόνο οι βουλευτές που δεν είναι πλέον βουλευτές υπό Τσίπρας. Η Star Press εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά τη σφαγή. Το σχέδιο της να σβήσει μετά τις σκληρές κατηγορίες του Καρβέλα. Τι λέτε, να φύγει και η Βύση από την Ελλάδα? Λέτε να φύγει μαζί με την Καριστιανού? Μπορεί. Ο ριζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών. Ο λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Έχει, ρε παιδί μου, μερικούς που λένε okay, και τι θα κερδίσουμε, λέει, αν θα γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Άκου εδώ τώρα μυαλά. Αν η Ελλάδα γίνει εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, εντάξει, και θέλει από υδρογόνο με εργοστάσια υδρόλυσης που θα γίνουν στην Ευρώπη, αν είναι κόμβος υγροποιημένου αερίου ή φυσικού αερίου και παίρνει τα κοιτάσματα από την Κέρκυρα, ξέρω εγώ, τα Επτάνησα εκεί πέρα από τα δυτικά ή από νότια της Κρήτης, και τα στέλνει μέσα από την Αλεξανδρούπολη πάνω στην υπόλοιπη Ευρώπη μέχρι και την Ουκρανία, και για όλα αυτά φυσικά παίρνουμε τέλη εμείς, και οι εταιρείες εδώ πέρα που εδρεύουν πληρώνουν φόρο, εφορία 20%, και έχει η Ελλάδα ένα όφελος εκεί από 20 μέχρι 30, άλλοι λένε 40, ξέρω εγώ, εγώ το πιστεύω, εγώ πιστεύω ένα 20 με 25, πες, συν τις θέσεις εργασίας, συν. Αυτά δεν είναι όφελος. Αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Όχι, δεν είναι όφελος. Όφελος είναι μόνο να ξεκινήσουμε να επιστρέψουμε να φυτεύουμε ντομάτες και πατάτες στα χωράφια. Άντε, εσείς που τα λέτε. Πάτε στα χωράφια, ξεκινήστε. Πάρτε γκασμά και σκάψτε. Να βγάλετε τα χέρια σας δρόζους, να δείτε πώς είναι. Μαζέψτε και ελιές, να σας πιάσει η μέση σας, να έχετε κύλιες. Να έχετε κύλες, να δείτε πώς είναι. Όχι ότι είναι κακό. Πολύ καλό είναι. Αλλά αν δεν το έχεις κάνει, αν δεν το έχεις ζήσει, αν δεν έχεις μαζέψει ούτε ένα κιλό λάδι στη ζωή σου να βγάλεις να πας στο ηλιοτριβείο, το πιο απλό. Τι κάθεσαι και μιλάς και μας κάνεις υποδείξεις να επιστρέψουμε στον πρωτογενή τομέα και να αυτό. Πήγαινε, κάνε αγελάδες. Βάλ τα χέρια σου μέσα στη μήτρα της αγελάδας.

0: Λάδας και βγάλε έξω το αγελαδάκι, το μοσχαράκι έξω. Ξεκίνα. Όχι μόνο λόγια. Έτσι θα επιστρέψουμε. Βγάλτε Καριστιανού, βγάλτε Κασιδιάρη, βγάλτε Βελόπουλο, να επιστρέψουμε εκεί. Πάμε. Εγώ κανένα πρόβλημα. Γιατί όχι. Στα χωριά πίσω όλοι ζωάρα θα κάνουμε. Και τι είναι το, αυτό που αμελούνε, το τελευταίο που αμελούνε, εκτός δηλαδή από τον λαϊκισμό τους τώρα και αυτά εδώ τις βλακίες που λένε, τι αμελούνε, ότι εάν η Ελλάδα γίνει μια τέτοια, ένα τέτοιο κέντρο, εννοείται ότι προστατεύεται μετά και από τις μεγάλες δυνάμεις. Θα αφήσει οποιοδήποτε, η Αμερική, η Γερμανία, η Ευρώπη, την Ελλάδα μόνη έρμεο απέναντι στην Ανατολή. Εδώ η Ανατολή απέναντι έχει σοβαρό πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και γι' αυτό την έχουν περιθωριοποιημένη και στα ενεργειακά και στα στρατιωτικά και παντού. Πάμε στην πολιτικά. Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο, από την πνίκα το νέο δόγμα των ΗΠΑ για τη Δύση. Τι συζήτησε με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη Δένδια. Το μήνυμά του, η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Γι' αυτό θωρακίζουν την Ελλάδα οι Αμερικάνοι. Γι' αυτό δίνουν τα F-35, γι' αυτό δίνουν όλη τώρα τελευταία τεχνολογία εχμής. Γι' αυτό Ισραήλ, παίρνουμε από τα Ισραηλινά συστήματα του θόλου, να φτιάξουμε την ασπίδα του Αχιλέα, θα πετάει κουνούπι χωρίς τον έλεγχό μας. Γι' αυτό παίρνουμε και τις φρεγάτες, γι' αυτό γινόμαστε στακός. Γιατί η Ελλάδα έχει σχεδιαστεί να γίνει το κέντρο διανομής ενέργειας. Είχε, έχει τα κακά της η αμερικανοποίηση, αλλά έχει και τα καλά της όμως. Δεν θα γίνουμε ζάμπλουτοι, δεν θα γίνουμε σαουδάραβες, δεν θα γίνουμε δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα μέλλον. Τουλάχιστον έχουμε ένα μέλλον. Εδώ ένας φίλος μου λέει τόσα χρόνια τα ίδια λόγια. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι χρόνια αυτά τα ίδια λόγια, ούτε νομίζω ότι αυτά που λέω τα έχουμε ξανακούσει, τα έχεις ξανακούσει. Αλλά τα εργοστάσια των αεροσκαφών είναι στην Τουρκία. Okay, εντάξει, so what. Αυτό ας είναι και στην Τουρκία. Φτηνά εργατικά χέρια. Φτηνή παραγωγή. Αν δεν είναι στην Τουρκία, αν είναι στην Κίνα, αν είναι στην Ινδία. Τώρα θα φύγουν και πάνε στην Ινδία τώρα περισσότερο. Αν και οι Αμερικανοί έχουν καταφέρει τώρα με την πολιτική του Τραμπ και παίρνουν αυτοί τα εργοστάσια εκεί. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί ο νέος σχεδιασμός από το 30 και πέρα που έχει να κάνει με το υδρογόνο θα κοστολογούνται τα πάντα, δηλαδή οι τιμές των προϊόντων θα κοστολογούνται και με βάση τον τρόπο με τον οποίο παράγονται. Δηλαδή αν παράγονται με πράσινο υδρογόνο θα έχουν για παράδειγμα μηδενικό φόρο τελών ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αν παράγονται με μπλε υδρογόνο που είναι από υδρογόνο του φυσικού αερίου που θα παράγεται με φυσικό αέριο η υδρόλυση, θα έχει ένα τέλος αλφα. Αν παράγεται με πυρηνική ενέργεια θα είναι το ροζ υδρογόνο, θα έχει ένα τέλος, ένα φόρο βήτα. Και αν παράγεται με λιγνίτη ή με πετρέλαιο, τότε θα είναι η τιμή του με το φόρο που θα μπαίνει σε άλλο επίπεδο. Πλέον αλλάζει η κοστολόγηση των προϊόντων από το 30. Αυτό είναι το πρόγραμμα, γι' αυτό και λένε όλοι από το 30. Αλλάζουν τα πάντα με βάση την παραγωγή της ενέργειας των προϊόντων. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και είναι το επόμενο βήμα της ανθρωπότητας που περνάει στην εποχή του υδρογόνου. Από το 30 και πέρα. Γι' αυτό λοιπόν και η ΑΠΕ και όλα αυτά εδώ και οι ανεμογεννήτριες και όλα αυτά στην τελική είναι προς όφελος της πατρίδας μας. Αυτό να το ξέρετε και μην ακούτε μόνο την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Το αύριο, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, θέλει σύγχρονα μυαλά. Αλλιώς, θα μείνουμε πίσω. Και όποιος μένει πίσω, τον τρώει μαρμάγκα. Το μανιφέστο, πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα. Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Μάρκο Ρούμπιο, ιστορική συμμαχία μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε οικονομία, ενέργεια και εμπόριο. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για σήμερα. Φίλες και φίλοι, όλους εσάς σας χαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε Όλοι καλά.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
9: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Καλή δύναμη σε όλους. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας και καλημερίζουμε και τους αγαπητούς φίλους σε όλα τα νησιά. Καλημερίζω και τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο, καλημερίζω και τον Μιλτιάη τον Τσιριγωτάκη.
1: Καλημέρα και από εμάς σε όλους.
0: Τι κάνουμε, είμαστε καλά, εντάξει.
1: Δόξα
2: Θεώ. Είπες καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη. Μου θύμισε τον Όλη Ρεν που έλεγε καλό κουράγιο.
0: Εντάξει, κοίταξε, χειμώνας έρχεται. Θα το χρειαστούμε η αλήθεια το κουράγιο. Μιας και θα είναι ένας χειμώνας δύσκολος, από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις τιμές της ενέργειας, των καυσίμων, των πετρελαίων και όλα αυτά. Δηλαδή, πόλεμος θα ξεκινήσει και πάλι τον Νοέμβριο στο Ιράν. Οι Αμερικανοί ετοιμάζονται. Στη Ρωσία οι Ουκρανοί χτύπησαν το μεγαλύτερο δηληστήριο της Gazprom. Τη νύχτα που μας πέρασε, και άλλο ένα δηληστήριο με drones τα οποία ταξίδεψαν 2.500 χιλιόμετρα. Άκου εδώ τι έχουν φτιάξει τα άτομα. Δηλαδή έχει ξεφύγει η κατάσταση και ξέρεις, χτυπιούνται πια οι ενεργειακές υποδομές. Δεν χτυπάνε, ξέρω εγώ, αεροδρόμια πια. Δεν χτυπάνε στρατόπεδα. Χτυπάνε ενεργειακές υποδομές. Αυτό πώς το εξηγείτε? Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Δεν είναι σωστό κατ' εμέ. Διότι δεν είναι μονάχα ότι θα γονατίσεις ένα κράτος, αλλά θα γονατίσεις και τον πλανήτη και την ατμόσφαιρα. Αυτά για να σβήσουν θα χρειαστούν μήνες. Αντιλαμβανόμεθα όλοι τι συμβαίνει με τα καύσιμα που καίγονται για την αλλαγή κλίματος.
0: Μόνο τα καύσιμα και όχι μόνο αυτό. Σκέψου και το γεγονός ότι κόβει την τροφοδοσία καυσίμων και οι τιμές.
1: Εκτός αυτό λέω ότι θα διαλύσουμε και την ατμόσφαιρα και θα τελειώσει ο πλανήτης. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν μια τάξη στους πολέμους?
0: Τι τάξη να βάλουν τώρα? Πώς τον είδες τώρα το Ρούμπιο, Μίλτο?
2: Κοιτάξτε, ο Ρούμπιο έκανε, όπως λένε ορισμένοι αναλυτές, μια ιστορική ομιλία στην Πνίκα. Ιστορική βέβαια έκανε και ο Ομπάμα προηγουμένως, ιστορική έκανα. Δηλαδή εγώ κρατάω γενικότερα και ειδικότερα μικρά καλάθια. Ήταν υπέρμετρο και μάλιστα σε εκπομπή του Κλάνθη Λοΐζου, υπέρμετρο ενθουσιασμό και από τον κύριο Γκολφόπουλο και από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ πάντα είμαι όχι συντηρητικός κατά μικρά καλάθια, διότι αυτά έχουν ξαναγίνει πυκνά τακτικά. Και από παλαιότερες εποχές, όταν ο Σπύρος Άγνιου ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η Αμερική εκφράζει τα συμφέροντά της. Στην παρούσα φάση, βέβαια, επειδή ο Παναγιώτης έκανε πολύ σωστή τοποθέτηση, άρχισε να κάνει μια τοποθέτηση ο άνθρωπος, βεβαίως ο φίλος, ο αγαπητός. Η πόλεμη, Παναγιώτη μου, ναι, βεβαίως, ναι, είναι η χρεοκοπία του ανθρώπινου γένους, η απόλυτη, θα έλεγα. Που τόσα εκατομμύρια χρόνια δεν μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά. Αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν τους πολέμους είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν οικονομικά τον παγκόσμιο, τον πλανήτη, ωραία. Αυτοί δεν συνυπολόγησαν ένα πράγμα ή το συνυπολόγησαν ίσως, δεν ξέρω, γιατί ίσως θα φροντίσουν στο τέλος να είναι οι μόνοι ζωντανοί. Αν πεις πας τόσο μακριά το σενάριο, δυστυχώς, από τη μία πλευρά έχουμε λοιπόν την αποτυχία του ανθρωπίνου γένους, ο οποίος τόσες χιλιάδες χρόνια δεν μπορεί να συνυπάρξει ειρηνικά, είτε μέσα από τις θρησκείες, είτε μέσα από τα συμφέροντα, διότι το ζητούμενο τελικά είναι το κέρδος και το χρήμα και έχει αρρωστήσει όλα τα ανθρώπινα μυαλά. Αλλά αυτός ο οικονομικός πόλεμος που άρχισε για να γονατίσουν κάποια κράτη και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός, εγώ θα το λέω μέχρι το τέλος της ζωής μου, και βέβαια δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό η Ευρωπαϊκή Ένωση για να το φρενάρει αυτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Τι να κάνει, ας σταματήσει τώρα να κάνει τέτοιους Αμερικάνους, αφού οι Αμερικάνοι πήγαν και χτυπήσανε πόλεμο κάτω? Ή μιλάς για τον πόλεμο της Ουκρανίας? Γιατί τον πόλεμο της Ουκρανίας τον ξεκίνησε η Ευρώπη σχετικά. Δηλαδή,
2: σχετικά, ναι.
0: Δηλαδή, όχι το ξεκίνησε, έχει ευθύνη η Ευρώπη, αυτό θέλω να πω.
2: Η ευθύνη της Ευρώπης δεν είναι μόνο αυτή, αυτή είναι μια ευθύνη. Η ευθύνη της Ευρώπης, η κύρια ευθύνη της Ευρώπης, Είναι μία και ξεκάθαρη. Αλλά ποτέ, ποτέ δεν ήταν ισχυρή, ποτέ δεν είχε στρατό.
0: Βάλει μία ανωτελεία.
2: Ποτέ
0: μόνο.
2: Δεν είχε εξωτερική πολιτική, τίποτα. Είναι ένα μπάχαλο.
0: Γιατί λοιπόν. Αναφέρθηκε
2: άρα
0: στη...
2: η ευθύνη της Ευρώπης είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη.
0: Σωστός.
2: Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, τα συμφέροντα βεβαίως των Αμερικανών και συν πλάς, ξέρω εγώ, το λόμπι των εφοπλιστών, το οποίο θα χρησιμοποιήσει σίγουρα και δεν είναι εφεύρεση της κυρίας πρέσβεως, έτσι, της κυρίας Γκίλφορντ. Είναι ένας σχεδιασμός γενικότερος και ειδικότερος, βέβαια, διότι οι Αμερικανοί δεν είναι τυχαίοι, έτσι. Θα χρησιμοποιήσουν και τους Έλληνες εφοπλιστές πάντα στην μεταφορά του LLG και είτε βομβαρδίσουν τη μισή λοιπόν Ρωσία ή Ουγγρανή, είτε όχι, οι Αμερικανοί διαφαίνεται ότι είναι κύριοι παίχτες σε αυτό τον παγκόσμιο πόλεμο που έχει ξεκινήσει και βέβαια κατ' επέκταση είναι και το ζητούμενο, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και η Κίνα, έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θα ελέγχουν λοιπόν το LNG, θα τροφοδοτούν τις τιμές που αυτοί επιθυμούν την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα την έχουν προφανώς όπως είναι με το οξυγόνο.
0: Οι Αμερικάνοι λες τώρα.
2: Ναι, οι Αμερικάνοι κατά το δοκούν. Λοιπόν,
0: ένα λεπτό.
2: Μεγάλη και δεσμένη στην παρούσα φάση.
0: Περίμενε όμως.
2: Στην τράπουλα, στην παρούσα φάση, έτσι. Γιατί αυτά αλλάζουν. Παραδείγματος είπε κάτι σωστό. Ένας πόλεμος τώρα που ξεκινάει ως οικονομικός πόλεμος, πάει και τελικά και παγκόσμιος πόλεμος. Είναι πολύ πιθανόν. Διότι δεν θα χάσουν και οι άλλοι έτσι με τα χέρια δεμένα. Αυτή είναι η άποψή μου και λυπούμε ειλικρινά και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έναν έναν προσπαθούν οι άνθρωποι, πάνε σε μια νέα γραμμή, προσπαθούν να αντιδράσουν βέβαια μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Γι' αυτό βλέπουμε ουσιαστικά δύο μοντέλα στον πλανήτη. Αυτό που εκπροσωπεί ο Ρούμπιο και η κυβέρνηση του, και κλείνουμε αυτό, αυτή τη νέα διάθεση, αν θέλετε, των κρατών εθνών ή ξέρω των διαχρονικών παραδόσεων, όλα αυτά, όλο το στίγμα το οποίο περιγράφει ο κύριος Ρούμπιο και γενικά η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική και η αμερικάνικη κυβέρνηση. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που λέγαμε πλέον, ισοπεδώνονται κατά τη γνώμη μου οι άλλες θεωρίες, κατά τη γνώμη μου οι άλλοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το πλαίσιο αυτό που λέμε σοσιαλοαριστερά και τα λοιπά. Οι άλλες θεωρίες σιγά σιγά, μάλλον πολύ γρήγορα, εξαφανίζονται και θα έχουμε αυτό το νέο κόσμο που κάποιος θα επικρατήσει. Στην Ευρώπη βέβαια οι σοσιαλιστικές πολιτικές και αριστερές έχουν αποτύχει. Βλέπε βία, βλέπε δολοφονίες, βλέπε οικονομικά διέξοδα, βλέπε μείωση συντάξεων. Οι Ευρωπαίοι σε λίγο θα είναι πένιτες, τώρα είναι περίπου στο μέτριο θα έλεγα, και η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό και βλέπουμε άνοδο των κομμάτων όπως στη Γερμανία και όχι μόνο, δηλαδή και στην Σουηδία δεν τα αποτελέσματα. Ήταν ένα-δύο έδρες η διαφορά των λεγόμενων εθνικών κομμάτων ή ακροθεξιών ή δεξιών. Εγώ δεν ασχολούμαι με ταμπέλες, θεωρώ ότι αυτά είναι κομπλεξικά πράγματα και οι ανοήτους. Εδώ υπάρχουν πολιτικές οι οποίες είναι αυτές και εκπροσωπούν αυτό και το άλλο. Δεν είναι κανένας στον τοίχο, κανένας στο εκτελεστικό απόσπασμα, επειδή θα πρέπει να είναι απέναντι, επειδή προηγουμένως απέτυχαν οι κυβερνήσεις των σοσιαλιστερών κυβερνήσεων από Όλαφ Πάλμε μέχρι σήμερα. Διότι αν πάει κάποιος στο Μάλμε ή οπουδήποτε, ακόμα και στο Βερολίνο που ο αγαπητός Παναγιώτης κινδυνεύει ακόμα και 12 ώρα το μεσημέρι να φάει μαχαιριά, ας πούμε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη σήμερα συνολικά. Και αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ. Και
0: παρακαλώ. Λοιπόν, άκου, μίλησες λίγο και για τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Όχι,
0: ο οποίος μίλησε. Ένα τα. Άφησε να μιλήσουμε.
2: Τον κύριο Γκολφόπουλο, είπα.
0: Και για τον κύριο Γκολφόπουλο και για τον κύριο Γεωργιάδη. Σε ακούσαμε πολύ σχολαστικά. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος μίλησε χθες. Και ο κύριος Εγκολφόπουλος στον Κλεάνθη Λοΐζο.
3: Η Τουρκία δικαίω ενοχλητική. Η εταιρική στρατηγική σχέση που χτίζει η κυβέρνηση Τάκη με τι ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μα έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
3: Να μα βλέπει τώρα να την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Τώρα απορώ μερικοί πώς λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα, επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας τη μελετώ, μου αρέσει από μικρός, πώς να σας πω. Σας μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν μέχρι το 19. Η Ελλάδα μέχρι το 19, μας τυπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή. ισχυρός. Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τις φιλοδοξίες στα δικαιώματα της Ελλάδος. Το ξέρει.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάνε κουπουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια, ούτε που άκουσα θα πάνε λέει κάποιοι 40 στα ίμια. Αν είναι δυνατόν, δεν γίνεται να ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνει τις αμυντικές σου ικανότητες και των δυνάμεων, δυναμώνει τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνει την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάνε να κάνει κάποιο λεβέτης εκεί μαγκές.
0: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό. Να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει. Ναι, βεβαίως. Ναύαρχέ μου.
4: Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ακριβώς.
4: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
3: Ναι, πώς ναι, λέτε,
4: η υπερδύναμη.
3: Ναι, ιστορική ομιλία. Ιστορική ομιλία.
4: Παγκοσμίων διαστάσεων. Και αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα, αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει, με τη φωτογραφία
3: ναι,
4: του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
3: Μας λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή, για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
4: Ακούστε, εντάξει, είτε του τη δύναμη, είτε δεν του τη δύναμη, είτε ενέκρινε να μιλήσει από εκεί, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται, τα ίδια θα λέγανε κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος, αυτό, εκεί πάμε,
3: εκεί αλλάζουν
4: τα πράγματα.
3: Λέτε, έτσι. Εγώ αναπνίχασα, Ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα, κάποιος μη είχα πραγματικά ατυχιάσει. Του μιλάω λοιπόν.
4: Καταλάβα να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε. Το καταλαβαίνω, ναι, κύριε Υπουργέ, τι λέτε. Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
4: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών,
3: ναι,
4: και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
3: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μια σειρά, να υπάρχει, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
4: Βεβαίως.
3: Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
4: είναι τρομακτική αλλαγή.
3: Είναι
4: τρομακτική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
3: Είναι άλλη εξωτερική πολιτεία, Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία.
0: Αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα, έτσι. Δηλαδή το ότι είπαν οι Αμερικάνοι ότι αν η Κύπρος απειληθεί θα επέμβουν στρατιωτικά. Αυτό πέρασε στα ψηλά γράμματα. Δηλαδή, και ακούστηκε κιόλας και το ανάποδο. Ότι οι Αμερικάνοι τώρα τι έχετε να πείτε που λένε βρείτε τα με τους Τούρκους. Εν τω μεταξύ δεν είπε βρείτε τα με τους Τούρκους. Okay. Είπε ο Ρούμπιο ότι δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό για μένα είναι προς όφελος της Ελλάδας.
2: Κοίταξε.
0: Γιατί αν η Ελλάδα συνεχίσει, ένα λεπτάκι Μίλτο μου, αν η Ελλάδα βγει έξω στη θάλασσα και κάνει έρευνες και πάει να δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι η δήλωση του Ρούμπιο είναι υπέρ του αμυνόμενου. Δηλαδή δεν θα επιτρέψει επίθεση από την Τουρκία ουσιαστικά. Δεν θα επιτρέψει σύγκρουση. Δεν μπορεί όμως να το πει ο Αμερικάνος ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι μαζί σας και στρατιωτικά και ξεκάθαρα με την Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία. Γιατί και η Τουρκία είναι μια χώρα που όπως βλέπεις την περιπέζουνε. Οι Αμερικανοί. Δηλαδή δεν θέλουν να την διαγράψουν παντελώς ακόμα. Δεν ήρθε η ώρα της.
2: Και
0: αυτό εδώ εκτιμάω. Τώρα δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Ο Παναγιώτης δεν έχει μιλήσει καθόλου βέβαια.
2: Μιλήσει ένα λεπτό μόνο.
0: Έλα, ναι.
2: Καταρχήν, μπράβο στον Κλάνθη Λοΐζο. Έκανε μια ωραία χημεία εκεί με τον Γκολφόπουλο και τον Γιουριάδη. Ωραία, πολύ ωραία σύνδεξη. Το θέμα είναι το εξής. Είδα προσεκτικά το τι είπε και ο κ. Γκολφόπουλος, λίγο ή πολύ σε σχέση με τις χριστιανικές παραδόσεις και τα λοιπά, ήταν η τοποθέτησή μου η αρχική. Το θέμα και η μουσουλμάνικη αποτυχία γενικότερα που υπάρχει στην Ευρώπη, αυτό φωτογράφησε και ο κ. Ναύαρχος σε αυτά που προείπα. αν καταλάβα καλά δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι να κάνω μικρό σχόλιο.
0: Πάλι με τον Γεωργιάδη
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, καλό είναι να σηκώνεται τρίχα μας, αλλά ξέρετε με τις τρίχες δεν γίνονται ούτε τριχές ούτε τρίχες. Λοιπόν, εξωτερική πολιτική δεν είναι με συγκινήσεις.
0: Έναν τα κοιμηλτό.
2: Ναι,
0: αλλά εδώ πέρα όμως δεν ήταν απλά αυτά που είπε ο Ρούμπιο. Μίλησε για εθνομάρτυρες για μάρτυρες χριστιανισμού. Για μάρτυρες. Δηλαδή για τους μάρτυρες του εθνικού.
2: Είπα για όλα αυτά, εντάξει.
0: Δηλαδή ήταν ανατριχιαστική ομιλία. Αυτός είπε όσα οι Ευρωπαίοι ντρέπονται να πούνε και όσα οι Ευρωπαίοι πάνε να πεμπολέσουν.
2: Ναι,
0: ήρθε και τα είπε εδώ στην Ελλάδα και μας έκανε εμάς τους Έλληνες. Μας έβαλε στη θέση που πρέπει να είμαστε παγκοσμίως.
2: Συμφωνούμε όλα και ευχόμαστε να είναι ξανά κυβέρνηση ο Ρούμπιο. Έτσι, γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν. Είναι πολύ γρήγορα στην πολιτική.
0: Εντάξει, άμα βγουν τίποτα αθνομηδενιστές και πάλι διεθνιστές στην Αμερική, οκ.
2: Ναι, αυτό τώρα συμβαίνει αυτή τη στιγμή λοιπόν, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε τα μέγιστα, εννοείται. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε το εξής, ότι ναι, βεβαιότητα συμφωνώ μαζί του καταρχήν, ότι αν είσαι ισχυρό κράτος και τα λοιπά, και από την άλλη μισή για τσαμπουκάδες θα είμαι, έτσι.
0: Λοιπόν, και ναι, έχω και μια συνέντευξη του Ρούμπιο, θέλω να δείτε το ύφος του άνδρος αυτό. Θέλω να το δούμε δηλαδή. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα, εντάξει.
2: Καλύτερο.
0: Πάμε λίγο να τον ακούσουμε, γιατί πριν φύγει στο αεροπλάνο, βγαίνει και λέει στους δημοσιογράφους, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, είμαι εδώ, αλλά γρήγορα. Έχει σημασία ο τρόπος που μιλάει, το πώς του συμπεριφέρεται, γιατί δείχνει το ποιόν του ανθρώπου, νομίζω.
4: Σήμερα
0: πάμε να τον δούμε.
4: Το διεθνής τύπος ότι γράφει με τη φωτογραφία του τον Παρθενών. Δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
3: Εντάξει, λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα.
0: Εντάξει, γιατί του δώσαμε την πνίκα τώρα. Η αντιπολίτευση είναι τώρα αυτή. Η αντιπολίτευση στην Ελλάδα βγήκε να πει γιατί δώσαμε την πνίκα στο Ρούμπιο να μιλήσει. Δηλαδή αυτά που τους λέει ο Άδωνης, ότι είναι εντελώς ηλίθιοι οι άνθρωποι. Ξέρω, Παναγιώτη, εσύ τι λες? Δηλαδή είναι επιικές κιόλας ηλίθιοι η έκφραση αυτή. Είναι και επιικής, νομίζω.
1: Αυτό τώρα, εδώ και μια μισή μέρα το έχουμε εμπεδώσει, εάν ήταν ωφέλιμη η επίσκεψη ή δεν ήταν. Τώρα, εάν την αναλύσουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, πάλι θα καταλήξουμε ότι η επίσκεψη ήταν ωφέλιμη. Εγώ θέλω να πάω αλλού.
0: Πού?
1: Εγώ τη συζήτηση θέλω να την απλώσω.
0: Δηλαδή,
1: η συζήτηση εμένα πρέπει να εστιάζεται για την αιμονή της Ευρώπης,
0: ναι,
1: και ιδιαιτέρως της Αγγλίας και της Γερμανίας να χαλάσουν την Ρωσία. Αυτή η μανία, και είπαμε και σε αυτή την εκπομπή, όσοι προσπαθήσανε να καταλάβουν τη Ρωσία αποτύχανε. Η Ρωσία δεν είναι ένα κράτος, μια σταλιά που μπορεί να την περικυκλώσεις και να σηκώσει τα χέρια. Η Ρωσία είναι αχανές, είναι το μεγαλύτερο κράτος στον πλανήτη. Πήγανε τώρα και χτυπήσανε 2.500-3.000 χιλιόμετρα μακριά δηληστήρια. Δεν πήγανε οι Ουκρανοί με δικά τους όπλα. Δεν μπορεί να έχουν τώρα.
0: Έχουν πάρει τεχνολογία που
1: δεν ακριβώς. Ποιο του τα δίνει? Οι Άγγλοι του τα δίνουν. Εγώ δεν πιστεύω να του τα δίνει ο Τραμπ.
0: Προφανώς θα δίνει η Γερμανία,
1: η Αγγλία. Είναι ευρωπαϊκή σκέψη να γονατίσει η Ρωσία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί του χάλασε κάποια σούπα που νομίζανε ότι θα πάνε να στήσουν έξω από το Κίεβο πυράβλους. Και η Ρωσία δεν το δέχτηκε αυτό και έγινε αυτός ο πόλεμος και συνεχίζεται και δεν ξέρω αν έχει τέλος, διότι αυτή τώρα η εκδίκηση που θα πάρουν οι Ρώσοι με την καταστροφή της μεγαλύτερης βάσης δηληστηρίου, δεν νομίζω να δούμε, απορώ τι μπορεί να καταστρέψει τώρα η Ρωσία από την Ευρώπη και ειδικά στην Ουκρανία.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: αλήθεια,
1: το πράγμα θέλω,
0: ναι,
1: πιο πολύ από το Ρούμπιο και από το, διότι αυτό αφορά σε όλους μας. Αφορά τα καύσιμα, αφορά το χειμώνα. Εάν ο άλλος ο επίτροπος δεν μας επέτρεψε,
0: Παναγιώτη,
1: να έχουμε μία αυτή χαλάρωση στα μέτρα,
0: ναι,
1: όπως είπες το πρωί,
0: ναι,
1: στο λόγο σου,
0: ναι,
1: βγήκε αυτός ο Βίτς, πώς τον είπες,
0: ναι,
1: και λέει όχι, τι θα κάνουμε.
0: Ο Ντομπρόφσκης.
1: Ο Τρομπόφσκης. Τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή διαμαρτύρονται, όπως είπες, πήρε κάποια μέτρα, διαμαρτύρονται οι φουρναρέοι. Αύριο θα διαμαρτύρονται οι ταξιτζίδες.
0: Σήμερα οι ψαράδες και μόνο
1: αύριο,
0: οι φουρναρέοι.
1: Λοιπόν,
0: όλοι.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να μας αφορά και αν μπορεί η Ελλάδα.
0: Πάντως η αλήθεια η αλήθεια.
1: Να μεσολαβήσει, να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, αυτό θα είναι ένα ευχής έργο.
0: Μόνο ο Τσίπρας το έχει προτείνει αυτό. Μόνο ο Τσίπρας έχει προτείνει να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρώσων και Ευρωπαίων. Μόνο ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Αν το μπορούσε ο Τσίπρας.
0: Ο Μητσοτάκης έχει ταχθεί ξεκάθαρα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Ναι, αλλά που εξελίσσεται.
0: Που είναι, υποτίθεται, η Ουκρανία. Λοιπόν, για μένα λάθος. Δεν έπρεπε να πάρει θέση. Αλλά δεν ξέρω και τι πιέσεις δέχεται πίσω. Γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, ένα προτεκτοράτο είναι των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Πιο πολύ όμως πιστεύω ότι αγαπάνε την Ελλάδα οι Αμερικανοί από τους Ευρωπαίους.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
0: Το πιστεύεις και εσύ αυτό, ε?
1: Βέβαια.
0: Αν εξαιρέσεις τους Γάλλους.
1: Αν εξαιρέσεις τους Γάλλους, και οι Γάλλοι, μην κοιτάς, παίζουν διπλό παιχνίδι. Ήδη δώσανε τεράστια τεχνολογία και όπλα στον Ερντογάν. Τώρα τι παίζουν οι Γάλλοι? Αφού τα μαθαίνουμε κάθε μέρα.
0: Δεν δώσαν όπλα. Κάνανε μια συμφωνία, δηλαδή στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όχι να πάρουν όπλα, να έχουν μια συνεργασία. Γιατί μην λέμε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας, ότι πήραν F-35 οι Τούρκοι, πήραν τα πάντα και δεν έχουν πάρει τίποτα. Δηλαδή τους δουλεύουν τους Τούρκους όλοι, αυτό παίζει.
1: Είδα στις ειδήσεις στρατηγούς Γάλλους και.
0: Σαχλαμάρες, εντάξει, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι αυτές οι συμφωνίες.
1: Να είχαν μια τεράστια συνομιλία για ανταλλαγή
0: πληθυσμού. Βλακίες. Ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και τόσο καιρό τα Μέτεωρ, τους πυράβλους για να, που μπαίνουν πάνω στα F-16, αν μπορούν να μπουν στα F-16 τους, δεν ξέρω γιατί δεν είναι και αναβαθμισμένα. Ζητάνε Μέτεωρ και οι Γάλλοι τους πάνε από χρόνο σε χρόνο. Είναι κάτι σαν τα F-35 των Αμερικανών που θα δώσουν στους Τούρκους. Τίποτα.
2: Συγγνώμη, εγώ είδα ένα βίντεο προσφάτως προχθές συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Ότι ο Μακρόν έδωσε αμέσως πριν πράσινο φως και καλά, επειδή είμαι μέλος τη συνεργασία με του Άγγλου που έλεγε προηγουμένω και τα λοιπά, του Μετεόρ, και ήδη έχει δοθεί το πράσινο φως για να δώσουν Μετεόρ στην Τουρκία.
0: Δεν ισχύει.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι.
2: Ήταν fake news.
0: Δεν υπάρχει πράσινο φως να πάρουν Μετεόρ.
2: Ναι, αυτό.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό είδα εγώ. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ένα πολύ μικρό σχόλιο. Δεν είναι ότι αγαπούν κανένα δεν αγαπά την Ελλάδα. Εδώ αγαπούν τα συμφέροντα. Οι πολιτικές δεν γίνονται ποιο αγαπάει ποιον. Είναι ποια είναι τα συμφέροντα. Στην παρούσα φάση, τα συμφέροντα των Αμερικανών είναι να βάζουν ένα γραμμάριο παραπάνω, ίσως προσεκτικά, υπέρ της Ελλάδος. Είναι συμφέροντα, τίποτε άλλο. Δεν αγαπάει κανένα τίποτα. Ούτε καμία Γαλλία μας αγαπάει, ούτε τίποτα. Μην ξεχνάμε εξάλλου, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ελπίζουμε, είπα εγώ προσωπικά, να σεβαστεί κάποια στιγμή και τις υπογραφές που είπε η Γαλλία σε σχέση με την ιστορία αυτή με την Τουρκία, η οποία όλο και χοντρένει. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συμφέροντα υπάρχουν και τώρα τα συμφέροντα αυτά ευνοούν την Ελλάδα σε σχέση Αμερική-Ελλάδα. Τώρα, το τι ακριβώς έγινε στην Αλάσκα, το τι συμφωνήθηκε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, όλα προδιαθέτουν και οδηγούν ότι πραγματικά το ζητούμενο είναι ένα και μοναδικό, η Ευρώπη να κοντίνει, εύχομαι μόνο να κοντίνει για να μην διαλυθεί ή να μην έρθει στα προηγούμενα, γιατί υπάρχει και μια δήλωση την οποία ίσως κανείς δεν θυμάται του Τραμπ, ότι ο Πούτιν ονειρεύεται ή σχεδιάζει ή επιθυμεί να πάει τα σύνορα εκεί που ήταν επί Soviet Union. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς. Αυτή η δήλωση την έκανε ο Τραμπ, δεν την έκανα εγώ. Τώρα το τι, όπως έκανε και την άλλη, ότι σε 24 ώρες θα λήξει τον πόλεμο. Τώρα το τι συμφωνήθηκε στην Αλάσκα σίγουρα ευνοεί καταρχήν την Αμερική και τη Ρωσία και όχι βέβαια την Κίνα σε πρώτο τόνο και την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τους πυράβλους Μέτεωρ, για να μην παραπληροφορώ, ναι, εξασφάλισε η Τουρκία την παραλαβή τους. Δηλαδή έδωσε πράσινο φως η Γαλλία να μπουν, πρόσεξε, όχι να πάρει ανεξάρτητους Μέτεωρ, να μπουν πάνω στα Eurofighter.
2: Α.
0: Τα Μέτεωρ.
2: Αυτό που είχε ο φίλος μου πάει ότι πόσο δηλαδή, μας αγαπάνε οι Άγγλοι και οι Γάλλοι.
0: Μπράβο, δηλαδή. οι Άγγλοι δηλαδή που έχουν συμφωνήσει να δώσουν Eurofighter στους Τούρκους.
2: Έτσι.
0: Πήρανε τώρα και το πράσινο φως οι Τούρκοι να μπουν πάνω στα Eurofighter των Άγγλων της κοινοπραξίας, εν πάση περιπτώσει, και η γαλλική Μέτεωρ.
2: Άρα η πληροφόρηση μου ήταν σωστή.
0: Και ναι, αυτό... αλλά τώρα εντάξει, αυτό εδώ θα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει και αν ολοκληρωθεί, από το 30-31. Δηλαδή το 30-31 αναμένεται να πάρουν, υποτίθεται, βάσει σχεδιασμού τα 6 πρώτα Eurofighter οι Τούρκοι, 6 αεροπλάνα. Δηλαδή αυτό είναι ο... γι' αυτό μιλάμε τώρα και αν.
2: Άρα είχαμε σωστή πληροφορία.
0: Εμείς το 28 παίρνουμε F-35.
2: Σωστά.
0: Και... τώρα βέβαια δεν έχει σημασία. Δηλαδή προσέξτε.
2: Όμως, ναι. Ελπίζουμε ναι. μέχρι το 30.
0: Ναι.
2: Αν και το βλέπω δύσκολο να μην έχει χρεοκοπήσει η Γαλλία. Καθίστε το και αυτό.
0: Και εδώ πέρα βλέπεις η Γαλλία σήμερα στις μέρες μας τώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
2: Όχι, εννοώ,
0: τώρα,
2: δεν είναι... εννοώ να μπορεί να...
5: Κόσμος 938.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Πάμε να δούμε λίγο αυτό εδώ το κομμάτι που σας λέω για τον Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να το ακούσουμε.
11: The stronger they are, the stronger we are collectively. That's always been the theme. We want a strong Europe. We want strong partners in Europe. We have, you know, every country's different. Obviously, they're making different decisions. But, for example, in Greece, in Portugal, where we're going today, there are many countries that have stepped up, frankly, the Germans, who are stepping up and doing their part to be stronger. The stronger, it's a very simple concept. It's not very complicated, guys. NATO is a collection of countries that have created an alliance. The stronger the individual members of Congress, of NATO are, both societally, economically, and militarily, the stronger NATO is. And that's what we want, and that's what we've been asking for. And I think there's good signs in a lot of different places where that's happening. And obviously there's some countries that are dragging, and I know they have a lot of domestic pressure. But I think this is good for all of us.
12: Additional reporting about your ambassador here, Mr. Rusevelt.
0: Ωραία, μετά το κάνω τώρα μια ερώτηση για την Guilfoyle τώρα από την Ελλάδα. Τώρα τη ρωτάνε για την Guilfoyle. Το προσπερνάμε αυτό εδώ το θέμα, έχει παίξει παντού σε όλες τις ειδήσεις.
13: Well, it's a consistent message. I mean, the setting obviously is very unique because this is where democracy began. This is where so many.
0: Και τώρα μιλάει για την Ελλάδα.
13: And so it was a very unique setting, obviously.
0: Πρόκειται για ένα μοναδικό χώρο, μια ξεχωριστή ευκαιρία να εκφορηθεί μια τέτοια ομιλία. Πιστεύω ότι με πολλούς τρόπους ενισχύει επίσης τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία αποτελεί πραγματικά πρότυπο συμμάχου. Θα θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει σαφές. Όσον αφορά τις ιρανικές απειλές, ρωτάνε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνατότητα να επιχειρήσουν παντού, δεν υπάρχει τίποτα που θέλουμε να κάνουμε εναντίον του Ιράν και δεν μπορούμε πλέον να το κάνουμε. Μπορείτε να συγκρίνετε την Πορτογαλία και τη στήριξη στην επιχείρηση του Ιράν με τη στάση της γειτονικής Ισπανίας. Μπορώ να κάνω αυτή τη σύγκριση. Σκοπός επίσκεψής μας δεν είναι να δημιουργήσουμε προβλήματα με κάποια άλλη χώρα. Πορτογαλία είναι σπουδαίος σύμμαχος, συνεργάσιμος, τον είπα. μια χώρα με την οποία έχουμε ήδη σταθερή και αναπτυσσόμενη σχέση. Σκεφτόμαστε αυτές τις χώρες να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και από τις δύο πλευρές. Αυτός είναι ο σκοπός της επίσκεψης. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ρούμπιο. Δυνατός, φιλικός, άνετος.
2: Ωραίος ο Ρούμπιο.
0: Και ωραίος, έτσι.
2: Ωραίος ο Ρούμπιο. Δεν θυμάμαι ποτέ τόση μακρά συνέντευξη κατά από τα φτερά ενός αεροπλάνου.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Για πες μου, ναι. Θα συνεχίσουμε για αυτό το θέμα ή θα πάμε και λίγο στα τοπικά.
0: Ωραία. Πάμε λίγο αυτή τη στιγμή να δούμε επιγραμματικά τις αθηναϊκές εφημερίδες. Και μετά πάμε και σε τοπικά. Θέλεις να πούμε κάτι, Παναγιώτη, συγκεκριμένο?
1: Απλώς ήθελα να πω ότι θα πρέπει επιγόντως να λυθεί το θέμα. Το πρωινό η ουρά ήταν από την διακλάδωση της κρεμαστής μέχρι του ΠΑΠ. Εάν ήταν και ένα πυροσβεστικό όχημα, ευτυχώς δεν είχε κάποιος να πάει επιγόντως στο νοσοκομείο.
2: Ρόδος Πάλας, Παναγιώτη.
1: Όχι στο Ρόδος Πάλας, εκεί τελειώνουν.
2: Εγώ ήρθα λοιπόν από ότι
1: εκεί στο ΠΑΠΟ κολλάει.
0: Μιλτό, μίλα στο μικρόφωνο γιατί δεν ακούγεσαι.
2: Ήταν από το Ρόδος Πάλας η ουρά, όχι, συμφωνώ με τον Παναγιώτη. Και πρώτη φορά είδα να ξεπερνά και το ΑΒΙΑ.
0: Μήπως είχε κάποια τροφοδοσία, κάνει
1: ποδιασμό. Όχι, τίποτα. Μαζεύονται πρωινά αυτοκίνητα πάρα πολλά. Αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί.
0: Είναι τα έργα που γίνονται τώρα και γίνονται
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Εκεί που έτρεχανε μέχρι τον Μιραμάρε πηγαίνανε ολοταχώς. Από του ΠΑΠΟ και πίσω ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα σχεδόν έξω από τα 30. Δηλαδή έστρεψα εγώ εδώ και η ουρά ήταν ακόμα προς τα κάτω.
0: Από του ΠΑΠΟ μέχρι την Κρεμαστή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το πράγμα, σκέψου τώρα να θες να πας στη δουλειά σου 8 η ώρα.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί συμβαίνει, γιατί ένας τόσα δρόμος, χρόνια περάσανε. Από το Μιραμάρε έχει κοπεί ένας τεράστιος δρόμος μέχρι το αεροδρόμιο. Έχουν περάσει τώρα 20 χρόνια και έχει νεκρωθεί αυτός ο δρόμος. Αυτό το πράγμα.
0: Τι εννοείς, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι θα πει, έχει κοπεί ο δρόμος?
1: Από το Μιραμάρε μέχρι το αεροδρόμιο, ναι, είναι χαραγμένος ένας δρόμος ο οποίος έχει μάλιστα και αποζημιώσει και πάρα πολλά οικόπεδα. Ένας τεράστιος φαρδής δρόμος όπως είναι ο Ρόδου Λίνδου.
0: Πού είναι αυτός ο δρόμος?
1: Μέσα από τον Μιραμάρε, λίγο πιο κάτω.
0: Παραλιακός?
1: Όχι.
0: Πού είναι
1: μέσα από τα 30 και την Κρεμαστή.
0: Έχει δρόμο μέσα από τα 30
1: βεβαίως,
0: και την Κρεμαστή.
1: Είναι χαραγμένος εδώ και 25-30 χρόνια.
2: Εννοείς.
0: Α, μιλάς τώρα για τη μεσογειακή χάραξη που λένε?
1: Δεν ξέρω αν λέγεται μεσογειακή.
0: Αυτός που δεν έχει γίνει ποτέ, δηλαδή στα χαρτιά.
1: Έχει αυτή τη στιγμή όπως είναι όλα τα οικόπεδα και δεν μπορούν να χτίσουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τα περισσότερα οικόπεδα είναι έτσι νεκρά γιατί περιμένουν την πολιτεία πότε θα αποφασίσει να χαράξει αυτόν τον δρόμο.
0: Είναι αυτός ο δρόμος που μιλάμε τώρα για από το νοσοκομείο μέχρι και το αεροδρόμιο?
1: Όχι,
0: εδώ,
1: καθόλου, καμία σχέση. Μετά τον Μιραμάρε, μετά του ΠΑΠΟ, έχεις δει ένα δρόμο φαρδί?
0: Ένα λεπτάκι, Παναγιώτη, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Όλο το καλοκαίρι δεν είναι αυτή εδώ η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφεις. Τώρα σήμερα γιατί ήταν έτσι?
1: Όχι, όλο το καλοκαίρι σχεδόν είναι.
2: Το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι είναι.
2: Εγώ δεν θυμάμαι μια εκπομπή.
1: Σήμερα ήταν φοβερό, φοβερό σήμερα.
2: Συμφωνώ με τον Παναγιώτη, μαζί σου. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά μέρα από τις εκπομπές που κάνουμε κάθε Παρασκευή. Και ευχαριστούμε, Καρλής, να υπήρχε αποσυμφόρηση. Δεν θυμάμαι ούτε μία μέρα. Υπάρχει μία ελπίδα, αυτό που λέει ο Παναγιώτης και είχε βγει ο κύριος Σπράκης εδώ πέρα. Αν γίνει και ο κόμβος στον ΠΑΠΟ που είπε.
1: Εκεί θα ελαφρώσει λίγο.
2: Ίσως ελαφρώσει. Εάν δεν ελαφρώσει, Παναγιώτη μου, επί του πεδίου αποδείχθηκε ότι ήταν καλύτερα τα φανάρια. Εγώ το λέω.
0: Αφού το πρόβλημα είναι πριν τους κόμβους. Είναι στα φανάρια το πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα
0: στην Ιαλισσό είναι το πρόβλημα που είναι τα φανάρια.
2: Είναι το πρόβλημα.
0: Και μετά πάει.
2: Το πρόβλημα είναι ότι βλέπεις τις μηχανές και κάνουν προσπέραση.
0: Και μετά πάει μέχρι τα φανάρια του ΠΑΠΟ που είναι εκεί πέρα η διασταύρωση.
1: Εκεί είναι το μεγάλο
0: μπλοκάρισμα. Το ίδιο μπλοκάρισμα εκεί υπάρχει και στα Κολύμπια. Το ίδιο είναι και εκεί πέρα στη διασταύρωση των Κολυμπίων. Όπου υπάρχουν φανάρια, υπάρχει μπλοκάρισμα. Το ίδιο ήταν παλιότερα το μπλοκάρισμα, ήταν μέχρι τη Φανερωμένη. Μετά έγινε ο κόμβος στη Φανερωμένη, ξεμπλόκαρε η Φανερωμένη. Κάποτε λέγανε όλοι ότι η Φανερωμένη, φέρτε πίσω τα φανάρια, βγαίνανε και λέγανε οι αυτοί.
1: Όχι, εκεί
0: συγκοινωνιολόγοι. Τώρα περνάς από τη Φανερωμένη, ξεπερνάει. Ωραία, εντάξει, τι θα κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, εγώ απορώ. Γιατί ο δρόμος που χαράχτηκε δεν ανοίγει?
0: Πες μου κάτι τώρα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να το πρωί ξυπνήσουν να πάνε στη δουλειά τους. Σωστά.
1: Πώς θα πας.
0: Πώς θα πετάξουν.
1: Ναι. Ωραία. 10 θα πας.
0: Παίρνει ο καθένας το αυτοκίνητό του. 4 άτομα έχει οικογένεια. 2 αυτοκίνητα. Θα βγουν όλοι ο καθένας με το αυτοκίνητό του έξω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Είναι μια θεωρία. Ωραία. Αυτή η οποία στην πράξη
0: τι δεν θα κάνουμε τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Εγώ γιατί παίρνω το μηχανάκι μου στις 6 ώρα το πρωί και τρέχω σαν το βλάκα και βάζω τα αντιανεμικά μου, το κράνος μου
1: μπορείς,
0: και πάω.
1: Εσύ ένας έχει άλλος ο οποίος θέλει το αυτοκίνητό του, θέλει να το χρησιμοποιήσει μέσα στο 8ωρο που θα δουλέψει.
0: Ωραία, ξέρω εγώ.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Συγγνώμη, θα πας κάτω στο θα εγώ τώρα για να κατέβω κάτω στο μηχανάκι. Δεν θα πάρω το αυτοκίνητό μου να πάω στο μαντράκι.
1: Είναι
0: δεν
1: ένα
0: το κάνω
1: πρόβλημα.
0: Ακόμα και τώρα, άμα χειμωνιάσει, μόνο αν βρέχει και σε ειδικές συνθήκες.
1: Είναι ένα πρόβλημα, Λοΐζο, όπως και να θες να το πάρεις. Είναι ένα πρόβλημα με τους οδηγούς οι οποίοι ξυπνάνε
0: και στο κάτω-κάτω
1: και δεν μπορούν να πάρουν στη δουλειά τους.
0: Κάνεις λάθος, μια χαρά πάνε όλοι. Στο κάτω-κάτω, αυτός εδώ ο δρόμος. Συγγνώμη, ρε Παναγιώτη. Αυτός εδώ ο δρόμος δεν είναι για να τρέχεις με 60 ούτε με 80. Ναι. Αυτός ο δρόμος είναι για να πηγαίνεις με 30.
1: Μιλάμε για στάσιμα αυτοκίνητα. Δεν μιλάμε για περπάτημα. Σταματημένα αυτοκίνητα. Πούλμα, φορτηγά, πυροσβεστική. Και αστυνομία ήταν.
0: Τα φορτηγά το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί πριν 2-3 μέρες. Δεν μπορούν να κάνουν τον ανεφοδιασμό τους στις 8 η ώρα το πρωί.
1: Φορτηγά. Μιλάμε
0: και στις 9 η ώρα.
1: Εργολάβη. Που πάνε να πάρουν τα υλικά που πετάνε τώρα που κάνουν τα πεζοδρόμια εκεί στο Μπειραμάρε.
0: Άρα είναι το έργο δηλαδή που είναι σε εξέλιξη.
1: Όχι το έργο, εκεί ξεκολλημένα. Μετά του Πάπου ξεκόλλησε. Από του Πάπου και πίσω. Κοίταξε.
0: Το πρόβλημα είναι λοιπόν η διασταύρωση.
1: Είναι για 2 ώρες είναι αυτό. Δηλαδή από τις 8, από τις 7 μέχρι τις 9, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά για φαντάσου. Θες να πας στο μαγαζί, ξυπνάς η ώρα 7 και φτάνεις η ώρα 9.30, 10 στη Ρόδο. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Αλλά Παναγιώτη, μην τα παραλες.
1: Όχι, δεν τα παραλέω, έτσι ακριβώς είναι. Ρώτα μερικούς οδηγούς τι υποφέρουν.
0: Ναι, κάνουν
1: το πρωί.
0: Κάνουν τρεις ώρες το πρωί κατά τον κύριο Κικιδόπουλο, κάνουν τρεις ώρες οι οδηγοί από την Κρεμαστή να πάνε στο μαντράκι. Εντάξει, okay, μας έπεισες.
1: Μία ώρα και.
0: Μας έπεισες.
1: Καλά, θα σε βρούνε και θα σε πούνε οι οδηγοί ότι αυτό γίνεται.
0: Μία ώρα και δεν ξέρω, κανονικά ο δρόμος είναι ένα τεταρτάκι είναι. Αν δεν έχει κίνηση, όχι τέταρτο, άντε 20 λεπτό είναι.
1: Δηλαδή
0: 20 λεπτάκια είναι. Να πας από το μαντράκι στο αεροδρόμιο είναι ένα 20 λεπτάκι.
1: Να πας προς το αεροδρόμιο, ναι, το πρωί είναι ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Να έρθεις στη Ρόδο, τι γίνεται.
0: Ωραία, άντε πες τα 20 λεπτά μπορεί να γίνουν 40. Okay.
1: 40, μάλιστα. Okay. Μακάρι να ήταν.
0: Και 50 ίσως.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ απορώ και ρωτώ γιατί δεν ανοίγει ο δρόμος ο οποίος έχει ήδη χαραχτεί εδώ και 30 χρόνια.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Υπάρχουν κάποια εμπόδια τα οποία δεν τα ξεπερνάει κανένας.
0: Είναι γεγονός πάντως ότι η Ρόδος έχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι παλιό.
1: Όταν πριν 30 χρόνια έλεγα να γίνει διόροφος αυτός ο δρόμος από το Καψής μέχρι την Κρεμαστή, να πηγαίνουν τα μικρά αυτοκίνητα στον πάνω όροφο και τα μεγάλα, τα πούλμα και τα φρουτιγά και τα βαρέα από κάτω.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας να μπαίνει και να βγαίνει στις εξόδους και εισόδους στα 30, σε διάφορα σημεία που παίρνει να ανεβάσεις και να κατεβάσεις αυτοκίνητα.
0: Φαντάσου να μην
1: αλλά
0: είχε γίνει.
1: Με κορόιδεψε κάποιος, ναι, στην εφημερίδα και μου λέει μα είναι δυνατό στη Ρόδο να γίνει διόροφος δρόμος. Αλλιώς δεν γίνεται. Ή τρυπήστε τα βουνά και βγάτε στο νοσοκομείο πάνω. Απλά
0: πράγματα. Παιδί, η λύση είναι αυτή που είχες πει εδώ πέρα ένα χρόνο πριν, να γίνει το μετρό. Να γίνει ένα μετρό.
1: Ή να γίνουν αυτά τα τούνελ, να γίνει.
0: Να γίνει ένα μετρό στη Ρόδο, να γίνει ξέρω
1: να
0: εγώ κανένα τέτοιο.
1: Να περνάνε τα αυτοκίνητα κάτω από το Μοντεσμπίθ.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα, η Λάρισα δεν μπορεί να κάνει τέτοιο πράγμα. Η Ρόδος προσφέρεται. Ένα μέτρο πάνω από τη θάλασσα μπορούν να βγουν από τα κριτικά στο Πανεπιστήμιο, από τα κριτικά στο στάδιο Καλλιπάτηρα, από τα κριτικά στην τουριστική αστυνομία. Υπάρχουν τέτοιες, διότι έχουμε ένα βουνό και με κατηγόρησαν ότι θα γίνει το Μόντε Σμιθ σουρωτήρι. Κάποια στιγμή κάποιοι. Εντάξει, εγώ είμαι υπερβατικός σε αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να γίνει. Να τα δώσουν σε εταιρεία. Γιατί κάποιος μου λέει και πού θα βρωθούν τα λεφτά. Δώστε τα σε μια εταιρεία για να εισπράττει τα διόδια.
0: Ακριβώς.
1: Τελείως. Θα τα κάνει μια εταιρεία.
0: Δεν θα κάνει απόσβεση ποτέ.
1: Οι τρυποπόντικες τώρα κάθονται. Μερικοί δεν έχουν να δουλέψουν.
0: Εδώ ένα...
1: Φέρτε τους ένα εδώ να τρυπάνε.
0: Εδώ ένα μετρό στη Θεσσαλονίκη πήρε τόσα χρόνια.
1: Θεσσαλονίκη, φίλε μου, κάτω από τη θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη είναι επίπεδο. Είναι 1,5-2 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Πρέπει να τρυπήσεις κάτω από τη θάλασσα. Δηλαδή, αν γίνει μια πλημμύρα, το μετρό της Θεσσαλονίκης μπορεί να πλημμυρίσει. Ενώ το μετρό. Τα τούνελ της Ρόδου δεν θα πλημμυρίσουν ποτέ. Γιατί θα είναι,
0: είναι βουνό,
1: ένα μέτρο πάνω από τη θάλασσα.
0: Είναι βουνό, ας το πούμε.
1: Είναι βουνό και το τρυπάς από κάτω.
0: Και μου λες τώρα να τρυπήσεις το Μόντε Σμιθ, ας το πούμε, και να βγεις σε διάφορα μέρη της πόλης μέσα από το...
1: Όπως είπα, σε 5-6 μέρη βγαίνει, χωρίς να κινδυνεύουν τα σπίτια από πάνω, διότι θα ακολουθείς το πάρκο της... του πανεπιστημίου.
0: Ωραία σκέψη είναι αυτή.
1: Του πανεπιστημίου, χωρίς να είναι σπίτι από πάνω, και για να τρυπήσεις κάτω από το Μόντε Σμιθ και να βγεις στο γήπεδο του πανεπιστημίου, πάλι δεν κινδυνεύεις να γίνει κάποια καθίζηση, εδάφους κτλ. Αυτά δεν τα κάνουν.
0: Ωραία σκέψη. Ωραία σκέψη.
1: Υπάρχουν
0: αλλά...
1: κάποιοι που λένε δεν υπάρχουν λεφτά. Λεφτά υπάρχουν.
0: Να το καινούργιο.
1: Δώστε τα σε ξένες εταιρείες, όπως είπα και για τα πάρκινγκ στην Παλιά Πόλη, τα αναβατόρια αυτά, τα ασανσέρ. Κάντε το και δεν το πληρώσετε εσείς, θα εισπράτετε σαν δήμος και σαν κράτος.
0: Ο δήμος πήγε τώρα και κάνει μελέτες για τη σεξουαλικότητα στη Ρόδο, για την ισότητα των φύλων, για τη συμπερίληψη, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Ξέρεις, αυτές εδώ τις ανοησίες τις ευρωπαϊκές, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει και όλα αυτά εδώ, για να δούνε αν οι γυναίκες στη Ρόδο δέχονται σεξουαλική παρενόχληση, εάν είμαστε σεξιστές, εάν η Ρόδος είναι, ξέρω εγώ, προχωρημένη σε αυτά εδώ τα θέματα ή όχι. Και έχει βάλει και ειδική σύμβουλό του ο κύριος Κολιάδης, υπεύθυνη, και παρουσιάστηκε αυτή εδώ η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και συζητούσε το Δημοτικό Συμβούλιο μία ώρα για αυτό το θέμα. Για την σεξουαλικότητα, τη συμπερίληψη, την ισότητα των φύλων, κατά πόσο είμαστε προχωρημένοι, προχώοι ή όχι.
1: Τώρα τα ακούω.
0: Προχωρημένα αυτό, πράγματα. Του πήταν το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν, ξέρω εγώ, θα μπορούσε, αντί να κάνει αυτήν εδώ τη μελέτη για τη σεξουαλικότητα και να δει στη Ρόδο αν οι γυναίκες παρενοχλούνται σεξουαλικά στην εργασία τους και τι πρέπει να γίνει και ποσοστά και 70 και ναι και όχι και μα και μου και τέτοια πράγματα, θα μπορούσε να πάει να δώσει, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα και να κάνει μία προμελέτη, γιατί από εκεί ξεκινάς, μία μελέτη, πώς το λένε αυτό εδώ, οφέλους, ας το πούμε, πάνω σε αυτό εδώ το οποίο λέει τώρα Παναγιώτης Κικιδόπουλος. Δηλαδή κατά πόσον το Μόντε Σμιθ θα μπορούσε να γίνει ένα τούνελ
1: από το Σιρένε,
0: που να μπορεί, ρε παιδί μου, οι μελετητές
1: να σου... παντού μου,
0: οι μελετητές,
1: μέχρι τη ΔΕΑ, ρε, οι πάλι μελετητές, μπορεί να πάει.
0: Οι μελετητές μπορεί να σου βρουν 10 διαφορετικά, έτσι και αλλιώς η Ρόδος.
1: Και στους Σκλαβενίτη κοντά μπορεί
0: αυτό,
1: να βγει ένα.
0: Εσύ τώρα δεν ανακάλυψες την Αμερική.
1: Όχι,
0: αυτά που λες εσύ
1: 30 χρόνια πριν τα
0: 30
1: λέω.
0: Χρόνια. Αυτά που λες εσύ τα έχουν κάνει οι υπότες στη Ρόδο από το 1500, από το 1400.
1: Από το Αραπάκι στην Παλιά
0: Εντάξει,
1: Πόλη.
0: Όλη η Ρόδος από κάτω έφευγες από την Παλιά Πόλη και έβγαινες πάνω στο Αραπάκι, έβγαινες στο Μόντε Σμιθ, και άλλοι λένε ότι έβγαινες και μέχρι και τον προφήτη Λία πάνω, ξέρω εγώ, στο βουνό της Ελεούσας.
1: Δεν ξέρω αυτά.
0: Όχι, λένε ότι υπήρχαν και τρέχανε, να πούμε, τα τούνελ.
1: Αλλά υπάρχουν από το Αραπάκι.
0: Λοιπόν, τα κάνανε.

0: Συμφέρει. Πόσο θα μπορούσε, ποιο θα ήταν το κόστος σε βάση 30 χρονών, δεν ήταν καλύτερο?
1: Δεν σε ενδιαφέρει το κόστος, Λοΐζο μου. Δεν σε ενδιαφέρει. Θα πάρει ο κάθε αυτοκινητιστής μια κάρτα μηνιαία, θα βάλει το τσιπάκι στο παμπρίς και θα μπαινοβγαίνει στα τούνε.
0: Απλά ξέρεις τι. Τώρα ρε παιδί μου, αυτό που είπες εσύ, αυτό που είπες, άμα το ακούσεις και το μόνος, θα το ακούσει τώρα ο άλλος. Πει, α, καλά, αυτός εδώ είναι ο κόσμος. Εδώ μία λακκούβα δεν μπορούμε να μπαλώσουμε.
1: Το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το τι άκουσα εγώ, επειδή δημοσίευσα στο Βήμα της.
0: Αλλά οι δουλειές όμως.
1: Όλα αυτά.
0: Οι δουλειές δεν γίνονται με το, α, καλά, αυτός είναι στον κόσμο του. Δεν θα γίνει τίποτα. Ούτε μία λακκούβα δεν θα είναι ικανή να μπαλώσουν, παιδί μου. Ούτε μία λακκούβα. Αυτό γίνεται. Ξέρεις τι, η δουλειά γίνεται ως εξής. Μαζεύεις το χρήμα, φέρνεις τον προμελέτη, κάνεις την προμελέτη, την εξετάζεις, την παρουσιάζεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, πας πάνω στο Υπουργείο και την παρουσιάζεις έναν υπουργό. Και του λες, άκου κύριε, εδώ πέρα στο νησί συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό, σας δίνουμε τόσα δισεκατομμύρια το χρόνο, έχουν έρθει τόσες χιλιάδες ρεντακάρ επιπλέον, υπάρχει τέτοια επιβάρυνση, το νησί έχει γίνει ασύμφορο, ο κόσμος έχει πάρει ανάποδες, δεν θέλει τον τουρισμό, έχει αρχίσει και γυρνάει ανάποδα το όλο θέμα και γίνεται αντιαναπτυξιακό το κλίμα. Οπότε λοιπόν να κάνουμε ένα σοβαρό έργο για να μπορέσουμε να τρέξουμε κάποια πράγματα. Και πας να μπεις στον υπουργό, του παρουσιάζεις κάτι. Και βλέπεις. Και βλέπει ο άνθρωπος. Ή στα υπουργεία, δεν ξέρω. Και μετά έρχονται κάτω και πιέζεις. Αρχίζουν οι υποβουλευτές. Έτσι λειτουργεί η ανάπτυξη ενός τόπου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μόνος του ένας περιφερειάρχης και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει 10 χρόνια. Και άμα δεν ήταν αυτά εδώ τα έργα που έχουν γίνει, οι γέφυρες, οι κόμβοι, όλα οι δρόμοι, οι ασφαλτοστρώσεις από την περιφέρεια και αυτά, το νησί ξέρετε που θα ήταν τώρα. Δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Λοιπόν, ο Δήμος πρέπει να τρέξει στους ίδιους ρυθμούς. Δεν έχει βρεθεί ένας δήμαρχος να είναι αντίστοιχος σε έργα, σε δράση, με τον απέναντι
1: ξέρεις
0: θεσμό.
1: Τι έσοδα.
0: Μακάρι να υπήρχε ένας.
1: Ξέρεις τι έσοδα.
0: Θα ήταν η Ρόδος τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή τα Τρίκαλα, οι Θεσσαλονίκες, όλες αυτά εδώ οι πόλεις που δεν είναι στο πουθενά να τρέχουν, να αναπτύσσονται, να κάνουν οι Δήμοι έργα. Και εδώ στη Ρόδο ο Δήμος να είναι. Διαχρονικά, όχι ότι δεν τα βάζω εγώ με τον κύριο Κολλιάδη. Διαχρονικά
1: ο
0: μιλάω.
1: Κολλιάδης είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Εδώ μιλάμε.
0: Αλλά δεν μπορεί ο Δήμος Ρόδου να μην κάνει ένα έργο.
1: Περάσανε 40 χρόνια και δεν κάνει τίποτα. Ξέρεις τι έσοδα.
0: Μα μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Τι έσοδα θα έχει από τα πάρκινγκ και από τα τούνελ η Ρόδος και το κράτος. Θα τα κάνουν κινέζικες εταιρείες θέλεις. Όποιος το πάρει το έργο. Εμείς δεν θα βάλουμε μία.
0: Τα κάνουν οι Αμερικάνοι μου. Γιατί τώρα.
1: Θα τα κάνουμε εμείς οι Έλληνες. Τέτοια τεχνολογία. Αυτά τα έχουν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι μπορεί
0: γιατί
1: να.
0: Γιατί ποιος πήγε και έκανε το Μετροπόντικα.
1: Μπορεί να αρθούν.
0: Είναι η Ντρακάτ είναι που τα κάνει αυτά. Η Τέρνα. Είναι 4-5 μεγάλες ελληνικές εταιρείες που τα αναλαμβάνουν και τα κάνουν αυτά. Δεν είμαστε και μαου-μαου. Μπορούν οι Έλληνες.
1: Σαν κράτος, σαν δήμος δεν πληρώνουμε μία. Εισπράττουμε. Θα παίρνουμε και το
0: ένα λεπτάκι όμως, Παναγιώτη. Ναι. Μετά θα σου πούνε εσένα και να έρθεις από το Καρακόνερο στην Ιαλισσό.
1: Ναι.
0: Για να μπεις μέσα από το τούνελ και να έρθεις, θα πληρώσεις 1,5 ευρώ. Θα το πληρώσεις.
1: Βεβαίως. Ξέρεις πόσα καύσιμα θα κάψω να περάσω από το Σμιθ και να τρακάρω κιόλας.
0: Από Ρόδου Λίνδου πάνω να βγεις, να περάσεις στα στενά, να κατέβεις κάτω.
1: Θα κάψω 2 ευρώ καύσιμα.
0: Θα κάψεις 5 ευρώ θα κάψεις. 5 ευρώ θα κάψεις. Τώρα και 5 ευρώ τώρα.
1: Αν πάρω μια μηνιαία κάρτα με μισό ευρώ θα το περνάω.
0: Βέβαια.
1: Διότι μπορείς ας πούμε από τους 3 τους Καστελοριζιούς να χτυπήσεις
0: και να υποχρεώσεις
1: και να βγεις στο νοσοκομείο.
0: Και να υποχρεώσεις και όλα τα ρεντακάρ, όλα τα ρεντακάρ να πληρώνουν ξεκοπή από την αρχή της σεζόν.
1: Δεν θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις
0: πόσα,
1: το τούνελ.
0: Πόσα αυτοκίνητα έχεις κύριε στο ρεντακάρ? Έχεις 10.000 αυτοκίνητα. Ωραία, 10.000 την ημέρα επί 300 ημέρες.
1: Θα
0: τόσα.
1: Πάνε λεφτά στα ταμεία.
0: Πληρώνεις.
1: Απλώς δεν το καταλαβαίνουν.
0: Και δώσε κάρτες αυτούς να έχουν και αυτοί, να έχουν και αυτή την επιλογή, καταλάβες.
1: Δεν το καταλαβαίνουν γιατί σε θεωρούν γραφικό. Και λέει αυτός βγήκε πάνω στο κάρο και διαλαλεί τα ποίηματά του. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται τα λεφτά. Αν το ψάξεις έτσι, μαζεύονται.
1: Ξέρεις από τα πάρκιν μονάχα θα εισπράττει, εάν κάνουμε τα διόροφα αυτά, τα ασανσέρ, θα εισπράττει ο Δήμος Δημοτικό Φόρο σε κάθε μία ώρα που παρκάρει το αυτοκίνητο 1 ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια θα πέφτουν στα ταμεία του Δήμου μόνο από τα πάρκιν. Χωρίς να βάλει λεφτά. Απλώς αφήνει, δίνει την τοποθεσία στην εταιρεία να την εκμεταλλευτεί. Δεν θα το αγοράσει, δεν θα το παρικό.

0: Καλά τα λες. Συμφωνώ μαζί σου. Αν μακάρι να είσαι ένα δήμαρχος εσύ.
1: Αν κάποια στιγμή.
0: Γιατί
1: θέλεις,
0: δεν κατεβαίνεις για δήμαρχος,
1: θέλει,
0: δεν Παναγιώτη.
1: Τώρα σάχναμε. Λοιπόν,
0: σαχναμάρες.
1: Εάν θέλεις μια εκπομπή να αφιερώσουμε με τις υπερβατικές ιδέες που έχω καταθέσει εδώ και 25 χρόνια.
0: Πώς τώρα, κάθε 25 χρόνια τώρα κάνουμε εκπομπές εδώ πέρα και τις λες κάθε Κυριακή.
1: Ναι,
0: δεν σε ακούει κανείς.
1: Δεν γίνονται κατανοητές.
0: Δεν γίνονται.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν γίνονται.
1: Τα θεωρούν όλα απραγματοποιητά.
0: Δεν
1: έχουν. Και όμως είναι το πιο εύκολο. Να κάνεις ένα τούνελ από το να κάνεις μία άσφαλτο και να αποζημιώνεις οικόπεδα. Πιο πολύ πιο φθηνό.
0: Να σου πω κάτι τώρα, Παναγιώτη.
1: Πιο φθηνό.
0: Για να κάνεις τώρα μία τέτοια προμελέτη, πόσα θα χρειαστείς?
1: Δεν
0: για
1: χρειάζεται να κάνεις μια εγώ να την κάνω. Γιατί να την κάνω εγώ σαν δήμος?
0: Ποιος θα την κάνει?
1: Εταιρεία.
0: Ποια εταιρεία?
1: Αυτή που θα έρθει να πάρει το έργο και θα.
0: Και πού ξέρεις ότι θα το πάρει το έργο η εταιρεία? Σιγά μην έρθει η εταιρεία.
1: Θα τρέξουν 10. Από την ώρα που θα το δημοσιεύσεις ότι προσφέρεται όποιος, όποια εταιρεία θέλει να του δώσουμε την άδεια να τρυπήσει από εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, ας κάνει και δικιά του μελέτη.
0: Εντάξει, άκου,
1: τελείωσε. Ξέρεις πόσοι θα έρθουνε?
0: Εντάξει, η αλήθεια, τα έργα, οι μελέτες γίνονται έτσι. Δηλαδή, πριν φτάσεις όμως σε αυτό το στάδιο, πας στην προμελέτη. Δηλαδή πρέπει,
1: ναι,
0: δηλαδή πρέπει να δεις το όφελος, εντάξει.
1: Μια ιδέα,
0: μπράβο. Να δεις η ιδέα, εάν μπορεί να γίνει, με τι κόστος μπορεί να γίνει και ποιο θα είναι το όφελος. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό, έτσι.
1: Λόγιζο μου, βλέπεις εσύ
0: αυτό, πρέπει να το κάνει, αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμος.
1: Κοίταξε.
0: Αυτό θέλει,
1: όχι,
0: αυτό μπορεί
1: δήμος,
0: να θέλει.
1: Δεν μπορεί ο Δήμος.
0: Άκουσε με.
1: Μπορεί. Όχι, ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει μία ασφαλτόστροφη. Βρίσκει τον πελάτη, γιατί ο άλλος λέει.
0: Δεν ισχύει, Παναγιώτη.
1: Έκλεισε στον δρόμο.
0: Εδώ πήγανε κάνανε μελέτες τώρα. Εδώ κάναμε μελέτες τώρα για τη σεξουαλικότητα, όχι, και για τη διαφιλικότητα τώρα. Καλά. Και για την αυτήν εδώ,
1: όχι,
0: τώρα στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ πάει να κάνει μία.
0: Ωραία, τον βγάλουμε απ' έξω το Δήμο. Α, το κάνει η περιφέρεια. Α, κάνει μία τέτοια προμελέτη η περιφέρεια.
1: Οι πολίτες δεν
0: ας κάνει περιφέρεια. Πιο πιθανό είναι να το κάνει περιφέρεια, εννοείται.
1: Αφού είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, δεν τα ξέρεις. Ζεις μες στη Ρόδο. Α, πάει να κάνει ο Δήμος μια ασφαλτόστρωση και διαμαρτύρονται οι καταστηματάρχες και κλείσαν τα μαγαζιά δύο μέρες. Αυτά δεν τα
0: και πρέπει. Και τι πρέπει να κάνουμε? Επειδή διαμαρτύρονται,
1: πρέπει
0: να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να μην κάνουμε τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελειώσαμε. Μίλτο μου, Παναγιώτη μου.
2: Να
1: είστε καλά.
2: Λοιπόν, συμφωνώ.
0: Μας έφαγε το κυκλοφοριακό, μας έφαγε. Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης, έχει δίκιο. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Είχε σχεδιαστεί λοιπόν ένας δρόμος από τους Ιταλούς, χωματόδρομος τότε πριν 100-120 χρόνια. Αυτός έχει τελειώσει. Πρέπει να δοθούν λύσεις άμεσα. Τώρα τούνελ θα είναι, οι συγκοινωνιολόγοι ειδικοί ξέρουν. Θα πρέπει να συνεργαστούν λοιπόν όλες αυτές οι υπηρεσίες για να υπάρξει μια λύση στο πρόβλημα, διότι το πρόβλημα είναι τεράστιο πλέον για τη Ρόδο. Αυτό είναι το ένα θέμα μας. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη. Τώρα, σίγουρα, Παναγιώτη μου, οι ανόητοι μπορεί να σε λιδωρούν για αυτά που λες, αλλά υπάρχουν τα κράτη, τα σοβαρά, τα οποία έχουν κάνει και διπλούς δρόμους και τριπλούς και ό,τι θες γίνεται.
1: Λοιπόν, μια που θα έρθει ο Τέρης τώρα μέσα. Δούλευε στη δράση,
2: ναι,
1: και ο διευθυντής οικονόμου τότε της δράσης
2: έλεγε υπερβολές.
1: Είχε βγάλει πρωτοσέλιδο ηρωνευτικό, με ηρωνεύονταν, έλα τώρα και θα κάνουμε το Μόντα Σμιθ σωροτήρι. Μετά από 5 χρόνια, όταν πήγα για κάποια δουλειά μου στη δράση, ναι, ήταν και μάρτυρας ο Χατζηγιάννου ο Λευτέρης.
2: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν μου λέει, πού είσαι εσύ ρε παιδάκι μου, γιατί χάθηκες? Και λέω, τι να χαθώ, αφού με ηρωνεύτηκες. Όχι. Και έβαλε τότε εκεί να βρουν την εφημερίδα η οποία φαινόταν εναντίον μου ηρωνικά. Τέλος πάντων, ας τον μαρτυρήσει και ο Τέρης τώρα που θα έρθει.
2: Σε κάθε περίπτωση προσπαθεί ο Κολιάδης και αν κάνει
1: λοιπόν,
2: δρόμου.
1: Να είστε όλοι προσπάθει. Καλά.
0: Καλό υπόλοιπο.
3: Κόσμος 938.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της Κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η Κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η Κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
8: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Τοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
9: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
8: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
14: Παιδότοπος.
13: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
14: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
13: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
14: Κέντρο ξένων γλωσσών.
13: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
14: Μα πού είναι όλα αυτά?
13: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
14: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
13: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Ακού Κόσμος 938.
15: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τι ωραίο κομμάτι αυτό. Είναι από τα χρόνια μας, έτσι. Η περίφημη Σάντρα, παραγωγή ο Μισελ Κρετού, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν όχι μόνο πίσω από την Σάντρα, δηλαδή σύζυγος και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά και από άλλα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, ήταν από την περίφημη γερμανική σχολή. Ξέρεις, η γερμανική σχολή είχε δύο τάσεις. Μία που ήταν λίγο έτσι προς την υποτίθεται λίγο πιο rock, δηλαδή λίγο πιο pop rock, δηλαδή, και το άλλο το κλασικό, έτσι, το pop, τον Frank Farian. Ο Frank Farian ήταν Γερμανός, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που δημιούργησε τους Bon M και όλα εκείνα τα συγκροτήματα τα οποία είχαν λίγο, αν θες, μελαψό. Bonnie M, Bad Boys Blue και όλοι αυτοί ήταν γερμανόφωνοι μαζί με τους Modern Talking. Ήταν μια εποχή που στην Γερμανία είχαν μια εξαιρετική, έτσι, pop παρουσία. Ειδικά οι Modern Talking, οι οποίοι παραμένουν ακόμη επίκαιροι, και η Bonnie M δεν το συζητάμε, δηλαδή, και όπου πας στα κλαμπάδικα με τα παιδιά σου, καμιά φορά και με τα εγγόνια σου, σου λέει, πού το ξέρεις αυτό το κομμάτι. Και τους εξηγήσω ότι αυτό το κομμάτι είναι 50 χρονών κομμάτι, ότι όταν εγώ το έπαιζα στα κλαμπ, εσείς ακόμη δεν ήσασταν καν στη φαντασία μας, που λέει και ο Ντάλλας. Λοιπόν, και είναι η ίδια μουσική. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε τι θα γίνει στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Θα γίνει από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου, όπως σας έλεγα, στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Εμμανουήλ Μαρίνος, στην ηρωική νήσο Κάσο. Το 101 του συντάγματος αφορά την λεγόμενη νησιωτική πολιτική. Όμως αυτό το οποίο είναι δεδομένο, κυρίες και κύριοι, είναι ότι χρειάζονται ακόμη όσοι συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα, δηλαδή. Ενώ όσοι έχουν να κάνουν με τα νησιά, με τους δήμους, ειδικά στα μικρονήσια, παρά τις εξαγγελίες που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, γιατί προσπάθειες γίνονται, δεν μπορεί κανείς να αναιρέσει το γεγονός ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Παρόλα αυτά όμως, εάν δεν πιέσουν, εάν δεν επιμείνουν, εάν δεν φέρουν εκεί στα φόρα, δηλαδή, εάν δεν φέρουν ενώπιον των υπουργών, στο κοινοβούλιο, οι άνθρωποι που συμμετέχουν στους μικρούς δήμους, δηλαδή, όλη αυτή την προσπάθεια, δυστυχώς τα πράγματα δεν τρέχουν όσο θα έπρεπε στην χώρα. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο του δικτύου, του Πανελληνίου δικτύου των μικρών νησιών, ο κύριος Λευτέρης Κεχιαγόγλου, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε τελικά ποια είναι η ατζέντα αυτής της 17ης συνάντησης των μικρών νησιών στην ηρωική νήσο Κάσο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς, σε όλους τους αγιοπελαγίτες και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Λοιπόν, και βεβαίως το ραντεβού των νησιών, ποια ζητήματα βάζετε, δηλαδή, ενώ ποια είναι η ατζέντα του συνεδρίου?
1: Είναι το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, που σημαίνει ότι για 17 χρόνια ταλαιπωρούμε από κάποιο μικρό νησί να καθόμαστε και να κουβεντιάζουμε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εποχή που συνέπεσε με το συνέδριο της ηρωικής νησού Κάσο, και αυτό γιατί προερχόμαστε μετά το πέρας της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάζει να βάζει θέματα για νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνουμε προς την Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 27, τελειώνει το ΕΣΠΑ που ξέραμε και μπαίνουμε σε ένα καινούριο που τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα για τους δήμους, αυτό να το ξέρουν από τώρα οι δήμαρχοι, και βέβαια έχουμε και τις ανάγκες δικές μας, πώς μπορούμε μια κοινωνία την έχουμε, να την κρατήσουμε ζωντανή, να μην μας φύγει κι άλλο πληθυσμός, και τι μπορούμε να πετύχουμε ως θετικό αποτέλεσμα πάνω από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λίγα είναι σαν αρχή. Τέσσερις μέρες θα είμαστε πάνω στο νησί. Πρώτο ρόλο τον έχει το λόγο η κοινωνία, και θα έχουμε εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυβέρνηση δική μας, τοπικούς άρχοντες, επιστήμονες και επιχειρηματίες.
0: Φαντάζομαι ότι πέρα από το γεγονός ότι συνεδριάζεται πάντα σε νησιά, φέτος υπάρχει και ένας συμβολικός λόγος της επιλογής της ηρωικής νήσου Κάσου, ή ήταν η σειρά της?
1: Να σας πω, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία για την Κάσο και το Καστελόριζο. Αυτό όσοι μου παρακολουθούν το ξέρουν και το φωνάζω πάρα πολύ. Όχι ως Έλληνες, ξεχάστε ότι είμαστε Έλληνες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε. Είναι τα δύο κρισιμότερα νησιά που έχει η Ευρώπη. Τα κρισιμότερα.
0: Σωστά.
1: Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και τους λόγους και για τα δύο νησιά. Όχι απλά μόνο για το Καστελόριζο, αλλά και για την Κάσο. ήταν η σειρά της, αλλά τη σειρά την επιλέγουμε εμείς. Δεν είναι ότι του χρόνου, του αντίχρονου κλπ. Κλπ. Όπως είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς αποφασίζουμε την προηγούμενη χρονιά ότι θα γίνει το επόμενο. Και θέλαμε λοιπόν μετά τις Ινούσες, άλλο ένα κριτικό νησί, να περάσουμε και στην Κάσο και μετά να ανέβουμε να πάμε στη βόρεια δυτική πλευρά μας, πάνω από την Κέρκυρα.
0: Τώρα πάω λίγο στην ουσία των πραγμάτων. Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το συνέδριο, διότι είμαστε σε μια στιγμή η οποία είναι μια καμπή μάλλον σε σχέση με το ΕΣΠΑ το οποίο έρχεται. Εδώ και 30 τόσα χρόνια εγώ ακούω από την κεντρική κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, ότι θα στηρίξουμε τους μικρούς δήμους, θα δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο για να μπορούν να έχουν τεχνικές υπηρεσίες. Τελικά όλο αυτό έμεινε στα λόγια τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε.
1: Σε γενικές γραμμές και σε γενική εικόνα δεν έχω να προσθέσω κάτι, έτσι όπως τα λέτε. Όμως, επειδή κανένα νησί δεν είναι ίδιο με το άλλο, θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να δούμε ένα νησί τι έχει γίνει και τι έχει πετύχει. Σίγουρα, η δική μας η άποψη, αν θέλετε ο καημός, είναι ότι σε βάθος 20ετίας, για να μην στοχοποιούμε μια κυβέρνηση δύο, δεν έχει δώσει η πολιτεία αυτά που οφείλει στα μικρά νησιά.
0: Ναι.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα πιο σκληρό. Δεν νομίζω ότι είχε πρόβλημα από Ευρώπη για να δώσει αυτά που οφείλει. Πιστεύω ότι ήταν καθαρά, αν θέλετε, εθνική πολιτική ή να ήταν άλλοι λόγοι, ξέρετε. Είναι μικρά και κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις μεγάλες πόλεις, να το πω τις πιο χαριτωμένα. Δεν ένιωσα ποτέ ως μικρονησιώτης ότι η πολιτεία έσκυψε πραγματικά να ακούσει το χτύπο της καρδιάς ενός μικρονησιού.
0: Ναι. Και αυτή η ιστορία...
1: Ό,τι έχουν κάνει, ναι, να ξέρετε, ναι. Γιατί έχουμε κυβερνήσεις πολλών ταχυτήτων.
0: Σωστά.
1: Ό,τι έχουν γίνει από πρόσωπα που διοικούν τη χώρα. Και όχι από σύνολο πολιτικής.
0: Ναι,
1: τώρα ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαράσει την πολιτική για τα νησιά.
0: Τώρα αυτή η ιστορία με το επόμενο ΕΣΠΑ, όπως και αυτό λέγεται, θεωρείτε ότι κλείνει ακόμη το περιθώριο ενδυνάμωση των μικρών νησιών, δηλαδή ότι θα αποφασίζονται τελικά τι θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο, το λεγόμενο επιτελικό κράτος?
1: Κοιτάξτε να σας πω, μπορείτε να μου πείτε ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και αν θα έχει στην προτεραιότητά του μικρό νησί ή όχι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το πει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυτός θα είναι ο κρίσιμος όρος. Αν με ρωτούσατε, αν προτιμώ ένα ισχυρό μεγάλο επιτελικό κράτος ή μια ισχυρή μικρή τοπική αυτοδιοίκηση, σαφέστατα το δεύτερο. Το νέο ΕΣΠΑ, το ΕΠΕΣ, κινείται προς την πρώτη κατεύθυνση. Αλλά να σας πω κάτι, πάρα πολλές φορές έχουμε σωθεί από πρόσωπα, σας το λέω πάλι.
0: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει,
1: κρατάω μια πολύ μικρή επιφύλαξη ότι δημιουργώντας ένα μεγάλο επιτελικό κράτος και βάζοντας όλα τα θέματα ανάπτυξης σε ένα γραφείο κανέναν όροφο πιο κάτω από το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Μακάρι να έχουμε Πρωθυπουργό Μικρονησιώτη, να έχουμε προϊστάμενο επιτελικής ομάδας Μικρονησιώτη, να έχουμε ανθρώπους που ξέρουν από μικρά νησιά.
0: Ναι, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όταν λέμε...
1: Θα σας πω και κάτι, θα προχωρήσω ακόμα πιο σκληρά για να λέω και ονόματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μην κάνουμε επεκθείες. Εάν με ρωτήσετε σήμερα, θα σας έλεγα τι άλλη ταχύτητα είναι που τρέχει. Έτρεχε και τρέχει η Γενική Γραμματεία Υγείας με το Μανώλη Κουτουλάκη και με το Φώτο Μάγκο, και άλλη είναι ταχύτητα που τρέχει ένα υπουργείο το οποίο δεν ξέρει που πέφτει η πύλος.
0: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Από την άλλη όμως, όταν ακούω επιτελικό κράτος, εγώ έχω την αίσθηση διαχρονικά, δεν είναι τωρινό, μπορεί παλιότερα να είχαν κάποια άλλη, αν θέλετε, στρατηγική και κάποια άλλη λέξη. Είναι όταν ακούω επιτελικό κράτος, είναι ουσιαστικά ο θάνατος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να παίρνει δύναμη, να παίρνει βοήθεια, να παίρνει πρωτοβουλίες και όχι να καθορίζει ένας μπάρμπας στην κορώνη τι θα κάνω εγώ στο νησί μου.
1: Έχετε δίκιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι το επιτελικό κράτος δημιουργήθηκε, προσέξτε τώρα, κοινωνιολογία κάνουμε, προερχόμενο από τα καφενεία που όλοι κουβεντιάζαμε αν ήμασταν εμείς πρωθυπουργοί και θα κάναμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς το κάναμε το επιτελικό κράτος, όχι κανένας τρίτος, δεν μας επιβλήθηκε. Η Ευρώπη ζητάει το ανάποδο.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μας έδωσε εκείνα τα εργαλεία, τα απαραίτητα, το επιτελικό κράτος για να μπορούμε να τρέξουμε. Γιατί όταν έχουν αποτέλεσμα, όταν τόσα χρόνια μιλάμε για διάφορους αναπτυξιακούς οργανισμούς οι οποίοι θα έδιναν τεχνογνωσία και θα έκαναν τη δουλειά για τις μελέτες στα μικρά νησιά και αυτοί ουδέποτε λειτουργήσαν, τότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να παρακαλώ τον εκάστοτε περιφερειάρχη προκειμένου να μπορεί να μου τρέξει κάποιο έργο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Φαντάζεστε ένα δήμαρχο μικρού νησιού με τρεις υπαλλήλους όλους και όλους απάνω πόσα τρεξίματα έχει να κάνει στην Αθήνα ανάμεσα σε 30 υπουργεία, και 120
0: γενικοί. Μα το βλέπουμε, τραματή, κύριε Πρόεδρε, το βλέπουμε τώρα και δεν είναι μόνο αυτό τα τυξίματα του Δημάρχου. Είναι και ότι επειδή δεν έχει υπαλλήλους, αναγκάζεται ή να κάνει τον οδηγό στο ασθενοφόρο, είτε ενίοτε να κάνει τον οδηγό στο πραγματοφόρο. Πολλές φορές ο Δήμαρχος ιστορικά.
1: Προσέξτε κάτι, ο Δήμαρχος αυτός, ο οποίος κατά ανάγκη θα ανέβει στο ασθενοφόρο ή στο απορριμματοφόρο, κινδυνεύει να πάει στον εισαγγελέα.
0: Βεβαίως, σωστά. Έτσι.
1: Και έχουμε και αυτά τα δύο μεριά. Δηλαδή, ούτε καν το αναγνώριζε η πολιτεία ότι πρέπει να γίνει το έργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη μία έχει τον πολίτη που έχει χίλια δίκια, από την άλλη έχει όλη την πολιτεία πάνω από το κεφάλι του και στο πλάκι τον εισαγγελέα που τον κοιτάει. Αν κάνει κάτι, πάει να τον τσιμπήσει.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε μου σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει αυτό το σύστημα. Πουθενά δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει πουθενά, αλλά είναι δεδομένο ότι αν δεν υπάρχετε κι εσείς, να επιμείνετε δηλαδή, ενώ το δίκτυο ή όλοι οι δήμαρχοι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, τίποτα δεν γίνεται. Και μετά έχουμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λίγο και τις πολιτικές ισορροπίες σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν επιλέγουμε να πάμε κυβερνητικά αρκετές φορές και έρχονται διάφορα νομοσχέδια, δεν υπάρχει κανείς να αντιτάξει λίγο το ύψος του ή την αντίστασή του. Και έχουμε δεδομένα τα οποία δημιουργούνται λόγω των πολιτικών και κομματικών σχηματισμών.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή. Έχω περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είχα δάσκαλο τον Τάσο τον Αλιφέρη, τον πρώην δήμαρχο της Στήλου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, είμαι μιας σχολής ακόμα λίγο πιο σκληρή από αυτά που λέτε.
0: Ναι.
1: Ακόμα λίγο πιο σκληρή. Ξέρετε, τότε τι λέγαμε, είχαμε πάει με τον Τάσο σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο που παρουσίαζε κάθε μια χώρα το σύστημα διοίκησής τους. Και λέγαμε τότε εμείς, το οποίο το είχαμε κουβεντιάσει και στη Βουλή, γιατί είχε προλάβει ο Τάσος κινήσεις στη Βουλή. Στην Ελλάδα ο Δήμαρχος έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει. Mm-hmm. Ή δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του και θα πάει φυλακή, ή θα κάνει καλά τη δουλειά του και θα πάει φυλακή. Ας διαλέξει για ποιο λόγο θέλει να πάει φυλακή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Τα έχω βιώσει, κύριε Πρόεδρε, και τον Τάσο τον Αλιφέρη και όλους αυτούς οι οποίοι είχαν μια άλλη αντίληψη περί νησιωτικότητας, και αν γίνανε και πέντε βήματα στην χώρα, αν έγινε και ένα μεταφορικό ισοδύναμο, υπήρχε ένας Τάσος που το εμπνεύστηκε και το μαχόταν, και αργότερα η συγκυρία που λέτε για τα πρόσωπα και έναν Νεκτάριο Σαντορινιός, ο οποίος το υλοποίησε. Πρόσωπα.
1: Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι όταν ο Τάσος πήγαινε ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη στα συνέδρια, ερχόταν ειδικός υπουργός από την κυβέρνηση της Φιλανδίας με ένα μπλοκάκι που κάθε χρόνο μας έλεγε τι από αυτά που πρότειναμε πέρσι τα εφάρμοσε στη χώρα του και σημείωνε τι καινούργια θα εφαρμόσει.
0: Άστα.
1: Οι Φιλανδοί για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Πάντως,
1: αυτή είναι η δυναμική που τα νησιά ακόμα κατοικούνται τα δικά μας.
0: Εκπρόσωπος
1: δεν θα έχει μείνει τίποτα πάνω στο μέλλον.
0: Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εννοώ σε αυτό το συνέδριο, θα είναι κάποιος από την Αθήνα, δηλαδή, ή θα έρθει κάποιος από την Ευρώπη για να σημειώνει, όπως λένε, αυτά τα οποία δεν σημειώνει, π.χ. η αντιποσωπεία των Αθηνών. Το λέω χαρτολογώντας τώρα.
1: Βέβαια. Ήμασταν τυχεροί, γιατί από την αρχή στραφήκαμε περισσότερο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερο προς την πατρίδα μας.
0: Ναι.
1: Για να μην μπούμε στα πόδια μεταξύ του Δήμαρχου, του Περιφερειάρχη, του Υπουργού, να το πούμε έτσι. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε εδώ και λίγο καιρό η στρατηγική να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στρατηγική για τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το right to stay, το δικαίωμα να μένεις ή να επιστρέψεις στο νησί. Δύο ήταν τα κύρια πρόσωπα στην Ελλάδα που το φέρανε μέχρι εκεί. Ο Σάκης Αρναούτογλου σαν ευρωβουλευτής και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το στοίχημα περνάει στην πολιτεία. Και τους δύο μαζί με την πολιτεία θα τους έχουμε στην Κάσο.
0: Μάλιστα. Για και τον γραμματέα, ναι, το άκουσα, και για τον Σάκη τον Κεχαγιόλου το είδα σε δική του ανακοίνωση. Αρναούτογλου, σε δική του ανακοίνωση. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό άνθρωπο που βρίσκεται στα φόρα.
1: Τους θέλουμε θεματοφύλακες, αλλά όλα αυτά έχουν ένα σκοπό και μόνο. Να γίνουν θεσμικά εργαλεία στους ελληνικούς μικρονησιωτικούς.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ο Φώτης ο Μάγκος?
1: Από την πλευρά της κυβέρνησης θα συνομιλήσουμε με 4-5 υπουργεία, Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, με την Δάμα τη Μιχαηλίδου που είχε να κάνει με την κοινωνική συνοχή και τη
0: θα είναι δηλαδή υπουργός στην Κάσο, κυρία Μιχαηλίδου.
1: Δεν ξέρω αν τελικά θα φτάσει, μάλιστα, γιατί έχουμε κανονίσει και εναλλακτικά κάποιες συνδέσεις, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα. Θα είναι ο Μανώλης ο Κουτουλάκης από το Υπουργείο Ναυτιλίας κάτω, ο οποίος συντονίζει και το πιο σημαντικό για μένα πάνελ. Θα έχουμε προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης κάτω, θα έχουμε σύμβουλο του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης. Απλώνουμε χαρτιά και μολύβια, γιατί πρέπει μέσα στο 26, γυρίζοντας πίσω οι Δήμοι, να ξαναβρεθούμε στα Υπουργεία και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Μην ξεχνάμε ότι ο Μανώλης ο Κουντουλάκης έχει την Προεδρία στην Task Force που ετοιμάζει τις ελληνικές θέσεις για την ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο 27.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Θα τον έχουμε εκεί.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρδάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο του Δικτύου των Μικρών Νησιών για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν εδώ και πόσα χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα πάψουν να την απασχολούν. Αρκεί βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση να αφήσει τα χρώματα για να μπορεί να πορευθεί και είναι αυτό που λέμε ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν περιεχόμενο στους θεσμούς, θα συμφωνήσω απόλυτα δηλαδή, ότι και να είναι ο άλλος ιδεολογικά, όταν έχει ανοιχτά τα μάτια του και τα αυτιά του δηλαδή, απευθύνεται σε βίκο αότα, τότε κάτι γίνεται σε αυτή την χώρα. Όμως συνολικά δηλαδή, εννοώ στρατηγικά, ακόμη έχουμε αρκετά προβλήματα. Πάμε μια ανάσα.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε και λίγο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Είναι από τον φίλο τον Κώστα τον Βεριζιώτη, από το Money in Tourism. Έχει να κάνει με αυτό το οποίο συνέβη στις εκλογές, οι οποίες αισθήθηκαν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στην POX δηλαδή. Οπικοί πράγματι, ο Γιάννης Χατζής έκανε περίπατο, δηλαδή συντριπτική ήττα, έτσι. Και με δίκη, με συγχωρείτε. Και μπράβο του τι ήταν. Ο άνθρωπος έκανε, πήρε 180 ψήφους, δηλαδή μιλάμε πολύ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Επιβεβαιώθηκε από τους συναδέλφους του. Λοιπόν, υπάρχει πολύ όμορφο έτσι, φωτογραφικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι καλό είναι να δούμε κάποιες φωτογραφίες από την POX εδώ, γνώριμα πρόσωπα, οι περισσότεροι. Όλοι οι ξενοδόχοι της Δωδεκανήσου, αυτοί που συμμετέχουν σε αυτούς τους στα θεσμικά όργανα, και ιστορικά νομίζω την υπηρέτησαν την POX πάρα πολύ. Εδώ η Μέρη Τριανταφυλοπούλου, όπως καταλαβαίνω, εδώ θα δωρήσω ασβεστά, σε βλέπω και γνώριμα πρόσωπα, βλέπω και background, εδώ είναι ο Σταύρος ο Μίτσης. Λοιπόν, εκεί οι εκλογές, όπου σε αυτή την δύσκολη διαδικασία εδώ είναι ο πρώην πρόεδρος της POX, και βλέπουμε λοιπόν εδώ και τα πρόσωπα σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται, εδώ η Σβήνου με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΠΑΤΜΟ, θριαβευτικά η επανεκλογή του Γιάννη Χατζή, από ό,τι καταλαβαίνω. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι δεν κατάφερε, νομίζω ότι ήταν 12 μελές το ΔΣ, ήρθε 13η η Ντίνα Σβήνου να είναι στον POX. Πάρα πολλά χρόνια, πολύ μεγάλη πορεία, πολύ μεγάλη προσφορά, αλλά αυτά έχουν να κάνουν με τις εκλογές. Δηλαδή, οι εκλογές είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς, έχει να κάνει και με συμμαχίες από ό,τι αντιλήφθηκα, διαβάζοντας λίγο και τους ψήφους και τα ψηφοδέλτια. Όμως είναι αλήθεια ότι το να έχεις την δυνατότητα να βρίσκεσαι επικεφαλής σε αυτά τα όργανα ή να μετέχουν δωδεκανήσια, είναι αυτό που λέμε ότι η μεγάλη, αν θέλετε, σχολή είναι η Ροδιακή Σχολή των Τουρισμών, έτσι. Και είναι αυτό που το λέμε, το πιστεύουμε, ασχέτως των προβλημάτων, έχουν να κάνουν με άλλους θεσμικούς φορείς, ότι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και σε know-how, όπως το λέμε, είναι η Δωδεκανήσου, είναι η Ρόδη. Λοιπόν, αυτά για την POX. Τώρα, επειδή λέγαμε πριν για την Νήσο Κάσο, δηλαδή την ηρωική Νήσο Κάσο, υπάρχει μια πολύ όμορφη από αυτές τις γεωγραφίες που τα λένε όλα, δηλαδή την έχει ο Παναγιώτης, έχει να κάνει με το περίφημο καλώδιο, για το οποίο καλώδιο θα ακούσουμε σήμερα, θα πει και ο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, έρχεται στην Ελλάδα ο Ρούμπιο. Όλα αυτά τα ζητήματα ενεργειακά, δηλαδή οι προμήθειες, τα F-35, η σχέση με την Τουρκία, η ενόχληση της Τουρκίας γιατί δεν πάει στην Άγκυρα, θα καθορίσουν λίγο και την ατζέντα. Λοιπόν, ωραία αυτή. Τελικά θα το φτιάξουμε αυτό το καλώδιο με την Κύπρο? Δεν θα το πιστέψετε, ρε παιδιά. Λέει, το πιο δύσκολο πράγμα στις μέρες μας είναι να βρεις ηλεκτρολόγο. Λοιπόν, εκεί είναι ιστορία. Είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Πού να βρεις ηλεκτρολόγο? Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά. Θα έχουμε τρίτη υποχώρηση κατά τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, ή τελικά θα έχουμε μία άλλη προσέγγιση στο ζήτημα? Να δούμε αν τελικά δουλέψει αυτή η φόρμουλα, η γαλλική δηλαδή, με την εταιρεία τη Meridian, η οποία θα ενημερώσει και τους Τούρκους, αν τους ενημερώσει, ή αν έχουμε έτσι και τουρκικά πολεμικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή. Το βλέπει κανείς τώρα από το Marine Traffic, μπαίνει μέσα και καταλαβαίνει που υπάρχει ο στόλος. Είναι και αυτή η εξέλιξη, έτσι, δεν μπορεί να το αποφύγεις. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για την Μπεκάλινο, τα είπαμε, ακούσαμε και προημερών τον διοικητή, ο οποίος μας είπε ότι έρχεται ο υπουργός, έγινε αυτή η προσπάθεια, αποκαταστάθηκε η καρδιολογική κλινική δηλαδή πλήρως, και μάλιστα υπήρξε και μία συμβολή από την

0: πλήρως, και μάλιστα υπήρξε και μία συμβολή από την Κατερίνα και τον Ηλία Καθοπούλη προς τιμήν και έτσι προς μνήμη του πατέρα τους.
1: Τα 38.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

it's real, I keep it alive.

0: Έχει το χιλιόμετρο Ροδουλίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2 και 95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6 και 25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα πάμε μαζί. Λεάνθης Λοΐζος στο μικρόφωνο του σταθμού, μαζί με το έτερο νήμιση, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνουμε Λεβέντη μου? Όλα καλά, όλα ωραία, ήρεμα τα πράγματα?
1: Ήρεμα,
0: μια κουβέντα είναι. Το λέμε έτσι, ας πούμε, για να το λέμε. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω κατά πόσο είναι ήρεμα τα πράγματα, γιατί όπως και
1: αν αν πάρουμε την επικαιρότητα, δεν είναι ήρεμα τα
0: πράγματα. Εδώ είναι όλη η ουσία. Καλοκαιριά πάλι, έτσι. Αυτό είναι ευχάριστο. Γιατί βλέπω κάπου, ας πούμε, να υπάρχει λίγη φουρτούνα, ας πούμε, στα άλλα πράγματα. Και έχει τα ήρεμα νερά που λέμε τώρα με την Τουρκία. Στα λόγια ήρεμα νερά, αλλά βλέπω ότι το πράγμα μόνο ηρεμία δεν έχει, θα το δούμε αργότερα αυτό εδώ το θέμα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με την τοπική μας επικαιρότητα, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ πλούσια και μάλλον πολύ ενδιαφέρουσα, διότι φαίνεται ότι ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Περιφέρεια συνολικά δεν αφήνουν να στάξει τίποτα, να πέσει κάτω τίποτα.
1: Τίποτα δεν πέφτει, όχι.
0: Φαίνεται ότι για το κάθε τι είναι αμέσως έτοιμη.
1: Σε επιφυλακή.
0: Ακριβώς. Για να δώσει απαντήσεις. Και είδα σήμερα το δελτίο τύπου, το οποίο εξέδωσε η Περιφέρεια. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι τίτλο έχει. Και μπορείτε να βγάλετε μετά το συμπέρασμά σας για το συνολικό περιεχόμενο. Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν θα ξεπλύνουν τα λίμματα στην θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι. Το καταλάβατε τώρα αυτό, κατάλαβες τώρα Βασίλη, αυτό είναι φωτιά και λαύρα. Διότι εάν πάμε πίσω μερικά 24 ώρα και πάμε στην συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής, εκεί είδαμε έναν περιφερειάρχη να λέει πράγματα τα οποία, κοίταξε να δεις, οποιοδήποτε στη θέση του Χατζημάρκου, όταν του καταλογίζουν, ας πούμε, πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση, δηλαδή είναι ψέμα εν ολίγης, έτσι. Και μάλιστα όταν ένα θεσμικό όργανο όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο λειτουργεί με τρόπο που αφήνει, δίνει το δικαίωμα στον οποιοδήποτε τρίτο να πει, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι επίπεδο αυτό Δημοτικό Συμβουλίο. Και είναι κάτι το οποίο ολοένα και περισσότερο λέγεται πιο συχνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω, έβλεπα λόγω χάρη τον τηλέμαχο τον Καμπούρη, που, έτσι, ναι, που τον είχαμε εδώ και τον είχε και ο Τέρης. Σου λέει, πρέπει να καταλάβει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είναι για όλο, για όλες τις παρατάξεις, δεν είναι μόνο, ας πούμε, για την παράταξη της πλειοψηφίας. Αυτό θα μου πείτε, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά πάνω σε αυτό το οποίο λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένας τόπος πάει μπροστά. Έστω, ρε παιδί μου, μπορεί οι προσωπικοί να υπάρχουν 1.000 προσωπικοί λόγοι, ας πούμε, που να βάζουν τα πρόσωπα απέναντι. Όμως θεσμικά πρέπει να λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο που να είναι ωφέλιμο, χρήσιμο για τον τόπο. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνεται αυτός εδώ πέρα ο κλεφτοπόλεμος. Ούτε ο δήμαρχος ο κύριος Κολιάδης να κρύβεται πίσω, ας πούμε, από τις επιθέσεις οι οποίες κάνει ο δικός του άνθρωπος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Διότι, εντάξει, λέει επίθεση, λέει Βαγιανού στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκου. Μα δεν είναι ο Βαγιανός, παιδιά μου. Υπάρχει ο δήμαρχος από πίσω. Ο δήμαρχος ό,τι ώρα θέλει τον ανεβάζει και τον κατεβάζει. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, εντάξει. Το δεξί του χέρι είναι ο Βαγιανός.
1: Δεν λειτουργεί από μόνος του.
0: Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό ζητήσαμε και σήμερα να έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, τον κύριο Κώστα Ταρεσλιά. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την πορεία των έργων, με το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Το σήμερα και το αύριο αυτού εδώ του τόπου. Κύριε Ταρεσλιά, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βλέπω το δελτίο τύπου, το οποίο μας ήρθε λίγο νωρίτερα, και βλέπω τον τίτλο. Να το επαναλάβω, όσοι βλέπουν τηλεόραση το βλέπουν εντωμεταξύ και αυτό. Με τα ψέματα για το φράγμα Γαδουρά δεν ξεπλύνουν τα λίμματα στη θάλασσα της Ρόδου στο Βόδι. Ελάτε, κύριε Ταρεσλιά μου, αποκωδικοποιήστε το.
2: Το δελτίο τύπου δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι η μη αποπληρωμή της υποχρέωσης της ΔΕΙΑΡ για τη μεταφορά του νερού από το φράγμα Γαδουρά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους προϋπολογισμούς της περιφέρειας. Με αφορμή λοιπόν πάλι τη συζήτηση που ξεκίνησε κατά πόσο είναι σωστό να κάνουμε κατάσχεση σε τράπεζες, να κάνουμε κατάσχεση σε χείρες τρίτους ξενοδόχους, ξεκίνησε πάλι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε για την τελευταία μας συζήτηση, ένα ποσό των 10 εκατομμυρίων που χρωστάει η ΔΕΙΑΡ και έχει δοθεί ή έχει ρυθμιστεί ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων, μας αφήνει 5 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Τι είπαμε στο σημερινό δελτίο? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το φράγμα, καλός ή κακός, λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο. Και γίνεται μία σύγκριση πώς δομές που λειτουργούν υπό την επιτήρηση, την ευθύνη της περιφέρειας λειτουργούν κανονικά, πέρα από το γεγονός ότι δεν πληρώνουν την υποχρέωση, σε σχέση με ένα άλλο, με ένα άλλο τεχνικό έργο το οποίο έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή η ΔΕΑΡ, που είναι, όπως γνωρίζετε, το Βόδι, εκεί όπου επεξεργάζονται τα λίμματα, πώς το διαχειρίζονται, πώς λειτουργεί. Είναι λοιπόν μία αντίθεση στη λειτουργία κάποιων υποδομών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν τους λέμε, παιδιά, αποφασίστε, αποφασίστε. Θα κάτσετε να δουλέψετε και να εργαστείτε συστηματικά σε αυτά τα οποία υπάρχουν και προσφέρει, υποτίθεται, αυτή η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης, ή θα ξεκινήσουμε πάλι μια επικοινωνία? Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Λοΐζο, και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Βλέπω τώρα στην τηλεόραση μας δείχνει τον Περιφερειάρχη την ώρα που μιλεί στην Περιφερειακή Επιτροπή και τον είδα τον κύριο Χατζημάρκο να είναι έτσι αυστηρός. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα ή μάλλον ένα κολάζ των όσων είχε πει στην Περιφερειακή Επιτροπή. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ, ένα-δύο λεπτάκια είναι. Θέλω να το ακούσουμε μαζί, κύριε Ταραζλιά, και να το σχολιάσουμε. Πάμε.
3: Δύο φρικτά ψέματα, δύο συκοφαντίες. Το πρώτο ψέμα, άφησαν αυτή τη περιφέρεια απλήρωτους λογαριασμούς, γι' αυτό διαλύεται η σήμανση. Κοιτάξτε πόσα αποθεματικά έχουν. Και παρόλα αυτά δεν πλήρωσαν τον άκτορα στην ώρα του και διαλύθηκε η σήμανση. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δείξουν ότι είναι πρόχειροι, κάπως είναι άχρηστοι αυτή τη περιφέρεια. Τι έγινε με το έργο? Το έργο ήταν ενταγμένο στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ολοκληρώθηκε το ΕΣΠΑ, έκλεισε και έπρεπε να μεταφερθεί το έργο στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ποιος κάνει τη μεταφορά αυτή? Το Υπουργείο. Έχει μεταφερθεί το έργο, το έργο έχει χρήματα. Αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, υπήρξαν λογαριασμοί. Μπορούσαν να πληρωθούν από την περιφέρεια χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Όποιος ξέρει δημόσια διοίκηση ξέρει ότι όχι, δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Τα χρήματα της περιφέρειας δεν είναι ένα πορτοφόλι μεγάλο, ένας κουβάς με λεφτά, το οποίο πληρώνει κανένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει. Το δεύτερο ψέμα, και τον αποζημιώνουμε κιόλα στον άκτορα, με λεφτά του λαού, με τα λεφτά μας. Ο ανάδοχος έχει κάνει αίτημα αποζημίωσης, κύριε Λιμπερόπουλε?
4: Όχι, δεν έχει κάνει κάποιο αίτημα αποζημίωσης.
3: Όχι. Αν το ασκήσει, αυτή η Περιφερειακή Αρχή έχει μια συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί. Δικαστική απόφαση. Διαφημίζουν για να συκοφαντήσουν, αλλά λυπάμαι γιατί συμμετείχε και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος. Το έργο είναι η ίδρυυση της Λίνδου και της Νότιας Ρόδου μόνο? Όχι. Είναι και Αρχαγγέλου και Αφάντου. Και Αρχάγγελος και Αφάντου δεν υπήρχε μέσα. Τότε αυτή η Περιφερειακή Αρχή, στην προηγούμενη θητεία της, πήρε την απόφαση να συμπεριλάβει και την Αφάντου και την Αρχάγγελο, βάζοντας ίδιους πόρους αυτή η περιφέρεια. Και γι' αυτό κατηγορείται. Δεν δικαιούνται να είναι τηλεσχολιαστές αυτή τη Περιφερειακής Αρχής. Φανταστείτε ένα έργο μας να έριχνε στη θάλασσα δεκάδες, χιλιάδες κυβικά μέτρα λίμματα. Φανταστείτε το θόρυβο, τις απαιτήσεις για συλλήψεις, παρετήσεις και τι άλλο θα είχαμε. Κάνουν υποδείξεις και λένε δώστε μας να κάνουμε το έργο. Αυτό είναι το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου. Αλλά αυτό είναι και το επίπεδο της προσωπικότητας αυτών που λειτουργούν, επαναλαμβάνω, χωρίς ειδικές αναστολές.
0: Λοιπόν, φανταστείτε, αυτό το τελευταίο ήταν φωτιά και λάβρα. Φανταστείτε, σου λέει, ένα έργο της περιφέρειας να δημιουργούσε τέτοιο ζήτημα, να πέφτουν τα λίμματα. Λοιπόν, κύριε Ταραζλιά, και ούτε τηλεσχολιαστές τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τηλεσχολιάζουν, δεν κατάλαβα.
2: Κοίταξε να δείτε, το είπε και ο Περιφερειάρχης και μάλιστα με ένα σκοπτικό τρόπο, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ λειτουργούν σαν τηλεθεατές σε μια παράσταση. Και μάλιστα τρώνε και πασατέμπο, είπε χαρακτηριστικά έτσι ο Περιφερειάρχης, θέλοντας να δείξει σκοπτικά ότι εντάξει, τι κάνεις τελικά εσύ, ας πούμε, σε αυτή την πόλη, παρακολουθείς και κρίνεις τους άλλους? Κρίνεις τους άλλους ενώ υπάρχουν δικά σου πράγματα τα οποία δεν προχωράς? Και να πούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι ο περίφημος αγωγός της Νοτίας Ρόδου. Ο αγωγός ο οποίος ασυνέδε τα πράγματα δουρά με την περιοχή της Λίνδου. Και να υπενθυμίσουμε με ευκαιρία ότι με δική μας παρέμβαση και χρήματα φροντίσαμε για την Αρχάγγελο και για τα Αφάντου να υδροδοτηθούν με κονδύλια του Δήμου. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κολλήσει στο θέμα αυτό, θέλοντας να δείξουν ότι έχει υποχρεώσεις η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά το φράγμα Καδουράς και γι' αυτό το λόγο φαίνεται αποκρίνεται. Είναι πολύ μεγάλο ψέμα. Το πρόγραμμα το οποίο είχε ενταχθεί και είχε αναλάβει ο άκτορας κύριε Λοΐζο έληξε. Όταν λήγουν τα προγράμματα δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις. Φυσικά εντάχθηκε η συνέχισή του στο επόμενο ΕΣΠΑ. Όμως τι έκανε ο άκτορας? Χρησιμοποίησε ένα αναφέρετο δικαίωμά του που λέει ότι αν δεν πληρωθούν σε 2 μήνες οι λογαριασμοί έχει αναφέρετο δικαίωμα να καταγγείλει αυτή τη σύμβαση και να φύγει. Και για να σας πω, για να ξέρετε, είναι γεγονός ότι ο άκτορας θα μπορούσε να κάνει μια υπομονή. Δεν θέλησε να την κάνει. Δεν θέλησε.
0: Ιδιώτηση.
2: Να γνωρίσετε ότι εμείς ζητήσαμε να παραμείνει και δεν πρόκειται να μείνει απλήρωτος εφόσον εντάσσεται από το Υπουργείο στο καινούριο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο αυτό, στο καινούριο ΕΣΠΑ της επομένης περίοδου, 21-27. Παρόλα αυτά, αυτοί αξιολογήσαν ότι θέλουν να φύγουν από ΕΡΤ. Και μάλιστα μας λένε από το Δήμο ότι πληρώνουμε αποζημιώσεις. Δεν έχουν κάνει καν αίτηση αποζημίωσης ο άκτορας προς την περιφέρεια όσον αφορά το γεγονός ότι φύγαν από το έργο. Είναι μια προσπάθεια την οποία θέλουν να δείξουν ότι εμείς δεν είμαστε συνεπείς υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι ψέμα. Λοιπόν, όχι μόνο τρέξαμε να μπει στη νέα χρηματοδότηση, αλλά με μεγάλη προσπάθεια θελήσαμε να παραμείνουν μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως είναι πάρα πολύ πιασάρικο, τους αρέσει να λένε ψέματα συνέχεια όσον αφορά κάποια πράγματα και αυτή είναι η επικοινωνική πολιτική. Είναι θεατές σε μια ολόκληρη ιστορία.
0: Και πού θα πάει τώρα αυτή η κατάσταση τώρα, κύριε Ταρασλιά? Αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ας πούμε, πόσο μπορεί να συνεχιστεί?
2: Δεν ξέρω, κύριε Λοΐζο, πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Το σίγουρο είναι ότι μιλάνε αυτοί για χρηματοδοτήσεις όταν δεν μπορούν να εντάξουν 6 δρόμους που τους απορρίπτουν. Ναι. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πετάξαν έξω από το κτίριο του Νεωρίου την περιφέρεια, γιατί λέει είχαμε υποχρέωση μέσα σε ένα χρόνο, ένα μαγαζί είναι στην πραγματικότητα. Και εδώ και 2 χρόνια δεν μπορούν, για τους λόγους τους οποίους μας πετάξαν έξω που θα βάζουμε το CoLab μέσα, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Ναι. Λοιπόν, πόσο δε μάλλον ένα μεγάλο έργο. Σας λέω αυτό το πολύ απλοϊκό παράδειγμα για να καταλάβετε ότι δημιουργούν μία επικοινωνία εντάσεων. Εμείς θα απαντάμε. Θα λέμε την αλήθεια και θα προχωράμε. Δεν αντέχει πλέον η κοινωνία μας αυτά τα θέματα.
0: Θα κουράσω να επιμείνω πάλι. Τι υπάρχει, τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα? Αν την ανοίξουμε, τι θα δούμε? Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή εδώ η πολεμική?
2: Προφανώς απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο αρέσκεται σε μια τέτοιου είδους πολιτική και θέλει με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τις αδράνειες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Για τον τόπο τι σημαίνει αυτό?
2: Για τον τόπο σημαίνει μια καθυστέρηση σε πάρα πολλά μεγάλα έργα.
0: Έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις?
2: Κοιτάξτε να δείτε, πώς δεν έχουμε περιπτώσεις. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας ανέφερε ότι για 6 δρόμους δεν προχώρησε η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
2: Δεν προχωρούν απλά πράγματα. Έχουν μπει σε μια διαδικασία τώρα για τα πεζοδρόμια και πολύ καλά κάνουν και κάνουν τα πεζοδρόμια. Αλλά οτιδήποτε άλλο γίνεται με μια λογική, πώς να σας πω, λίγο περίεργη, κύριε Λοΐζο. Λίγο περίεργη, δηλαδή χαίρονται για το εθνικό, το οποίο βεβαίως και είναι ένα δημοτικό ακίνητο, αλλά εσείς πιστεύετε ότι θα γινόταν το εθνικό εάν δεν αναλάμβανε η περιφέρεια?
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Όπου είναι φερέγγια απέναντι στο Υπουργείο Πολιτισμού για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή δείτε ότι δεν έχει πρόβλημα η περιφέρεια να εκτελέσει έργα τα οποία ανήκουν στο Δήμο. Το έχει αποδείξει σε όλο τον Νότιο.
0: Επειδή
2: υγεία.
0: Δεν είστε σημερινός, κύριε Ταρασλιά, γνωρίζετε πολύ καλά, παρακολουθείτε τα κοινά εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που σας έχω γνωρίσει. Έντονα πολιτικοποιημένο άτομο και κοντά στην αυτοδιοίκηση πάντα. Για πείτε μου, κατά το παρελθόν υπήρχε τέτοια περίπτωση ανάλογη με αυτή, σαν αυτή που βιώνουμε σήμερα? Πάντα υπήρχαν διαφορές στα δύο κτίρια, το λέγαμε. Αλλά αυτή η υπονόμευση, ας πούμε, και αυτή η διακίνηση της ανακρίβειας και του ψέματος, δεν νομίζω ότι υπήρχε κατά το παρελθόν ποτέ.
2: Ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε τέτοια φρασιολογία, η οποία, να σας πω κάτι, εγώ θα λέγαω ότι είναι ντροπή κιόλας. Είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ακούγατε εκφράσεις του Δημάρχου απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι του ασκούν κριτική ή σε στελέχη της περιφέρειας, πόσες φορές έχουν υποτιμήσει περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες, με έναν τρόπο το οποίο...
0: Θυμάμαι για τον κύριο Ευστρατείου, ας πούμε, σε μια συνεδρία του. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούν να ακούγονται. Τέλος πάντων, τι να πει κανείς. Και πάλι ερωτώ, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Θα την πληρώνει τελικά η Ρόδος, θα την πληρώνει?
2: Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε πράγματα. Θα ψάχνουμε πάντα και θα αναζητούμε τρόπους για να είναι σύνομες οι διαδικασίες. Και ταυτόχρονα πάντα θα συζητάμε όσο μπορούμε να αντέξουμε μια τέτοια λογική, όσο μπορούμε. Να σας πω κάτι. Δείτε μια σειρά από θέματα που πέσανε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο για τη Ρόδο. Από τη μία τα δικαστήρια, από την άλλη η χρήση του παλιού νοσοκομείου. Έρχονται στο τραπέζι προτάσεις και τι κάνει τελικά? Φέρνει αντιρρήσεις. Φέρνει αντιρρήσεις για οτιδήποτε. Το θεωρείτε εσείς λογικό? Το θεωρείτε λογικό? Γιατί δεν λέει την αντιπρόταση? Δεν του είπε κανείς να υιοθετηθεί η πρόταση η οποία έκανε ένας υπουργός ή μία σύσκεψη τοπικών παραγόντων, φορέων κτλ. Σε σχέση με κάποια πράγματα. Ποια είναι τελικά η πρόταση την οποία έχουν? Εδώ ακόμα και για τον Τριαντενό ποταμό που συζητούσαμε προημερών,
0: όπου
2: έχει παραδοθεί η υδραυλική μελέτη και έχει δοθεί διαστόματος του κυρίου Χαλκιά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει δοθεί στο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Ρόδου. Αμφισβητείτε ότι έχει παραδοθεί υδραυλική μελέτη? Τι να σας πω άλλο? Τι να σας πω? Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να έχουν πρόταση για κάτι. Υπάρχει πρόταση? Υπήρξε μια πρόταση για τα δικαστήρια. Δεν τους άρεσε. Ωραία, ποια είναι η πρότασή σας? Υπήρχε μια πρόταση για το παλιό νοσοκομείο. Δεν τους άρεσε. Μα ποια είναι η πρότασή σας? Αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί μια μελέτη η οποία δεν ήταν υποχρεωμένη η περιφέρεια. 5 διαφορετικοί φορείς μπορούν να κάνουν υδραυλικές μελέτες. 2 υπουργεία, η αποκεντρωμένη, η περιφέρεια και ο Δήμος. Ο Δήμος δεν έκανε. Σου παραδίδει μια μελέτη η περιφέρεια. Δεν τη θέλεις? Δικαίωμά σου. Από εκεί και πέρα, μην αμφισβητείς την ύπαρξή της. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σε λίγο και η συγκοινωνιακή μελέτη, διότι η συγκεκριμένη υδραυλική μελέτη, που η υδραυλική μελέτη σημαίνει πώς θα μπορέσει το νερό να οδεύει προς τη θάλασσα χωρίς να δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα κτλ. Αν είναι σκληρό το κόστος το οποίο πρέπει εσύ να αναλάβεις, έλα να το συζητήσουμε. Αλλά είναι δική σου υποχρέωση από ένα σημείο και μετά. Είναι έργο που ανήκει ξεκάθαρα στο Δήμο. Είναι αστικός ιστός, υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να το προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προχωρήσει η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού να κάνει το καινούριο ρημοτομικό με βάση τη μελέτη στην περιοχή. Λοιπόν, να ψηφιοποιήσει το σχέδιο πόλεως. Είναι μια σειρά από εργασίες. Θα τις προχωρήσουν. Υπάρχει συγκεκριμένη εργασία που απορρέει από αυτή τη μελέτη που έχουμε δώσει. Θα το προχωρήσουν, ναι. Θα το κάνουν, ναι. Ή θα παραμένουν να λένε δεν μας δώσατε τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί αναιρούν και τον ίδιο τον πολιτικό προϊστάμενο της πολεοδομίας που είναι ο κ. Χαλκιάς και αναφέρθηκε σε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Βλέπω τον επίλογο του δελτίου τύπου του σημερινού. Βασίλη, άκουσε. Κυρίες και κύριοι, ακούστε. Η επανάληψη ενός ή και περισσότερων ψεμάτων δεν τα μεταμορφώνει σε αλήθεια. Εκθέτει περισσότερο εκείνους που επιμένουν να τα διαδίδουν. Και πιο πάνω αναφέρεται στα ψέματα. 1, 2, 3. Επιγραμματικά, κύριε Τραζλιά, σας ακούμε για τα ψέματα τα οποία έχετε επισημάνει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα ψέματα τα οποία λέει το συγκεκριμένο δελτίο, σας είπα, αφορά το ένα όσον αφορά ότι η περιφέρεια είχε χρήματα και έπεσε τον εργολάβο
0: πλήρωτο.
2: Εντάξει. Το ένα ψέμα είναι αυτό. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι η περιφέρεια θα πληρώσει και αποζημίωσε, το οποίο είναι επίσης τραγικό, όπως θα είπα στην αρχή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ούτε έμεινε απλήρωτος γιατί είχε χρήματα, εφόσον έληξε η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύν τους χρόνους οι οποίοι, γιατί ξέρετε, αυτά τρέχουν και κάποια χρόνια μετά, άρα πέρυσι αυτό είχε λήξει τυπικά. Και το δεύτερο, δεν έχει κάνει κανένα αίτημα για αποζημίωση η εταιρεία. Και ακόμα και αν κάνει, δεν πρόκειται εμείς να προβούμε σε αποζημίωση αν δεν το πάμε στα δικαστήρια.
0: Τι κερδίζουν λέγοντας αυτά τα πράγματα? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Η Δημοτική Αρχή τι κερδίζει?
2: Μα βεβαίως και κερδίζει. Κερδίζει χρόνο, κερδίζει εντυπώσεις, κερδίζει, σας είπα, ένα κοινό το οποίο θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ
0: ωραίο. Αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή, να κερδίσουμε
2: ένα καναλί.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Όμως, υπάρχουν όμως η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Και για αυτούς τους ανθρώπους είμαστε υποχρεωμένοι να το λέμε ξανά και ξανά και ξανά.
0: Και πού θα πάει τώρα η δουλειά? Δηλαδή, μονίμως θα πρέπει να διεκδικείτε τα χρήματα τα οποία δικαιούται η περιφέρεια να μην τα καταβάλει, αλλά να τα καταβάλει η ΔΕΙΑΡ εν προκειμένου, ας πούμε, για τις υποχρεώσεις της απέναντι στην εταιρεία. Και θα το κάνετε συνέχεια εσείς αυτό και θα περιμένετε, ας πούμε.
2: Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος.
0: Μονίμως στα δικαστήρια θα είστε με κατασχέσεις και με τέτοια.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Ωραία πράγματα.
2: Προβαίνουμε σε μία σειρά από κινήσεις, διότι, όπως πολύ σωστά και εσείς αναφέρατε σε προηγούμενη εκπομπή, είναι παράβαση καθήκοντος η μη διεκδίκηση. Δεν είναι μόνο η πληρωμή ενός έργου η οποία αποτελεί.
0: Κατάλαβα όμως αυτό,
2: αυτό
0: που μου είχατε πει τελευταία, ότι υπάρχει ένας κωδικός που προβλέπει, ας πούμε, όταν από εκεί να αντλήσετε κάποια χρήματα. Γιατί, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια. Γιατί κάπου θα πρέπει να λογοδοτήσετε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα μονίμως να πληρώνετε αυτά που θα έπρεπε να καταβάλει, ας πούμε, η ΔΕΙΑΡ.
2: Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να χρειαστεί το δημόσιο λογιστικό το οποίο υπάρχει.
0: Θα σας πει υπεύθυνος οικονομικών, συγγνώμη κύριε, αλλά εγώ δεν έχω διάθεση να πάω φυλακή, λέω τώρα εγώ, γιατί έχει ευθύνη ο άνθρωπος.
2: Βεβαίως και έχει ευθύνη. Και να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι για κάθε έργο που πρέπει να πληρωθεί ή για κάθε δράση που πρέπει να πληρωθεί, υπάρχει στον προϋπολογισμό ένας κωδικός εσόδου και ένας κωδικός εξόδου. Σε αυτόν τον κωδικό, λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματα και να τα μεταφέρεις κάπου άλλο. Πρέπει, λοιπόν, επειδή όλο αυτό το διάστημα υπήρξαμε ανεκτικοί και δεν αφήσαμε να κινδυνεύσει το έργο που είναι μεταφορά του νερού από το φράγμα γαβουρά, δεν μπορεί να συνεχιστεί ΕΣΑΗ. Άρα, λοιπόν, διεκδικούμε για να τακτοποιήσουμε κανονικά τους προϋπολογισμούς μας και τους κωδικούς μας, διεκδικούμε τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουμε.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κανένας κουβάς, έτσι?
2: Όχι, βέβαια, κανένας κουβάς. Διότι υπόθηκε εγώ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μα έχει 60 εκατομμύρια η περιφέρεια. Τυχιώδης γνώση, όχι βαθιά γνώση.
0: Είναι θέμα άγνοιας τώρα ή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ας πούμε, που διακινούνται τέτοια?
2: Εντάξει, είναι συνδυασμός. Είναι εύπεπτο να λες ότι, όπως στο σπίτι σου έχεις ένα πορτοφόλι και λες, μπορεί να είχες, έπρεπε να πληρώσεις για παράδειγμα τη ΔΕΗ ή τον ΟΤΕ, λες ας μην το πληρώσεις και πληρώσεις κάτι άλλο. Δεν γίνεται στο δημόσιο λογιστικό. Δεν μπορεί να γίνει. Και αν γίνει, πρέπει να το αποκαταστήσεις άμεσα. Δεν μπορείς 11 εκατομμύρια να τα έχεις στον αέρα.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί να σας πω και κάτι, ακόμα και τα χρήματα που εμείς αυτή τη στιγμή σας λέω ότι έχουν δοθεί 5 εκατομμύρια, δεν είναι σύνολο μέσα στο πορτοφόλι μας. Είναι χρήματα που έχουν πάνε μέσω της ρύθμισης. Ρύθμισης προηγούμενων λογαριασμών. Έρχονται όμως οι καινούργιοι λογαριασμοί. Τι θα γίνει μέσω καινούργιων?
0: Μα αυτή είναι η απορία μου.
2: Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, με την πράξη αυτή που έχει γίνει με την ΑΔΕ, είναι σαν να τους δανειοδοτούμε να δίνουν με δόσεις χρήματα. Σαν να παίρνουν δάνειο.
0: Συνέβη με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ποτέ κάτι τέτοιο, έστω σε μικρό βαθμό, ή ήταν όλα εντάξει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είχαν πληρωθεί κάποια περίοδο κτλ. Έρχεται όμως, αφήνει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να σταθεί η καινούργια Δημοτική Αρχή στα πόδια της, να ξεκινήσουν κάποια πράγματα, και όταν κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο που λέμε ωραία, προχωράμε, συζητήσαμε μαζί τους να το κάνουν. Δεν το κάνανε.
0: Λοιπόν,
2: εξάλλου, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε και ένα χρονικό διάστημα που ήταν η περίοδος χάριτος για τη λειτουργία. Υπήρξε ένα μικρό διάστημα, αλλά δεν ήταν αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πλέον με τους απανατούς λογαριασμούς που έρχονται και δεν πληρώνονται.
0: Δεν μιλάτε με την γαστρεντερίτιδα στη Ρόδο. Έχετε καταλήξει κάπου, υπάρχουν κάποια, γιατί βλέπω τώρα εδώ μου έρχονται μήνυμα. Και η Κατερίνα Βασίλη μου, έτσι, ήρθε εδώ για τρεις μέρες και άπαξε.
1: Γαστρεντερίτιδα.
0: Υπάρχει κάτι, κύριε Ταραζλιά, έχετε κάποια εικόνα από πού προέρχεται? Συγγνώμη τώρα που σας πιάνω εξαπίνης, ας πούμε.
2: Όχι. Δεν πιάνει εξαπίνης, απλώς δεν είναι γεγονός που έχουν και οι ιατροί έχουν πει ότι φέτος υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη έξαρση, πάνω από 1.300 κρούσματα, μια πολύ έντονη...
0: Επειδή ακούστηκαν διάφορα και κάποιοι πιθανολογούσαν ότι μπορεί να είναι από το νερό, μπορεί να είναι από το βιολογικό. Ακούστηκαν και τέτοια πράγματα. Και ερωτώ, έχουμε κάποια εικόνα γύρω από αυτά εδώ τα θέματα ή είναι ράδιο Αρβίλα και κουβέντες στο Facebook όλα αυτά?
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι παρατηρήσαμε το φαινόμενο αύξησης κρουσμάτων σε πολύ υψηλό βαθμό, δηλαδή
0: αυτό είναι και
2: όρο, από μέσο όρο 300-400 περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας που είχαμε κάθε καλοκαίρι στη Ρόδο, φτάσαμε στα 1.400. Ακόμα και οι εφημερίδες του κέντρου έχουν αναφερθεί στο γεγονός. Okay. Μην ξεχνάτε ότι χάσαμε και μια σημαντική αθλητική διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο μας λείπει. Το σίγουρο είναι ότι εάν δεν απαντήσουν με ακρίβεια οι γιατροί και ο ιατρικός κόσμος για το φαινόμενο αυτό, πώς έχει εξελιχθεί, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάντως, από την άλλη, υπάρχει και η βεβαιότητα, διότι η ίδια η ΔΕΑΡ το έχει πει, ότι πάρα πολλά λίμματα από το βόδι τα ρίξανε μέσα στη θάλασσα και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, επειδή υπήρχε διαρροή λιμάτων μέσα στη θάλασσα, ζητήσανε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος τη χρηματοδότηση για να γίνει το έργο στο βόδι. Άρα λοιπόν με δική τους δήλωση υπάρχει η βεβαιότητα ότι λίμματα πέσαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν συνδέεται με την γαστρεντερίτιδα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν θα ακούσετε από μένα αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αποφανθεί ο ιατρικός κόσμος. Αλλά σίγουρα ότι πέσαν λίμματα στη θάλασσα από το βόδι και τη ΔΕΙΑΡ είναι ένα γεγονός που και ήδη το χρησιμοποιήσαμε.
0: Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζημάρκος, ότι αν με υπετιότητα της περιφέρειας έπεφταν αυτά τα λίμματα στην θάλασσα,
2: θα είχε γίνει ο χαμός. Θα είχαν βάλει κρεμάλες στην πλατεία Δημαρχείου. Τόσο απλά.
0: Λοιπόν,
2: τόσο απλά.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα, παιδιά. Για ποια ήρεμα νερά μπορούμε να μιλάμε, κύριε Κρανιδιώτη μου? Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Για πείτε μου, τι ήρεμα νερά?
5: Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράκρουση των Τούρκων μετά από ένα συγκεκριμένο γεγονός. Μετά από ένα δημοσίευμα μιας αθηναϊκής εφημερίδας, νομίζω τα Νέα, περί προληπτικού χτυπήματος της Ελλάδας κατά των Τούρκων. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας, και νομίζω είναι λογικό να το καταλάβει κανείς, σίγουρα είχαν και έχουν τέτοια σχέδια, όπως έχουν όλες οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι πολύ παλιό. Δηλαδή, θα σας θυμίσω εγώ το πρώτο τέτοιο σχέδιο που είχα διαβάσει, που ήταν το σχέδιο του Ιωάννη Μεταξά, που είχε προτείνει και στους συμμάχους για την κατάληψη των Δαρδανελίων με ένα συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να κηρύξει η Ελλάδα τον πόλεμο, να κάνει μια καταδρομική και να καταλάβει τα Δαρδανελία. Δεν το δεχτήκανε, το κάνανε με τον άλλο τρόπο, τον οποίο το έκαναν και απέτυχε. Λοιπόν, ήταν ένα κονδύλι στον οποίο αγαπάει να μισεί η αριστερά, το έλεγε κιόλας αυτό, ότι είναι λογικό. Δηλαδή ότι αν ξέρουμε ότι οι Τούρκοι θα μας χτυπήσουν τη Δευτέρα το πρωί, εμείς θα τους χτυπήσουμε την Κυριακή. Και γιατί έτσι γλιτώνεις ζωές, γλιτώνεις υποδομές, έχεις το πλεονέκτημα του εφηνιδιασμού. Αυτό ήταν ένα σενάριο βέβαια, το οποίο το έγραψε μια εφημερίδα, κάποιος δημοσιογράφος. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε έναν τρομερό εκνευρισμό έως πανικό θα έλεγα, και τώρα έχουν αποδειθεί οι Τούρκοι σε ένα ρεσιτάλ άρθρων του τι μπορούν να κάνουν οι δικές τους δυνάμεις και τι μπορούν να καταλάβουν ένα νησί, το τι μπορούν να κάνουν τα όπλα τους, τι μπορούν να κάνουν οι Ταϊφούν και όλα αυτά. Ο Ερντογάν έβγαλε και μια, με αφορμή κάποια επέτειο, θυμήθηκε το Σαλαντίν και ότι πρέπει ενωμένοι, δηλαδή λέει Τούρκοι, Κούρδοι, Άραβες. Θυμίζω Σαλαντίν είχε πάρει από τους σταυροφόρους του Κωνσταντινούπολη, δηλαδή εμέσως. Ο Ερντογάν ονειρεύεται πάλι ότι θα απελευθερώσει την Κωνσταντινούπολη, και αυτό εμένα μου λέει ότι θα έχει κακά στερνά με το ότι επιμένει σε αυτή την αντιεβραϊκή, αντισημιτική ρητορική του με ψευδεστήσεις μεγαλείου. Το άλλο επίσης είναι το ότι εξακολουθούν λεκτικά τουλάχιστον να δημιουργούν προβλήματα, να απειλούν και εμάς και τους Γάλλους έμεσα ή άμεσα για το θέμα του καλωδίου. όπου εκεί είναι σαφέστατο το διεθνές δίκαιο, δεν απαιτείται καμία άδεια από τους Τούρκους, έτσι, δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα να ερωτηθούν και εάν πάνε να εμποδίσουν είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου και είναι εχθρική πράξη. Εκεί εναπόκειται σε εμάς πλέον το τι θα κάνουμε. Εντάξει, υποτίθεται και οι Γάλλοι που έχουν μεγάλα συμφέροντα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνουμε εμείς. Και πρέπει πάντοτε να στηριζόμαστε πρώτα και κύρια στο τι θα κάνουμε, εμείς. Φαίνεται λοιπόν ότι κλιμακώνουν πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσον θα ήταν διατεθειμένοι, εάν τους παίρνει, να το πω έτσι, και πολιτικά, διπλωματικά, αλλά κυρίως και στρατιωτικά, με δεδομένη την απόλυτη δική μας αεροπορική υπεροχή αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για ένα βάθος χρόνου στο μέλλον που πραγματικά θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρός και θα χρειαστεί να κάνουν πολλά πράγματα σε ένα βάθος χρόνου οι Τούρκοι για να ανατρέψουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, που είναι υπεροχή ποιοτικά αλλά και ποσοτικά σε σύγχρονα αεροσκάφη που έχει κατακτήσει η Ελλάδα. Θυμίζω ότι η αγορά των Ραφάλ είναι η πιο γρήγορη υλοποιημένη αγορά πολεμικών σύγχρονων αεροσκαφών στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Nice.
5: Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ που τα παρακολουθώ, σε που με ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά από πολύ μικρός, πραγματικά είχα μείνει άφωνος, αλλά αυτό είναι μια γενική διαπίστωση για όποιον ξέρει για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια απόλυτη αεροπορική υπεροχή. Εάν λοιπόν το μήνυμα που εκπέμπουμε εμείς είναι σαφέστατο, δηλαδή αυτό το οποίο λένε οι Τούρκοι, γράφανε για κινδύνους ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να μας χτυπήσει με αυτό το προληπτικό χτύπημα όλες τις υποδομές μας, τις αμυντικές, ναυστάθμους, αεροδρόμια, στρατόπεδα, ό,τι υπάρχει στις ακτές του Αιγαίου και σε ένα βάθος μέσα στην ενδοχώρα. Και αυτό προκάλεσε ένα πανικό. Και προσέξτε, χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Δεν υπήρξε καμία απειλή από τη μεριά μας. Ένα δημοσίευμα. Ένα μόνο δημοσίευμα μιας εφημερίδας προκάλεσε όλο αυτό το πανικό και τους βρυχηθμούς τώρα. Που παριστάνονται στα λιοντάρια των Τούρκων. Άρα ήρεμα νερά δεν έχουμε σίγουρα. Τα ήρεμα νερά όμως της προηγούμενης περίοδου, που ήταν μια σωστή επιλογή, το επαναλαμβάνω, γιατί ήταν μια σωστή επιλογή, διότι μας έδωσε το χρόνο να εξοπλιστούμε και να κάνουμε συμμαχίες. Δεν είναι πολιτική, δεν είμαστε σε μια αλάνα όπου πουλάμε τσαμπουκά ο ένας τον άλλον, αλλά είμαστε πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ, που παίζουν μπάλα ή αντίπαλες συμμορίες. Ο χρόνος αυτός έτυχε σωστής εκμετάλλευσης από τη μεριά της πατρίδας μας. Γι' αυτό εγώ το θεωρώ μια πολύ σωστή πολιτική, διότι προετοιμαστήκαμε.
0: Δεν είναι, είναι λογικό όμως να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός, γιατί όπως είπατε έχει ανατραπεί πλέον οι σχετισμοί που υπήρχαν του παρελθόντος. Σήμερα έχουν ανατραπεί υπέρ της Ελλάδας και όχι μόνο στον αέρα, αλλά και τώρα με τις νέες φρεγάτες και τα λοιπά, και νομίζω και στη θάλασσα, έτσι.
5: Και όχι μόνο αυτό, και στο στρατό, για να μην υποτιμούμε τον βασιλέα των όπλων, έτσι. Το στρατό ξηράς και το πεζικό μας και το πυροβολικό, που έχουν ενταχθεί συστήματα αντιεροπορικά τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα. Yes. Έχουμε πάρει τα Spike and Loss. Yes. Με πάνω από 500 βλήματα τα οποία μπορούν να διαλευσυντρίψουν μια αεραποβατική ή αποβατική δύναμη οπουδήποτε. Έχουν εκπαιδευτεί ήδη οι πρώτοι χειριστές, έχουν εγκατασταθεί στις μονάδες μας στα νησιά.
0: Ακριβώς.
5: Και φαντάζομαι και λίγο και στον Εύρο, αν δεν έχει γίνει ήδη. Και αυτό, ξέρετε, δεν πρέπει και να ανακοινώνεται πάντα.
0: Και δεν τα διαφημίζει.
5: Όχι, απλά αυτό που λέω και για αυτό το τύπο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, έχει γραφτεί ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί και στον Αυλό έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών. Τα οποία έχουν μια τρομερή ποιοτική διαφορά και τεχνολογική υπεροχή. Τα συγκεκριμένα αυτά όπλα και μπορούν να χτυπήσουν σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, ορισμένα αυτά και πέρα από τον ορίζοντα. Οπότε δηλαδή μπορείς να τους τσακίσεις πριν καλά-καλά ξεκινήσουν από την ακτή ή από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά που έχουν γίνει και δεν γίνανε μόνα τους, ούτε γίνανε από εξωγήινους. Έγιναν από αυτή την κυβέρνηση στη διάρκεια αυτών των δύο θητείων της και είναι πραγματικά μια άξια πολιτική, γιατί είναι προς το εθνικό συμφέρον και αυτή πρέπει να την υποστηρίζουμε όλοι.
0: Μεγάλη κουβέντα λέτε. Τι πάει να πει όλοι, δεν υπάρχουν όλοι.
5: Μα εδώ υπάρχουν πρέπει και... όποιος αγαπάει την πατρίδα να υποστηρίζει. Σας έχω ξαναπεί, είμαι αρκετά μεγάλος πια για να θυμάμαι ότι όταν ερχόταν μετά το 1974 ο αμυντικός προβλεπτικός, το ψηφίζανε όλοι σχεδόν. Λοιπόν, τώρα έχουμε διάφορους χαραγκιόζητες οι οποίοι πάνε αεροπλάνα μας στην Κύπρο και θέλω να τηρήσω.
0: Μην προσβάλλετε, το συμπαθέστατο Καραγκιόζη, κύριε.
5: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Πρόσεξε, ο Καραγκιόζης, αν θυμηθείς όλα τα έργα που εγώ μικρό τα έβλεπα, έτσι μου άρεσε πολύ.
0: Και εγώ να δεις.
5: Πάντα στο τέλος είναι, είναι πατριώτης. Βεβαίως. Και πάντα στο τέλος δέρνουν το Βελιγκέκα. Μαζί με τον Παρβαγιώργο.
0: Μπράβο, μπράβο. Κατά συνέπεια
5: πάντα
0: λοιπόν.
5: Πάντα στο τέλος. Ναι. Έχει τον τελευταίο λόγο.
0: Όπως πολλοί παρομοιάζουν, ξέρετε, αρνητικά το γαϊδούρι. Δεν υπάρχει πιο όμορφο και πιο αγαπησιάρικο ζώο από, από αυτό το ζωντανό.
5: Τέλος. Μάλλον θα έπρεπε να τους παρομοιάζουμε με το χατζαντζάρι. Με το
0: αυτό, ναι, αυτό θα το
5: θεωρούσα. Εκεί είναι απολύτως ταιριαστό.
0: Εκεί θα πήγαινε καλύτερα.
5: Και τη δουλοπρέπεια όλη αυτή.
0: Μα δεν μου λέτε, είναι δυνατόν όμως, έχουν ξεθαρέψει να βγαίνουν δημοσίως όλοι αυτοί οι ελληνόφωνοι και να τάσσονται ανοιχτά ενάντια, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
5: Και... μα εδώ κάνουν γιορτές και κάνουν και συναυλίες και φοράνε παλαιστινιακές μαντήλες που είναι σύμβολα τζιχαντιστών και βασικών συμμάχων των Τούρκων.

0: έδωσε τις ελπίδες του για να καταστραφεί ο κακός εισαγωγικά καπιταλισμός και ο κακός εθνικισμός.
1: Ξέρω πάντως τι είπε για τον Τσίπρα ο Γαλάσσορ.
0: Ναι, ναι, ναι, τον είχε πει σαρλατάνο, φαντάζομαι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
0: σαρλατάνο. Ένας μεγάλος σαρλατάνος, δεν θέλει σαρλατάνο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει δηλαδή ο Μελανσόν και είναι καθαρή προδοσία απέναντι στη, απέναντι στη Γαλλία. Και από τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι μουσουλμάνοι και όλοι αυτοί οι ξένοι, είτε οι Άραβες, είτε από το Μαγκρέμπ, είτε μαύροι από την Αφρική, έχουν βαλθεί να διαλύσουν τη χώρα. Άμα δείτε τα βίντεο προσεκτικά στις ταραχές, αυτοί που λιτζάρουν και αστυνομικούς, έχουν κάτι φοβερά βίντεο, να κλωτσάνε στο κεφάλι, να κυνηγάνε και να λιτζάρουν μια γυναίκα αστυνομικό, να καταστρέφουν δημόσια κτίρια, ιδιωτικά κτίρια. Άμα δείτε τι είναι, δεν είναι και πολύ Γάλλοι.
1: Έτσι,
0: ακούω λένε ότι είναι φίλος. Όχι, φίλος δεν είναι. Όταν δεν αγαπάς τη χώρα και δεν έχεις αφομοιωθεί, δεν ανήκεις στο έθνος αυτό, δεν είσαι Γάλλος. Μπορεί τυπικά να έχεις χαρτιά, που να λένε επειδή έχεις γεννηθεί εκεί, αλλά μιλάμε για δεύτερης και τρίτης γενιάς μουσουλμάνων μετανάστες, οι οποίοι μισούν τη Γαλλία βαθύτατα. Και είναι πολύ πιο ακραίοι από τους γονείς και τους παππούδες τους, οι οποίοι ήρθαν ως εργάτες στη Γαλλία. Και δεν είναι οικονομικό το ζήτημα.
1: Και ένα σχόλιο λοιπόν σύντομα, μιας και μου το έφερες τώρα εδώ το θέμα, για τον φίλο σας τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος κατηγορείται από την αριστερά ότι η πολιτική την οποία ακολουθεί στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους λαθρομετανάστες είναι, ξέρετε, τα βέλη στρέφονται εναντίον του.
0: Ο Θάνος ο Πλεύρης, επειδή είναι και φίλος, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, κάνει μια πάρα πολύ μεθοδική και φιλότιμη δουλειά, έχοντας να περάσει μεγάλες δυσκολίες και να πρέπει να προσέξει και να ισορροπήσει ανάμεσα σε υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε από το Διεθνές Δίκαιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην υποστεί η χώρα ζημιές. Δηλαδή πρόστιμα, αποστέρηση...
1: Και πρέπει να είναι και αυστηρός και δίκαιος. Ναι,
0: αλλά έχει κάνει, και το ξαναείπα, κάτι το οποίο θα πρέπει να του πιστωθεί ΕΣΑΗ, και το οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν το κάνει από τους προηγούμενους, είναι ότι έλυσε το θέμα των ψευτοανήλικων. Mm. Είχαμε ένα σοβαρό ζήτημα.
1: Βέβαια, είχαμε ανήλικοι και αυτοί ήταν
0: ματραχαλάδες. Και δηλώναμε όλοι ότι είναι 16 χρονών, γεννημένοι 1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η-1η- κάνει για να μην μπορούν να απελαθούν και για να μπορούν σε εγκλήματα τα οποία διαπράττουν, τα οποία μπορεί να είναι αποκλοπές μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, κακουργήματα, να έχουν την ευεργετική μεταχείριση που έχουν οι ανήλικοι στην Ελλάδα. Λοιπόν, και έχουν γίνει εγκλήματα στο παρελθόν όπου κρίθηκαν ως δίθεν ανήλικοι και αποδείχθηκε ότι ήταν ανήλικοι. Σας είχα πει το παράδειγμα με τη Κεφαλονιά που πήγε αυτός μετά, σκότωσε στην Γερμανία και όταν η Γερμανία έπινε, σκότωσε και πέταξε ένα ποτάμι την κοπέλα και αποδείχθηκε ότι ήταν ενήλικος και όταν είχε κάνει το έγκλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά κοπήκανε. Αρνείσαι την εξέταση, πας για απέλαση.
1: Nice.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Και επίσης το ότι πλέον απελάβρονται πολύ, πολύ περισσότεροι από ό,τι πριν. Θα μου πείτε, εξακολουθούν και μπαίνουν.
1: Τους δέχονται πίσω οι χώρες αυτές από τις οποίες προέρχονται.
0: Τι πατέρες σας άκουσαν.
1: Τους δέχονται, λέω. Τους δέχονται
0: το
1: πίσω.
0: Πρόβλημα το οποίο άλλο το οποίο υπάρχει, και αυτό το οποίο δεν το καταλαβαίνει πολύ σχολή, είναι ότι τους απελάβονται μαζικά. Ωραία. Έχεις πιάσει μαζικά κάποιους πήγε από το Πακιστάν. Δεν συνεργάζεται η πρεσβεία τους. Αν δεν συνεργαστεί η πρεσβεία, γιατί για να βάλεις ένα αεροπλάνο κάποιον και να τον διώξεις, πρέπει να έχει έστω ένα λεσέ πασέ, ένα διαβατήριο έστω και για ένα ταξίδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Να έχει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο. Αν δεν συνεργάζεται ο ίδιος, η πρεσβεία δεν δίνει τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έχεις πρόβλημα εκεί.
1: Και
0: γι' αυτό λοιπόν
1: και...
0: η λύση ποια είναι, που αυτό το υποστηρίζει ο Θάνος ο Πλευρής και πολύ καλά κάνει και τώρα θα ανοίξει το 27 η πρώτη τέτοια δομή στην Αφρική, να τους πηγαίνουμε στην Αφρική.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα φτιαχτεί λοιπόν μια δομή στην Αφρική, να τους αποστέλνουμε εκεί.
1: Σε ουδέτερο χώρο δηλαδή. Και να...
0: Βεβαίως, να ξέρει ο άλλος ότι δεν θα μπει στην Ελλάδα, δεν θα πάρει ποτέ. Και αν μπει παράνομα και δεν έχει δικαιούται άσυλο, θα βρεθεί στην Αφρική. Όταν αυτό
1: και ποιος θα χρηματοδοτεί αυτή τη δομή. Γιατί εκεί θα,
0: και θα πληρώνουμε και εμείς και θα πληρώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα θα είναι ευρωπαϊκή δομή, δεν θα είναι μόνο της Ελλάδας.
1: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Βέβαια μπορείς να κάνεις και διμερείς συμφωνίες. Μια χαρά θα τα. Οι Αιθίωπες, ας πούμε, τους πληρώνεις. Μια χαρά. Αγαπάνε και πάρα πολύ τους μουσουλμάνους, το αγαπάνε εισαγωγικά.
1: Έτσι, θα περνάνε καλά δηλαδή. Θα περνάνε καλά οι ρολίγες.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε, μα μόνο με αν γίνει ανεπιθύμητος προορισμός για τους παράνομους. Δηλαδή, άλλος να ξέρει. Ότι πραγματικά δίκαιο, ότι έχει δίκαιο.
1: Υπάρχει και το άλλο. Έρχονται και δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Μπορεί να έχουν το πιο ακριβό τηλέφωνο.
0: Τα καταστρέφουν, τα σκίζουν, τα πετάνε στη

0: κατάλαβα. Και λένε ότι τα χάσανε.
1: Και δηλώνουν ότι θέλουν.
0: Ναι, τα κινητά του όμως τα χάνουν.
1: Όχι, εκεί σας παρακαλώ.
0: Έτσι, τα κινητά θα τα
1: χάνουν. Το iPhone τώρα το τελευταίο.
0: Επικοινωνούν με το Σόι και λένε εδώ μια χαρά είναι. Παλιότερα αυτό γινόταν.
1: Τώρα λένε δεν είναι μια χαρά εδώ τώρα. Έτσι, τώρα το
0: δείχνει. Αλλά πρέπει ακόμα περισσότερο να γίνουμε ακόμα πιο αυστηροί. Επαναλαμβάνω, αυτός που πραγματικά δικαιούται και έχει δίκιο και κινδυνεύει να έχει δίκαιη μεταχείριση, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι πλακώνουν γιατί κάνουν ισλαμικό επικισμό ή γιατί είναι μόνο οικονομικοί μετανάστες, θα πρέπει να πηγαίνουν σε τέτοιες ζωμές και μετά να απελαύνονται.
1: Και να σε εγκαλεί τώρα και να εγκαλεί τον πλεύρη τώρα ο Τσίπρας, πάει πολύ νομίζω, έτσι.
0: Μα προσέξτε, γιατί το μέλλον μας, και το λέω αυτό και σε εσάς και στους ακροάτες, στους φίλους μας και φίλες μας ακούνε, το μέλλον μας, αν τα αφήσουμε έτσι, είναι η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία δεν μπορεί να το μαζέψει εύκολα τώρα αυτό? Γιατί έχουν φτάσει κοντά 10%.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, αν αφήσει να περάσουν μια κρίσιμη μάζα, πρώτον επηρεάζουν τις εκλογές, τις ίδιες τι έγινε. Έχασε τις εκλογές το άλλο που βγήκανε οι σοσιαλιστές, γιατί έπεσαν μαζικά οι ισλαμικές ψήφοι προς αυτούς. Γιατί αυτό κάνουν. Υποστηρίζουν πρώτα αριστερά κόμματα, μπαίνουν μέσα επειδή έχουν να γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι, κοινοτικοί σύμβουλοι σε περιφέρειες. Και μετά τι κάνουν? Βγάζουν δικούς υποψηφίους και θα έρθει η ώρα όταν θα σας αφήνουν αρκετά ισχυροί. Θα πιέζουν για χαλιφάτο και θα κάνουν, θα έχουν μόνο δικό τους κόμμα για να βάζουν δικό τους υποψηφίους. Δηλαδή στην ουσία αυτό που θέλουν να κάνουν στη Γαλλία είναι σιγά σιγά να την καταλάβουν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν... Όλες οι χώρες που είναι μουσουλμανικές, αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ο κόσμος νομίζω ότι η Βόρεια Αφρική και όλη η Αραβική Χερσόνησο ήταν πάντοτε κάτι τελικά μουσουλμάν. Δεν ήταν έτσι. Ήταν χριστιανικές χώρες. Η Συρία ήταν χριστιανική χώρα. Ο Λίβανος, το πιο πρόσφατο παράδειγμα για να γίνει κατανοητό, είχε μια μεγάλη πλειοψηφία των χριστιανών. Δείτε πώς την κατάντησαν.
1: Πώς την κατάντησαν, ναι, βέβαια.
0: Το ίδιο. Χριστιανική χώρα ήταν η Αίγυπτος. Η Αλγερία, το Μαρόκο, όλες αυτές ήταν όλες οι χώρες Βόρειας Αφρικής, που κάποιες ήταν και κομμάτι και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν χριστιανικές χώρες. Τις οποίες με τον ίδιο τρόπο, με τη βία, με το σπαθί, με υποχρεωτικούς εξισλαμισμούς.
1: Έχει χυθεί πολύ αίμα χριστιανικό.
0: Τους εξισλάμισαν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν, δηλαδή αυτό που μπορεί να συμβεί στη Γαλλία, δεν είναι κάτι το στο οποίο δεν έχουμε επαναλαμβανόμενα ιστορικά παραδείγματα. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο Θάνος ο Πλεύρης και η κυβέρνηση πολύ καλά? Προνοεί. Και πρέπει, εγώ το μόνο που με έμφομαι είναι ότι πρέπει να γίνουμε πολύ πιο αυστηροί.
1: Ακόμα πιο αυστηροί.
0: Ακόμα πιο αυστηροί.
1: Λοιπόν,
0: δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνουμε τόσο αυστηροί που να γίνουμε ανεπιθύμητος προορισμός για τους παράνομους.
1: Να μην ξεσηκωθεί όμως και η Ούρσουλα.
0: Και λέω τι εννοώ. Δεν εννοώ ούτε να τους.
1: Να μην στεναχωρέσουμε όμως και την Ούρσουλα, γιατί ξέρεις, έχει.
0: Η Ούρσουλα. Κοιτάξτε, εμείς ζούμε εδώ. Η Ούρσουλα δεν ζει εδώ πέρα.
1: Αυτό να μου πεις. Είδαμε στην πατρίδα της στη Γερμανία τι έγινε.
0: Έχουμε κανένα εκατομμύριο, δεν είναι 10%. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, γιατί πήγα πρόσφατα στην Κύπρο. Και πάθα σοκ. Όταν σου λέω πάθα σοκ, γιατί είχα 12 χρόνια να πάω. Και όταν πήγα στην παλιά πόλη και στην πλατεία Λευκοσίας, νομίζω ότι έμενα στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Τόσο καλά, μάλιστα.
0: Ναι, και μου είπαν ότι έχει βελτιωθεί πολύ και έχουν
1: ανοίξει. Είναι και βελτιωμένη η κατάσταση. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί από πού περνάνε? Από τα κατεχόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί του αφήνει? Γιατί η Κύπρος είναι νησί, η αποστάση δεν είναι εύκολο να μπουν με βάρκες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί του αφήνει οι Τούρκοι να μπαίνουν? Ισλαμικός επικισμός. Είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα όπλο, χωρίς εισαγωγικά το λέω, το οποίο το χρησιμοποιούν για να αλώσουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και κάνουν πολύ γενναία προσπάθεια οι αρχές στην Κύπρο και φέρουν αποτελέσματα, γιατί μου είπαν ότι πριν δύο χρόνια ήταν άθλια η κατάσταση, ήταν και με μεγάλη εγκληματικότητα και πολύ χειρότερα. Τώρα το έχουν κουλαθεί.
1: Όπως ήταν στην Ελλάδα επί Τσίπρα. Τα ξεχνάμε.
0: Ακριβώς.
1: Με την Ιδωμένη, με τη Μόρια και με όλα αυτά τα
0: ναι, γιατί τους αφήνουν και περνάνε μαζικά και περνάγανε την πράσινη γραμμή. Και ξαφνικά βρέθηκαν οι άνθρωποι σε γειτονιές οι οποίες κι αλλού να δηθεί λεμεσό, όπου είχαν γίνει και επεισόδια. Ξεγέρθηκε ο κόσμος και πήγε, έπεσε ξύλο, όχι αστεία. Κάνανε επιθέσεις, γιατί είχαν αγανακτήσει από κλοπές, από βίες πράξεις, από συμπεριφορές προκλητικές. Γιατί όταν γίνονται πολλοί, γίνονται και πιο προκλητικοί. Και προσπαθούν να κυριαρχήσουν. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί στη χώρα μας. Οι άνθρωποι δεν αφομοιώνονται. Τι να κάνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν αφομοιώνονται. Άρα λοιπόν. Να πάνε στην πατρίδα τους, να πάνε στις χώρες τους, μεταξύ τους, να ζήσουν όπως θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε να ζούμε έτσι. Και θέλουμε να γίνονται σεβαστό και το σύνταγμα μας και ο νόμος μας και κυρίως
1: το πολιτισμό
0: μας και ο τρόπος ζωής μας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε καλά αγαπημένε μας Φαΐλα. Έλα, καλημέρα, γεια μας. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως κυρίες και κύριοι στην ομάδα σταθερότητας, γιατί σήμερα βρίσκονται στο εξωτερικό και οι δύο. Ο Νίκος Σέργης. Νίκο, πού βρίσκεσαι? Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
1: Πού σε ψαρέψαμε, πού είσαι?
2: Είπα να πάω στη Μάλτα να δω πώς περνάνε εκεί.
1: Α, έχω πάει, είναι πολύ ωραία. Εκεί βρίσκεσαι τώρα?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Βλέπεις πολλές φραγκοσικές στους δρόμους. Είδες πώς είναι τα διαχωριστικά τους. Παντού και μάτι Μάλτα.
3: Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανάποδη είναι αυτή, εντελώς. Εντελώς.
1: Θανάσης Καβιλάρης, πού βρίσκεσαι, Θανάση μου, εσύ?
3: Γεια σου, Θανάση.
2: Εγώ στη Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία, άρα λοιπόν. Μάλτα, Βουλγαρία, Ελλάδα, το φτιάξαμε το τρίγωνο. Έτσι. Μια χαρά. Πάτριοτ χρειάζεται η Βουλγαρία από τους Έλληνες, Θανάση μου?
2: Από τους Έλληνες πάντα χρειάζεται. Στιγμή που δεν μπορεί να έχει.
1: Θανάση, στη Μάλτα μπορούμε να βάλουμε κανένα Patriot εκεί να προστατεύσουμε τους φίλους μας?
2: Άμα το ζητήσουνε.
1: Άμα το ζητήσουνε.
3: Ευχαριστώ.
1: Ανοιχτή είμαστε.
2: Αυτούς εδώ δεν τους πιάνει τίποτα. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Μακριά είναι αυτοί. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ακούσατε την είδηση που έχει να κάνει με τη Ρόδο? Και εσείς είστε εκτός έδρος, ακούσατε την είδηση. 34 εκατομμύρια, επειδή υπάρχουν οφειλές δημοτών προς το Δήμο και δεν φρόντισαν οι κύριοι του Δήμου, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή δημοτική αρχή, αλλά και για προηγούμενες, δεν φρόντισαν.
2: Τα πόσα αιτία έχουν μαζευτεί αυτά τα χρήματα?
1: Δεν ξέρω, μάλλον πρέπει στην πενταετία παραγράφονται, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
2: Ίσως κάποια παραγράφονται, αλλά ίσως να είναι αυτά συνολικά και 20 αιτία.
1: Στα πόσα αιτία λοιπόν διαγράφονται, αυτό είναι το ζητούμενο. Τι λες?
2: Συνήθως την πενταετία μπορούν να παραγράφονται, αλλά τώρα έχει και πανωτό και έχει και ιστορίες, δηλαδή για να φτάσει αυτό το ποσό σημαίνει ότι είναι πολλών ετών, ετών τα χρέη, οπότε έχουν συσσωρευτεί.
1: Ο βασικός κανόνας είναι τα 5 χρόνια. Από τη στιγμή που μια οφειλή έχει βεβαιωθεί ταμιακά στον Δήμο, ο Δήμος έχει κατά κανόνα 5 χρόνια από το τέλος του έτους της βεβαίωσης για να την εισπράξει.
3: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι 5 χρόνια πιάνουμε. 3 χρόνια δήλανε αυτή η δημοτική αρχή και πιάνουμε και άλλα 4 χρόνια την προηγούμενη του κυρίου Καμπουράκη, έτσι.
3: 7 χρόνια είναι τώρα.
1: Ακριβώς. Οπότε... Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, τι γίνεται. Ρε παιδιά, δεν μου λέτε. Υπήρξε η είδηση των ειδήσεων. Υπήρχε ένα έγγραφο το οποίο κάτσε να το στείλω και στον Παναγιώτη τον Καλπακίδη να το παρουσιάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ το έγγραφο. Με τα οστά, τα οποία τελικώς είναι οστά ζών. Νίκο, πάρε την μπάλα εσύ και κάνε μου πάσα, σε παρακαλώ.
2: Αυτό ήταν γνωστό από την πρώτη στιγμή που έγινε η ταυτοποίηση των οστών. Ήτανε τότε που βάλανε ένα σκυλί και έψαχνε, ήταν ο Βελόπουλος που ξεκίνησε το θέμα με το που βρίσκονται όλα αυτά τα πάζα.
1: Ναι.
2: Τελικά τους υποδείχτηκε που βρίσκονται τα πάζα, πήγανε, βρήκανε αυτά που βρήκανε και μέσα σε ένα μήνα υπήρχε αυτή η απάντηση που είναι τουλάχιστον ενός, 1,5 έτους είναι αυτό το έγγραφο, δεν είναι καινούριο από ό,τι θυμάμαι.
1: Mm.
2: Και όμως αυτοί οι άνθρωποι...
1: Ναι, αλλά δεν δημοσιοποιήθηκε αυτό το έγγραφο και πρέπει να πούμε τι λέει αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο λέει ότι εξετάστηκαν όλα αυτά και καταλήγω στο διατάφτα. Από την μακροσκοπική εξέταση των μορφολογικών χαρακτήρων των αποσταλέντων οστών προκύπτει ότι δεν είναι ανθρώπινης προέλευσης. Τα πρώτα οστά συνιστά αυγενικό σπόνδυλο που ανήκουν σε βοοειδές και τα άλλα ανήκουν σε σκύλο. Αυτά και έχει την υπογραφή του κυρίου Κωνσταντίνου Μωραΐτη, καθηγητή δικαστικής ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών δηλαδή. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό εδώ το θέμα, γιατί εμείς είχαμε την...
2: Είχε δημοσιευτεί από αρκετούς, είχε ανεβεί και στο ίντερνετ από αρκετούς που ασχολούνταν με την υπόθεση.
1: Ναι.
2: Το είχαν βάσει και εγώ τότε.
1: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά, επειδή συνεχίζουμε με ψέκα, το κατέπνιξαν. Δηλαδή δεν πήρε διαστάσεις όπως έπρεπε για να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή δεν το τελείωσαν τα κανάλια να πούνε, ορίστε παιδιά, τέλος, δεν υπάρχει τίποτα. Και παρόλα αυτά επέμεναν και συνέχιζαν και μετά πήγαν στις εκταφές. Αυτό είναι προεκταφών δηλαδή το έγγραφο.
1: Κατάλαβα.
2: Πριν το αίτημα και την απεργία τέλος πάντων αυτού του είδους. Ό,τι απεργία έκανε τέλος πάντων ο Ρούτσε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πιο πριν.
1: Α, μάλιστα. Και δηλαδή, δεν μου λες τώρα, Θανάση.
2: Αυτό συνέχισαν με την απεργία και έγινε αναστάτωση ακόμη περισσότερη.
1: Αυτά τα οστά βρέθηκαν τυχαία ή κάποιοι τα έβαλαν? Ανθρώπινο χέρι τα έβαλε, Θανάση μου? Τώρα εδώ ποιος μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα?
4: Δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Δεν μπορεί να απαντήσει. Πάντως να υπήρχαν στην περιοχή, ας πούμε, για να πήγανε, αυτά έπρεπε να έχουν βρεθεί από την αρχή, γιατί από την αρχή κοσκινήθηκαν αυτά τα. Και βρέθηκαν τα πρώτα, βρέθηκαν και ανθρώπινα, έτσι.
1: Βρέθηκαν και, ναι, και ανθρώπινα, ναι.
4: Αυτό είναι,
2: δεν ήταν μεγάλα οστά.
1: Πώς.
2: Δεν ήταν μεγάλο οστά, ήταν σφράψματα οστών. Δηλαδή αυτό που βρήκανε αυτοί δεν ήταν να πεις ότι είχε ένα μεγάλο οστό και παρέπεμπε σε κάτι. Ήταν πολύ μικρών διαστάσεων, δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων. Ώστε να πεις ότι.
1: Για το ανθρώπινο μιλάς, Νίκο, για το ανθρώπινο μιλάς. Για το ανθρώπινο ή για τα ζωικά.
2: Όχι για αυτά τα οστά που βρέθηκαν. Είναι μικρών διαστάσεων. Δηλαδή δεν ήταν μεγάλων διαστάσεων αυτά τα οστά, ώστε κάποιος να μπορεί με το μάτι να πει με σιγουριά. Αλλά βρέθηκαν εκεί. Τώρα πώς βρέθηκαν.
1: Ήταν όμως λεφρέσκο πράγμα. Είχανε, ναι. Τώρα είναι μακάβριο αυτό που λέω, αλλά ήταν λεφρέσκο πράγμα. Είχαν και κρέας πάνω. Δεν ήταν δηλαδή, ξέρετε, παλιά κατάσταση.
4: Επειδή χρονολογικά είναι η διάταξη του Μπαϊκάμι έγινε τον 11ο του 24. Δηλαδή κοντά στο Δεκέμβρη του 25, δηλαδή κοντά στο 25. Ήταν η εποχή που τότε έγινε η ιστορία μέσα στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, για τον Μπάζωμα και τις ιστορίες και αυτά. Εκεί το συνδέω εγώ αυτό.
1: Κατάλαβα.
4: Γιατί προγενέστερα υπήρχαν στη μεταφορά, ας πούμε, και όπως θα μπορούσε να υπάρχει μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, ορισμένα μέλη, ας πούμε, της τάξης, ας πούμε, των ενός δύο εκατοστών, θα μπορούσαν κάλλιστα να μην είχαν μαζευτεί, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Σε τέτοιες τραγωδίες δυστυχώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, αλλά εδώ αυτό το έγγραφο είναι μετά την ιστορία, ας πούμε, με το Μπάζωμα, και διετέχθη τον 11ο του 21 και βγήκε η πραγματογνωμοσύνη του 25.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, πώς αξιολογείτε τώρα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του State Department στην Ελλάδα, του Ρούμπιο?
2: Θα συνιάσουν πάρα πολύ με αυτό που γίνεται. Η Ελλάδα παίζει πλέον έναν άλλο ρόλο από αυτό που έπαιζε στο παρελθόν. Έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ και στα μάτια των ξένων είμαστε πολύ αναβαθμισμένοι, από τον απλό πολίτη μέχρι ψηλά. Έχει περάσει αυτό στον ξένο. Ο Έλληνας ακόμη, ένα μεγάλο ποσοστό, συνεχίζει Ελλήνων να γκρινιάζει ότι δεν είμαστε τίποτα, δεν μας υπολογίζει κανένας. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Μας βλέπουν πλέον οι ξένοι με τελείως διαφορετικό μάτι. Ακόμη και εδώ πέρα, σε συνάντηση τυχαία με έναν Γερμανό, χθες σε μια στάση, έλεγε ότι η Ελλάδα έχει προοδεύσει πάρα πολύ και κατεβαίνει η Γερμανία. Αυτά τα έλεγε ένας απλός πολίτης. Τώρα όταν έχεις την επίσκεψη του Ρούμπιου, μάλιστα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε αναβαθμιστεί πάρα πολύ και σε επίπεδο διπλωματίας, ενεργειακό επίπεδο και γενικώς σταθερότητες της περιοχής. Είμαστε σε άλλο level πλέον.
1: Μάλιστα. Και Βασίλη, να ξέρεις κάτι. Μισό λεπτό, Θανάση. Κάθε φορά που έρχονταν ένας υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, δηλαδή ήταν μια συνήθεια να πηγαίνει μετά και στην Άγκυρα. Δηλαδή ερχόταν στην Αθήνα.
4: Πήγαινε
1: και
4: στην Άγκυρα.
1: Λοιπόν, έλα, Θανάση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό.
4: Έλα, Θανάση. Να ενισχύσω αυτά που είπε ο Νίκος. Και να πω ότι στο 99%, να πω 100% των περιπτώσεων,
1: 100% πήγαιναν και από εκεί.
4: Οι επίσημες επισκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν και στις δύο χώρες. Λοιπόν, πήγαινε ή πρώτα στην Τουρκία, μετά στην Ελλάδα, ή πρώτα στην Ελλάδα, μετά στην Τουρκία. Τώρα από ό,τι ακούω είναι ότι δεν πρόκειται να μεταφέρει.
1: Πώς ερμηνεύεται αυτό?
4: Αυτό ερμηνεύεται σαν αναβάθμιση, θα έλεγα, των σχέσεων. Ότι πλέον δεν είναι στα πλαίσια, ας πούμε, του συνηθισμένου στις χώρες της περιοχής.
1: Κατάλαβα.
4: Να κάνουμε μια περιοδία.
1: Εσύ, Νίκο, πώς το προσεγγίζεις αυτό?
2: Πλέον δεν είμαστε το τυπικό πρώτο κομμάτι της επίσκεψης και μετά θα έρθει από εδώ δίνοντας βάση κυρίως στην Τουρκία όταν γινόταν τέτοιες επισκέψεις. Είμαστε εμείς ο βασικός συνομιλητής για όλα αυτά. Έχουμε υπογράψει πάρα πολλές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, κυρίως στο ενεργειακό. Οπότε έρχονται σε εμάς και δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς που θα ερχόταν εδώ να μας καθησυχάσει μετά από μια συνάντηση στην Τουρκία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Βέβαια, σε αυτά όλα βοήθησαν και οι διεθνείς συγκυρίες, αλλά και οι επιλογές που έχει κάνει η Τουρκία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αλλά σίγουρα είμαστε και τυχεροί είμαστε και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι τα συμφέροντά μας. Mm. Δεν είναι οι άνωστες κραυγές να βγάζουμε είτε για την Παλαιστίνη είτε για οποιονδήποτε άλλο. Αυτό εντάξει, στο ανθρωπιστικό μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά όσον αφορά κάποιες ιδέες που έχουν κάποιοι, ότι πρέπει να ταυτίσουμε το μέλλον της χώρας με την Παλαιστίνη, με τον αραβικό κόσμο ή με οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το είχε κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, δεν βγήκε, ήμασταν στη μαύρη λίστα, σε μια χώρα που συνεχώς οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Αυστραλοί βγάζαν ταξιδιωτικές οδηγίες ότι είμαστε μια ασφαλής χώρα. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και είμαστε με τη χώρα μας, η λογική τουλάχιστον. Mm. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω πώς τα βλέπουν. Οι υπόλοιποι είναι σε μια περίεργη κατάσταση, Free Palestine και διάφορα τέτοια.
1: Μάλιστα. Τι αντιδράσεις έχουμε από πλευράς Τουρκίας, Θανάση?
4: Τις γνωστές. Η Τουρκία αντιδρά πάλι με διεκδικήσεις, ας πούμε. Δηλαδή με διεκδικήσεις και μεγάλα λόγια. Αλλά πλέον δεν ξέρω, έχει καταντήσει γραφικό για μένα, παρακολουθούντος συνέχεια, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα συνέχεια να βγάζει διάφορα πράγματα και μετά να αναβάλει. Τώρα το θέμα του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας πήγε για Δεκέμβρη, έτσι. Λοιπόν, βγήκε τον Ιούνιο, είπανε για το Σεπτέμβριο, μετά τον Νοέμβριο, τώρα πάει για Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ορισμένα πράγματα, ας πούμε, στα οποία η Τουρκία έχει συνηθίσει να φωνάζει, να απειλεί, να κάνει. Έχει και αυτή τα εσωτερικά της εκεί πέρα, τώρα έχουν σκάσει με τα θέματα της διαφθοράς, ας πούμε, στο συνάφη του Ερντογάν. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, βρίσκει ορισμένα πράγματα προς εσωτερική κατανάλωση, επιθέμενος, ας πούμε, στην Ελλάδα και διεκδικώντας πράγματα, ας το πούμε, αυτοκρατορικών καταστάσεων. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί ο καθένας να δίνει σημασία σε αυτά. Σημασία είναι το τι κάνουμε εμείς, ποια είναι η θέση δικιά μας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ και ποιες είναι οι θέσεις των χωρών αυτών απέναντι στα δικά μας και τελείως.
1: Μάλιστα. Νίκο, δεν μου λες στην Τουρκία πότε έχουν εκλογές και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος ο Ερντογάν, εκτός αν αλλάξει το Σύνταγμα.
2: Όχι, θα
1: δεν ξέρω,
2: είναι πάλι υποψήφιος, απλώς δεν θα υπάρχουν οι άλλοι υποψήφοι.
1: Α.
2: Δηλαδή τους άλλους τους κλείνει φυλακή. Ο Ερντογάν μας συμφέρει εμάς. Δηλαδή,
1: δεν μπορεί να έρθει δεύτερος, δεν μπορεί να έρθει δεύτερος, θα είναι μόνος του. Δηλαδή
2: Έχει κάνει την προπαρασκευή, όποιος υπήρχε πιθανότητα να είναι υποψήφιος είναι φυλακή. Οπότε θα είναι μόνος του. Μόνο θέμα υγείας θα τον σταματήσει τον Ερντογάν από το να είναι υποψήφιος. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, τα έχει κάνει μπάχαλο με τις επιλογές του, με τη μεγαλομανία του. Μας έχει δώσει τρομερές ανάσες, κατάφερε να βγάλει την Τουρκία από το F-35, να κάνει συμφωνίες με τη Ρωσία, να έχει γίνει αναξιόπιστη για τη Δύση, κυρίως για τη ΣΥΠΑ. Εγώ θα ήθελα ακόμη μια εκλογή Ερντογάν, ή έστω αν δεν τα καταφέρει με τα προβλήματα υγείας, να βάλει κάποιο γαμπρό του, κάποιο συγγενή του, ο οποίος να συνεχίσει την ίδια πολιτική.
1: Και σίγουρα πάντως οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης σίγουρα θέλουν μια εκλογή ξανά του Ερντογάν, γιατί με τους άλλους, τους κεμελιστές, δεν τα πήγαιναν καλά. Οι διώξε όλες στους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης.
2: Ιστορικά δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση με τους κεμελιστές.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση, επειδή έχω φίλους και συγγενείς στην Κωνσταντινούπολη, μου το λένε. Μου λένε χίλιες φορές Ερντογάν παρά οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση. Και όμως, λοιπόν, και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Θανάση μου είναι ακριβέστατο. Δηλαδή, όλες αυτές οι επιλογές, το να πατά σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, το να βάζει δύο καρπούς για κάτω από μία μασχάλη, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πόσο θα αντέξει, θα ανοίξουν οι βάρκες, θα πέσει στο κενό. Πολύ σωστά το αναφέρει αυτό ο Νίκος Θανάση.
4: Έτσι είναι, μόνο που ο Ερντογάν είχε συνηθίσει να το κάνει αυτό και από την άλλη πλευρά υπήρχε το Δε Βαργέσαι. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει το Δε Βαργέσαι. Και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον πετάξαν έξω από το πρόγραμμα το εξωτερικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το πρόγραμμα των F-35. Δηλαδή ήταν όσο εδώ και μη παρέκει, γιατί ανέκαθεν η Τουρκία είχε τέτοια πολιτική. Δηλαδή να κάνει τους τσαμπουκάδες της, αλλά από την άλλη μεριά να μην ακούμε κάτι το οποίο να είναι απέναντι στην Τουρκία, απλώς να λέει βρείτε τα.
1: Κατά. Λοιπόν
4: αυτή και αυτό οφείλεται στη δυναμικότητα που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και κυρίως με τη συμμαχία μας με τον Ισραήλ.
1: Μα πρώτη φορά ακούστηκε να ανησυχεί η Τουρκία από την Ελλάδα. Η Τουρκία μέχρι πρότινος ήταν, υποτίθεται, η ισχυρή, η πανίσχυρη, ο φόβος και ο τρόμος των Ελλήνων. Πρώτη φορά δηλώνει, ας πούμε, ότι ανησυχούμε για την Ελλάδα.
2: Σερβίρισμα ψεύτικο είναι. Ουσιαστικά εμείς κινδυνεύουμε. Δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση βγάλει ποτέ για κάτι εναντίον της Τουρκίας για διεκδίκηση. Πάντοτε εμείς κινδυνεύουμε. Mm. Οι ανακοινώσεις όλες είναι σε βάρος της Ελλάδος, πάντοτε. Και η Τουρκία τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά κανένα δεν πείθει. Με την έννοια πια ότι σίγουρα ξέρει ότι και οι ευρωπαϊκές χώρες και οι Αμερικανοί, ότι δεν θα είναι η Ελλάδα αυτή που θα ξεκινήσει έστω ένα θερμό επεισόδιο. Αυτό δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει, ούτε υπήρχε και πριν. Και πλέον αρκετοί έχουν καταλάβει ότι οι εξοπλισμοί της Τουρκίας, επειδή δεν έχει κάποιον ουσιαστικά φυσικό εχθρό αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αντίθετα αυτή εχθρεύεται την Ελλάδα και τώρα τελευταία και το Ισραήλ, δεν έχει κάποιον αντίπαλο ο οποίος να δικαιολογεί όλον αυτόν τον εξοπλισμό, τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, εδώ και δεκαετίες. Το παραμύθι ότι κινδυνεύει από εμάς σίγουρα δεν πιάνει σε κανέναν, αυτό είναι σίγουρο.
1: Η συμφωνία με τη Γαλλία, παιδιά, τι γίνεται τώρα? Δηλαδή αυτό έχει προκαλέσει εξής αίσθηση, το γεγονός ότι δίνει, ας πούμε, πυράβλους η Γαλλία, ας πούμε, ανάλογος, όμοιος με αυτούς που φέρουν τα Ραφάλ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Γι' αυτό η Ελλάδα καλώς κάνει, και πέρα από τη Γαλλία, με την οποία έχει υπογράψει και μια αμυντική συμφωνία του τύπου από τα 6 μίλια και μέσα, αν δεχτούμε επίθεση, θα παρέμβει, υποτίθεται. Από την άλλη όμως βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν. Η χώρα είναι μια χώρα συμπαραγωγής των Μέτεωρ, δεν είναι η μοναδική χώρα. Mm. Και από πέρυσι ξεκίνησε να ακούγεται αυτό και υπήρχαν πιέσεις τότε από την ελληνική πλευρά ώστε να πει το όχι.
1: Τέσσερις χώρες παρήγαγαν αυτούς τους πυράβλους, ναι.
2: Μια χώρα αν πει όχι δεν εξάγονται σε κάποια τρίτη χώρα που θα τους ζητήσει. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος, αλλά σίγουρα με τα συμφέροντα όλα αυτά, mm-hmm. από τα οποία εξαρτώνται και οι βιομηχανίες άλλων χωρών, δεν είναι μονάχα της Γαλλίας, δεν είναι η Γαλλία, είναι συμπαραγωγός στη Γαλλία, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει και εκεί φαίνονται ποιοι είναι πραγματικά και με ποιον. Δηλαδή όταν φτάνουμε στο διατάφτα, mm-hmm. θα πουλήσουν για να πάρουν τα χρήματα, αδιαφορώντας ουσιαστικά για το αν εσύ στερείσαι πλέον αυτό το πλεονέκτημα που σου δώσαμε όταν πήρε τους Μέτεωρ, γιατί είναι ένα καλό όπλο με μεγάλη ακτίνα δράσης. Όμως μπροστά στα συμφέροντα θα πει ο άλλος, και εγώ είμαι συμπαραγωγός χώρα, θέλω να πουλήσω κάτι. Οπότε δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί σε αυτά. Ναι. Και καλώς κάνουμε και βλέπουμε και αλλού, και αγοράζουμε και από το Ισραήλ και όχι μόνο, από όπου πάρουμε δηλαδή. Μια και δεν έχουμε δική μας βιομηχανία, είμαστε εξαρτημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε δική μας βιομηχανία. Είναι πανάκριβο το σπόρος, ονειρεύονται ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς κάτι ανάλογο. Εδώ μεγάλες χώρες κάνουν συμπαραγωγή, γιατί η εξέλιξη των όπλων, η εξέλιξη μόνο, δεν μιλάμε για παραγωγή από το μηδέν, είναι ένα πάρα πολύ ακριβό σπορ. Οπότε είμαστε... Εκεί που βρισκόμαστε πρέπει να πληρώνουμε δυστυχώς για να αγοράζουμε ειρήνη.
1: Όταν λες συμπαραγωγή δηλαδή εννοείς, ας πούμε, ότι κάποια ανταλλακτικά, κάποιο μέρος, ας πούμε,
2: κάποια εξαρτήματα, ή τα ηλεκτρονικά ή το σύστημα προώθησης είναι από διαφορετικές.
1: Όχι στο σύνολό του εν ολίγης.
2: Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε δηλαδή σε καμία βαθμίδα από αυτές δεν έχουμε κάτι να δείξουμε. Οπότε είναι δύσκολο.
1: Τι είπες, Θανάση, κάτι πήγες να πεις?
5: Λέω πάντως, εάν ίσχυε αυτό ότι είναι σίγουρο ότι θα πάρει τους Μέτεωρ, θα έχει προχωρήσει και η συμφωνία για τα Eurofighter. Η συμφωνία για τα Eurofighter σταμάτησε. Θυμάστε ότι είχε πέσει και πέσει.
1: Άρα πού θα τους βάλει, ποια αεροπλάνα θα τους φορέσουν?
5: Μα δεν υπάρχουν αεροπλάνα για να τους βάλει τους Μέτεωρ.
1: Άρα...
5: Μόνο τα Eurofighter.
1: Αυτά δεν βλέπουμε να προχωράνε.
5: Ναι, αλλά από τότε που η Γαλλία είπε ότι, γιατί δεν είναι συμπαραγωγός τα Μέτεωρ. Τα Μέτεωρ είναι καθαρά παραγωγή της Γαλλίας.
1: Τα Μέτεωρ.
5: Συμπαραγωγός είναι, τέσσερις χώρες συμπαραγωγός είναι στα Eurofighter.
1: Στα αεροπλάνα είναι η συμπαραγωγή τεσσάρων κρατών.
2: Όχι, και στον Μέτεωρ είναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Δεν είναι στα Eurofighter. Στα Eurofighter δεν είναι καθόλου. Το Eurofighter δεν είναι...
1: Είναι εγκλέζικο καθαρό.
2: Το Ραφάλ το δικό της. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Μέχρι το τίθεται ότι...
5: Γαλλική γερμανική παραγωγή είναι.
2: Όχι, έχει βγει από το πρόγραμμα και έκανε το Ραφάλ. Το Eurofighter το άφησε
6: ήταν στην αρχή, είχε μπει στο πρόγραμμα και η Γαλλία και έκανε το Ραφάλ το δικό της. Οπότε το Eurofighter είναι εγγλέζικο, είναι γερμανικό. Αλλά το θέμα είναι ότι
7: για την Αγγλία δεν έχω
6: τυχερή.
7: Εγώ πιστεύω, Νίκο μου, ότι αν θα έπαιρνε και τα πρώτα Eurofighter, αλλιώς δεν έχει πάρει.
6: Η Αγγλία έχει υπογράψει συμφωνία το 2030 να πάρει από την Αγγλία καινούργια Eurofighter. Επίσης, έχει μια συμφωνία να πάρει μεταχειρισμένα από κάποια χώρα του κόλπου, τώρα δεν θυμάμαι, τα οποία θα έπαιρνε το Φεβρουάριο του 2026. Ξεκίνησε όμως ο πόλεμος κάτω εκεί πέρα στον Περσικό, και η χώρα που ήταν να τους δώσει καμιά 25, δεν θυμάμαι, γύρω στα 20-25 μεταχειρισμένα Eurofighter, πριν έρθει η παραγγελία από την Αγγλία, αυτή τη στιγμή δεν έχει πάρει ούτε ένα λόγο του πολέμου που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν παγώσει όλα. Η Αγγλία έχει υπογράψει συμφωνία για να δώσει Eurofighter, αλλά από το 2030 και μετά. Αυτό τότε το λέγανε με τα F-35, μέχρι να πάρει τα Eurofighter η Τουρκία, εμείς θα έχουμε πάει στα F-35.
1: Μάλιστα.
6: Το συζητούσαμε.
1: Πότε αλλά έρχονται αυτά, το 28?
6: Ούτε τα μεταχειρισμένα.
1: Το 28 θα έρθουν τα F-35, έτσι. Και είναι μία μοίρα, νομίζω,
6: Ναι, υποτίθεται τότε η Τουρκία θα την έβγαζε με κάτι μεταχειρισμένα από κάποια χώρα του Περσικού κόλπου Eurofighter και καινούργια γύρω στο 2030 από Αγγλία Eurofighter, όμως δεν μιλάμε για αεροσκάφους πέμπτης γενιάς όπως είναι αυτό που παίρνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία και υπάρχουν σοβαρές απουσίες. Ούτε ο Καραμαλής, καλά ο Σαμαράς δεν το συζητάμε.
8: Και ο Μημαράκης.
1: Και ο Μημαράκης την έκανε Αλεβουζόν. Την έκανε και Αλεβουζόν και ο Υπουργός Άμυνας, ο Δένδιας. Ήταν, λέει, είχε άλλη δουλειά να κάνει.
8: Και ο Υπουργός, ναι.
1: Πώς τα εξηγείτε αυτά, πώς τα ερμηνεύετε αυτά, από ποιο να ξεκινήσω?
6: Αυτή είναι εδώ και καιρό, είναι αλλού. Ακόμη και ο Δένδιας είχε πάρει θέση τότε με την απεργία πείνας του Ρούτσι, είχε πάρει θέση υπέρ του Ρούτσι αρκετές φορές, υπέρ των συγγενών, και δεν βγήκε ούτε μία φορά να πάρει θέση για αυτό το θέμα. Δηλαδή χαλούσε ο κόσμος για όλα αυτά τα ξυλόλια και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτός ήταν αλλού και όταν χρειάστηκε να κάνει κάποια παρέμβαση που έκανε στη Βουλή, πήρε θέση με τα ξυλόλια κυριολεκτικά. Οπότε όλοι αυτοί εδώ και καιρό, οι προηγούμενοι είναι πιο νωρίς εδώ και καιρό έξω, όλοι αυτοί είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός Νέας Δημοκρατίας, της αυτής Νέας Δημοκρατίας, της αποτελεσματικής, έχουν μείνει στο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί έχουν μείνει στο παρελθόν, είναι αλλού.
1: Μάλιστα. Θανάση.
7: Εγώ τι να πω, εγώ έχω κάνει μία ανάρτηση, όπου το 2014 με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, ο Μητσοτάκης ο Κωνσταντίνος.
1: Α, μας έστειλε μια, ναι, μας στείλανε και τη φωτογραφία. Μας τη δείξει ο κύριος Καλπακίδης, ο σκηνοθέτης. Να τη δείχνει τώρα. Με τον Μπαστούνι το Μητσοτάκης.
7: Με τον Μπαστούνι 96.
1: Αρχηγός ήταν
7: ετών,
1: τότε ο Σαμαράς.
7: Έτσι. Ο Σαμαράς, ναι. Και παρόλο ότι του είχε ρίξει την κυβέρνηση, παρόλο αυτά, θεσμικός ο Μητσοτάκης, με τον Μπαστούνι 96 χρονών πήγε και παραδέχτηκε την επέτειο της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Διαφορά.
7: Λοιπόν, νομίζω ότι οι ηγέτες και ο χαρακτήρας τους φαίνεται όταν χάσουν πλέον.
1: Παιδιά, είναι μία εικόνα αυτή, χίλιες λέξεις, δηλαδή δεν ξέρω, αλλά είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. 96 ετών ο Μητσοτάκης ο πατέρας, με τον μπαστούνάκι του, τιμά. Βρίσκεται με το Σαμαρά, ήταν τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, δηλαδή ήταν το
7: 2014
1: ήταν, το 2014, μάλιστα, δηλαδή στα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Παρέστη, ενώ είχε κάθε λόγο να του γυρίσει την πλάτη. Ο Σαμαράς δεν είχε ρίξει την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ναι, το 1993, άρα λοιπόν τι συζητάμε. Παρά τα αυτά όμως, θεσμικός, ευγενής, άνθρωπος, με παιδεία, με αυτό, δέστανε, πήγε εκεί, σου λέει, γιορτάζει παράταξη, τελεία. Δεν έχει σημασία αν αρχηγός της είναι αυτός ο οποίος με έριξε. Κάτι το οποίο σήμερα όλοι αυτοί, Σαμαράς, Καραμαλής και πάει λέγοντας, τους έχει μπει στα μάτια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί από την ημέρα που βρέθηκε στην Αμερική, σε εκείνο το τριήμερο, όταν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κογκρέσο, ναι, λοιπόν, βλέπαμε ας πούμε να τον χειροκροτούν όρθιοι και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί.
8: Αυτό ήταν,
1: δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Τέτοια υποδοχή, τέτοια στάση απέναντι σε Έλληνα προσωπικότητα. πρωθυπουργό. Εδώ δεν είχε ξαναγίνει για κανέναν άλλο ηγέτη. Από τότε, εγώ θυμάμαι την άλλη μέρα Βασίλη, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, και λέω τώρα ο Μητσοτάκης πλέον έχει μπει κανονικά στο στόχαστρο όλων. Και όχι εκτός, εντός.
3: Ναι, το είχες πει.
1: Βέβαια. Μα δεν έγινε αυτό σε κανέναν άλλο πρωθυπουργό. Μόνο στο Μητσοτάκη. Και από τότε στοχοποιήθηκε. Τι λες, Νίκο Σέργη?
6: Ο Μητσοτάκης και τα στελέχη που έχει γύρω του ανήκουν σε μια άλλη γενιά. Σε μια γενιά που μετράει αποτελεσματικότητα. Όλοι οι προηγούμενοι ήταν στελέχη ενός κόμματος ανεξαρτήτου αποτελεσματικότητος. Και τα ίδια επέλεγαν άτομα γύρω τους, τα οποία ανεξαρτήτως αποτελεσματικότητας εξαρτώνταν μόνο που θα βρίσκονται οι θέσεις τους, δηλαδή που θα τοποθετηθούν, ήταν μόνο κομματικοί. Ο Μητσοτάκης έχει αλλάξει τα δεδομένα, πραγματικά λειτουργεί όπως λειτουργούν οι δυτικές σοβαρές χώρες, επιλέγοντας στελέχη τα οποία είναι ικανά και όχι στο σκληρό πυρήνα τον κομματικό. Οι προηγούμενοι προαναφερθέντες έχουν μείνει 50-100 χρόνια πίσω. Νομίζουν ότι επειδή ανήκουν σε ένα κόμμα, ότι έχουν κληρονομικό δικαίωμα και ότι θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα σε αυτό και να φέρουν όποιον θέλουν, ο οποίος θα έχει απλώς κομματική ταυτότητα ανεξαρτήτως του αποτελεσματικότητας. Ο Μητσοτάκης το έχει αλλάξει όλο αυτό και βλέπουν πλέον ότι περισσεύουν. Δεν μένει κάτι να κάνουν αυτοί ούτε στο κομματικό κομμάτι. Είναι ικανότατα τα στελέχη γύρω από το Μητσοτάκη, που είναι επιλογή δική του και όχι στενά κομματική, αλλά προσαρμόζονται πάρα πολύ καλά στη σύγχρονη πραγματικότητα πολιτική και φέρνουν αποτελέσματα. Αυτοί δεν μπορούν να φέρουν τέτοια αποτελέσματα, αισθάνονται μειονεκτικά και καταλαβαίνουν ότι έχει τελειώσει για αυτούς η καριέρα, να το πούμε έτσι, και κάποιων πιθανών συγγενών τους, κολλητών τους. Γι' αυτό αισθάνονται αυτά που αισθάνονται για το Μητσοτάκη και γι' αυτό έχουν αυτή τη στάση που ξεφτιλίζονται ακόμη και στα γεράματα κάποιοι.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, το ξέρεις ότι εκεί που βρίσκεσαι στη Μάλτα έχει, η Μάλτα έχει τη φθηνότερη βεζίνη?
6: Έχει όντως τη φθηνότερη βεζίνη.
3: Για πόσο είναι εκεί?
1: Τη φθηνότερη, πολύ φθηνή.
6: Τιμές, δεν είναι
1: στο 1,5 χώρα, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
6: Ούτε φυσικά είναι μια χώρα που εξυπηρετεί εύκολα τον πολίτη με την έννοια ότι έχει αστικές συγκοινωνίες καλύτερες από την Ελλάδα. Είναι κόλαση. Μπορεί να μην έρθει ποτέ το αστικό, να περιμένεις, και ενώ υπάρχει αναγγελία στην τηλεματική ότι έρχεται σε 27 λεπτά, σε 5 λεπτά, σε 1 λεπτό, να σβήσει και να μην έρθει στην επόμενη ώρα. Μπορεί να συμβαίνουν διάφορα. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε την Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα εδώ που είμαστε στο κέντρο. Δεν υπάρχει ούτε ένα καλαθάκι κλασικό να πετάξουμε, ένα σκάφος, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε στις γειτονιές. Τα σκουπίδια τα βγάζουν έξω σε μαύρες ημιδιάφανες σακούλες, κυριολεκτικά στο πεζοδρόμιο. Να μην κατηγορούμε την Ελλάδα, ακριβώς. Δεν είμαστε τόσο χάλια. Παρότι αυτοί έχουν διπλάσιο κατά κεφαλήν εισόδημα, πραγματικά η ζωή που κάνουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη και θα βελτιωθεί κι άλλο. Δεν είναι όπως θα νομίζουμε κάποιοι ότι εδώ είμαστε στην Ελλάδα οι τελευταίοι των τελευταίων. Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε σε πολύ καλό
8: This sound επίπεδο. Is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Λοιπόν.
6: Δεν είναι η αίσθηση μόνο του Έλληνα, είναι και των ξένων που ανέφερα προηγουμένως. Ο Γερμανός έχει να πει καλά λόγια, ο Γάλλος το καταλαβαίνει, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Γερμανός, είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και έκανε σύγκριση. Πώς είναι η Ελλάδα, πώς είναι η Μάλτα, πώς είναι η χώρα του. Οπότε οι ξένοι συγκρίνουν και εμείς δεν πρέπει να είμαστε άδικοι με τον εαυτό μας και με τη χώρα μας.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω, Θανάση, πως είναι απόλυτα σωστός ο Νίκος
9: αυτό. Εμείς είμαστε μονίμως γκρινιάρδες. Δηλαδή, έχεις δει καμιά δημοσκόπηση από τότε που άρχισε να δημοσκοπήσει, να ρωτάει αν είσαστε ευχαριστημένοι για να λέει ο Έλληνας ναι?
1: Έλα, ποτέ.
9: Με οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα μία δήλωσάρα τώρα του Νίκο Ανδρουλάκη.
9: 48%, ας πούμε.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα λέει, βάζει το δίλημα στον ελληνικό λαό, θα τους γονατίσει όλους τους Έλληνες για να τον ψηφίσουν να έρθει πρώτος. Γιατί? Γιατί δήλωσε ότι ή θα είναι πρώτο το Πασόκ ή θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Οπα.
1: Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
6: Μετά την προσθήκη του Αποστολάκη έχουν κρυφθεί όλα.
1: Λες, με τον Αποστολάκη δηλαδή τώρα...
7: Ρε Νίκο, δεν παίζεις.
1: Ναι, είδε φοβερός.
3: Πρώτο το Πασόκ, έστω και με μία ψήφο.
1: Ναι.
6: Πήρε το μούτσο του Κασελάκη.
1: Ναι.
6: Κυριολεκτικά έχει γίνει ο άνθρωπος.
1: Δεν μου λες το Μιχαλογιαννάκη. Το Μιχαλογιαννάκη θα τον πάρει. Αυτό σε μένα μου αρέσει. Εκεί μετά δισεκατομμύρια, εδώ δισεκατομμύρια εκεί. Θα πάρουμε μερικά δισεκατομμύρια και από εδώ. Θα πάρουμε και από εκεί. Θα αυτό και μερικά από τα. Και όλα θα πάνε καλά.
7: Τον πήρε.
1: Γιατί δεν βγάλανε φωτογραφία.
6: Δεν ξέρω τώρα, τον πήρε, δεν τον πήρε στο τέλος.
1: Μήπως τον έχει κρυστα κρυφά μαζί με την άλλη πάνω, όπως τη λένε, την τέτοια. Με
7: την φωτογραφία.
1: Τη Ζάκρη, ναι.
7: Προσχώρησε
1: ο Μιχαλογιαννάκης.
6: Ζάκρη. Θα είναι καθοριστικό. Θα έχει ένα τρίο δυνατό. Μιχελογιαννάκη, Τζάκρη, Αποστολάκη.
1: Είναι και ο φίλος μου ο Νικόλας Φαραντούρης. Μην το ξεχνάμε, και αυτός μ' αρέσει. Εμένα. Και ο Νικόλας Φαραντούρης. Τετράδα θα γίνει. Τετράδα. Είναι δυνατό άνοιγμα αυτό, ε. Πολύ δυνατό άνοιγμα αυτό που κάνει, ε.
7: Εμείς γελάμε τώρα, ρε παιδιά, αλλά το θέμα είναι, εγώ σκέφτομαι τα 5-6 σοβαρά στελέχη, Μανιάτης, Κουκουλόπουλος, Διαμαντοπούλου, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που βρίσκονται μέσα στο Πασόκ, πώς ανοίγονται αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου αυτό το πράγμα. Τόσο αν έχω πέσει τόσο πολύ έξω για τη σοβαρότητα αυτών των ανθρώπων. Πώς κάθονται εκεί πέρα μέσα.
6: Ο πλέον σοβαρός έφυγε εδώ και καιρό. Ο Λουβέρδος που ήταν ο πλέον σοβαρός.
7: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο. Τελείως φαινόταν.
1: Δεν έφυγε στην ουσία,
7: αυτό
1: τον έδιωξαν.
7: Αυτό φαινόταν θα γίνει από καιρό. Να πούμε, απλώς περίμενε και ο Λουβέρδος περίμενε. Δεν ξέρω, ίσως περίμενε κάτι να δει. Και ο Μητσοτάκης, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ο Λουβέρδος στη Νέα Δημοκρατία, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, τελείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αυτά τα στελέχη τα οποία είχαν παίξει κιόλας ότι μπορεί να προσχωρήσουν, μπορεί να κάνουν, και ο Μανιάτης τότε με το θέμα της ΔΕΗ και το πώς το λένε και η Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, και αυτά τα στελέχη τώρα πώς κάθονται, γιατί είναι στελέχη τα οποία είναι μέσα στο πολιτικό γραφείο, έτσι. Δεν είναι να πεις ότι είναι απλά στελέχη, απλοί βουλευτές. Διαχειρίζονται την πολιτική.
1: Εδώ μας λέει πάντως ένας φίλος.
7: Κάθονται στο ίδιο τραπέζι, ας πούμε.
1: Ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ψηλά ιστάμενος στο Πασόκ και μας παρακολουθεί αυτή την ώρα, μας λέει ότι δεν θεωρείται ένας ρεαλιστικός εκλογικός στόχος αυτός του Προέδρου, αλλά μια προσπάθεια να συσπυρώσει τα στελέχη προκειμένου να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Προφανώς, λέω τώρα, εγώ συμπληρώνω, αν δεν έρθει δεύτερο το Πασόκ και έρθει τρίτο.
3: Υπάρχει θέμα εκεί.
1: Βέβαια υπάρχει θέμα. Θα υπάρχει θέμα στο γεγονός ότι όταν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία από την πρώτη, καταλαβαίνουμε ότι εκεί μπαίνει πλέον σοβαρό δίλημα στον ψηφοφόρο του Πασόκ. Έτσι, αν θα ξαναψηφίσει Πασόκ. Βέβαια. Έτσι. Αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας.
3: Όλη η ιστορία.
1: Και προσέξτε τώρα, κύριοι. Και
3: το
1: Τσίπρα, ποιοι τον αντιμετωπίζουν, ή τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ οι τη Νέα Δημοκρατία προτιμούν τον Τσίπρα να είναι δεύτερος αντί του Ανδρουλάκη. Παρά τα αυτά, οι Νεοδημοκράτες κάνουν πόλεμο του Τσίπρα. Κάτι που δεν κάνουν οι Πασοξίδες στο Τσίπρα. Δεν ξέρω, Νίκο, το έχει αντιληφθεί. Το βλέπουμε άλλωστε, έτσι δεν είναι.
6: Αυτοί έχουν κοινή δεξαμενή και προσπαθεί ο ένας να μην πικράνει πολύ τον άλλο, μπας και κάνει καμιά μεταγραφή και αλλάξει λίγο και...
1: Ναι, αλλά έτσι όμως θα κερδίσει τη δεύτερη θέση.
6: Δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Δεν μπορούν, όμως η πολιτική τους είναι τόσο ρηχή, δεν μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Δηλαδή είναι χαμένοι και οι δύο, το ξέρουν.
1: Ναι.
6: Και προσπαθούν για τη δεύτερη τρίτη θέση. Τίποτα περισσότερο.
1: Μάλιστα.
6: Τίποτα. Πραγματικά και ανακυκλώνουν στελέχη δηλαδή και μεταξύ τους. Γίνεται της ανακύκλωσης αυτή τη στιγμή, ξαναγυρίζουν πίσω πάρα πολύ πλέον από που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ αφού κάνανε την βόλτα τους, αλλά τα στελέχη αυτά είναι πάρα πολύ φθαρμένα, δεν έχουν κάτι να δώσουν, αλλά ούτε και ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σηκώσει αυτό το κόμμα, όπως φαίνεται, είναι πάρα πολύ λίγος, τραβάει πολύ αριστερά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι το Πασόκ του σήμερα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, ένα σχόλιο.
7: Δεν έχω να διαφωνήσω τίποτα. Το Πασόκ δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο μπορούσε να το εμπιστευτεί κάποιος ως εναλλακτική λύση αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
7: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας ποιος θα έρθει δεύτερος. Και βλέπω ότι όσο βγαίνουν και τα στελέχη του Τσίπρα, τα οποία υποτίθεται ήταν τα νέα και αυτά, όσο βγαίνουν και μιλάνε, τόσο ο Τσίπρας πέφτει, έτσι. Βλέπουμε δηλαδή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μια άνοδο του Πασόκ και μια πτώση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν οφείλεται σε τίποτα άλλο μετά τη Θεσσαλονίκη, ιδίως που βγαίνει ο καθένας να εξηγήσει τα μέτρα που είχε πει ο Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε τώρα, η άνοδος της μισής, Θανάση, μήπως είναι και μύθος τελικά, γιατί την άνοδο τη σημαντική την έδειξε μια εταιρεία, η Interview, η οποία τελικά ούτε είναι μέλος, ας πούμε, της, πώς λέγεται, ο σύλλογός του στο σωματείο τους, και πέραν τον ΣΕΔΕΑ, και πέραν τον άλλον έγινε και καταγγελία, διότι αυτή η μέτρηση κυκλοφορούσε πριν ολοκληρωθεί. Και μπαίνουν, και αυτή είναι η μέτρηση η οποία δείχνει το ΠΑΣΟΚ να απογειώνεται. Όλες οι άλλες εταιρείες έδειξαν μια κάποια αύξηση στο ΠΑΣΟΚ, αλλά το της μισής μονάδας των μεγάλων κομμάτων δεν μετράει. Κατά συνέπεια, μήπως είναι και αυτό μύθος δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας από την άλλη μεριά είναι στα κάγκελα. Γιατί σου λέει πάντα να δημιουργήσετε ένα ψευτικό κλίμα, ας πούμε, ευεξίας για το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει. Εγώ περιμένω να δω, Νίκο και Θανάση, τις επόμενες μετρήσεις και από εκεί θα συνάγω τα συμπεράσματα.
3: Έχουμε όλο τον χρόνο.
1: Βέβαια, ακριβώς.
3: Τι θα εξελιχθεί μετά. Πώς θα εξελιχθεί, μάλλον.
1: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εγώ έτσι το εισπράττω.
6: Έχουμε να δούμε πάρα πολλά σόου ακόμα. Δυστυχώς. Δεν έχουν σχέση με την πολιτική αυτοί οι άνθρωποι και των δύο κομμάτων και θα μας χαρίσουν απίστευτες στιγμές γέλιου τύπου Μιχελογιαννάκη καθώς θα πηγαίνουμε στις εκλογές, οι οποίες αργούν όμως ακόμη, και όσο θα πλησιάζουμε προς τα εκεί θα βλέπουμε απίστευτα βίντεο και θα γελάμε. Δυστυχώς αυτή είναι η αντιπολίτευση, δεν μπορεί. Αυτό είναι, τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, καλά να περνάτε. Και ο ένας στη Μάλτα καλά. Και ο άλλος στη Βουλγαρία. Καλά να περνάτε την αγάπη μας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Γεια μας, γεια. Έχουμε πολλά σήμερα να συζητήσουμε. Νομίζω, Βασίλη μου, ότι πρέπει να μου καλέσει τώρα τον κύριο Περιφερειάκη. Τον έχουμε μαζί μας.
3: Βεβαίως, είναι μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζημάρκο. Τι μου κάνετε?
10: Καλημέρα, κύριε Λουίζα, και σε εσάς και στους ακροατές σας και τηλεθεατές σας.
1: Να είστε καλά.
10: Καλημέρα και στον κύριο Χατζιωάννου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
10: Χαρά μου. Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω, θέλω να αφήσω τα ευχάριστα προς το τέλος και να ξεκινήσω από κάτι δυσάρεστο. Είχα παρακολουθήσει την τοποθέτησή σας στην Περιφερειακή Επιτροπή. Και αναφερθήκατε στα ψέματα τα οποία διακινούνται από πλευράς Δημοτικής Αρχής της Ρόδου. Και μάλιστα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που υποτίθεται ότι ως θεσμικό όργανο θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικό με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται και όχι όπως είπατε εσείς χαρακτηριστικά τους χαρακτηρίσατε και ως τηλεσχολιαστές. Θα ήθελα να πάρουμε μία γεύση από μία απάντηση έμεση αλλά σαφέστατη στο πρόσωπό σας από πλευράς του Δημάρχου Ρόδου, του κυρίου Κολιάδη. Ακούστε τον παρακαλώ για να σας ζητήσω απάντηση.
11: Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου την Παρασκευή στην Περιφερειακή Επιτροπή με αφορμή την αντιπλημμυρική μελέτη για την Ιελισσό ανέφερε πως οι διαχειριστές της πόλης, εσείς δηλαδή, δεν μπορείτε να συμπεριφέρεστε σαν τηλεσχολιαστές, δεν μπορούν να τρώνε πασατέμπο, δεν είναι σινεμά εδώ, ο Δήμος δεν κάνει τη δουλειά του και σχολιάζει αυτούς που δουλεύουν.
12: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
11: Να δούμε τη μεγάλη εικόνα χρόνια, που είναι η αντιπλημμυρική μελέτη, έτσι.
12: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι 15 χρόνια του ιδιωμοτήβου. Εγώ δεν παίρνω τίποτα προσωπικά. Σας το λέω ειλικρινά. Θα ήταν ηλίθεια να το κάνω. Θα ήταν χαζό πραγματικά να το κάνω αυτό. Όταν το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια. Τόσοι δήμαρχοι έζησαν τα ίδια και ήταν διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με τον κύριο Καμπουράκη, ούτε με τον αείμνηστο Φώτη Χατζηδιάκο. Είμαστε τρεις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Το ίδιο όμως μοτίβο επαναλαμβάνεται. Και αυτό το συστηματάκι ενεργούσε πάντα με το ίδιο μοτίβο. Δεν θα κάνω εγώ τον επιθεωρητή Σαΐνη. Την περιβόητη μελέτη υδραυλική, η οποία την ακούμε εδώ και 4 χρόνια, αλλά δεν την έχουμε παραλάβει, ούτε την έχουμε λάβει για να τη μελετήσουμε. Δεν ξέρω, κάποιος ψεύδεται, κύριε Μέγα. Και κάποιος ψεύδεται δημόσια. Ή νομίζουμε ότι μπορούμε να παραπλανούμε τον κόσμο. Δεν ξέρω. Υπάρχουν ευγαντικοί γιατροί, υπάρχουν και ευγαντικοί πολιτικοί, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν και πιστεύουν ότι μπορούν να ξεγελάνε τον κόσμο, να λένε ψέματα στον κόσμο. Αν υπάρχει ένα πρωτόκολλο παραλαβής ή αν υπάρχει κάποιος που έχει παραλάβει τη μελέτη την υδραυλική από την περιφέρεια τους μελετητές στο Δήμο Ρόδου, θέλω σήμερα να μας το ανακοινώσουν.
1: Νιώθετε να ανήκετε στην κατηγορία των γβαντικών πολιτικών, κύριε Περιφερειάρχα?
10: Καλημέρα, κύριε Λουίζο, λοιπόν, ξανά. Να πω το εξής. Εμείς θέλουμε να παίρνουμε στα σοβαρά κάθε άνθρωπο που είναι στη δημόσια διοίκηση. Από όποια θέση και αν υπηρετεί, είτε είναι υπηρεσιακός είτε είναι αιρετός. Και τον παίρνουμε στα σοβαρά. Ξεκινάμε τουλάχιστον έτσι. Τώρα θέλεις, λέει, να αγιάσεις και δεν σε αφήνουν. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το εξής. Προχθές βγαίνει μια ανακοίνωση από πλευράς Δήμου όπου έχει μέσα μια σειρά από συκοφαντικές αναφορές. Συκοφαντικές όμως, ψευδείς αναφορές. Λοιπόν, από τη ΔΕΙΑΡ. ΔΕΙΑΡ Δήμος είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Την άλλη μέρα το πρωί λέμε εμείς έχει μια σειρά από συκοφαντικές αναφορές, αλλά δεν θα δαπανίσουμε κι εμείς 15 σελίδες να κουράσουμε τον κόσμο. Θα δείξουμε ένα τώρα ψέμα σας. Ένα ψέμα θα αναδείξουμε. Το αναδεικνύουμε, λέμε είναι το συγκεκριμένο, είναι ψευδής η αναφορά σας, παραπλανητική. Και βγάζει αμέσως ανακοίνωση η ΔΕΙΑΡ μισή ώρα μετά, χθες το πρωί, και λέει, α, εντάξει, τώρα στηριχτήκατε πάνω σε ένα συντακτικό λάθος, το απέδωσατε σε συντακτικό λάθος την παραπλανητική, παύλα, ψευδή αναφορά. Φτάσει στις 11 το πρωί, χθες, και στις 4 νέα ανακοίνωση επαναλαμβάνουν το χθεσινό, προσέξτε τώρα, την προχθεσινή ψευδή αναφορά, την επαναλαμβάνουν και την επαναφέρουν σε ισχύ.
1: Το εκπαραδρομής λάθος δηλαδή.
10: Ναι, το δήθεν συντακτικό και εκπαραδρομής λάθος, το οποίο 11 ώρα το πρωί είπανε ναι, έχετε δίκιο, είναι λάθος. Και καλά,
1: και μετά
10: δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι συκοφαντία. Ένα συντακτικό λάθος έγινε στις 11 το πρωί. Λες, εντάξει, οκ, okay, το είδαν οι άνθρωποι, αυτό το μάζεψαν. Στις 4, στην ανακοίνωση που βγήκε 4 η ώρα χθες το απόγευμα, επανέλαβαν την προχθεσινή αναφορά στην αρχική της μορφή και λίγο πιο ενισχυμένη. Πείτε μου αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά αυτόν τον οργανισμό. Θες να το πάρεις στα σοβαρά. Οφείλεις να το πάρεις στα σοβαρά. Έτσι, οφείλεις, είναι χρέος σου να το κάνεις. Μπορείς να το πάρεις στα σοβαρά. 11 το πρωί σου λέει είναι συντακτικό λάθος αυτό που χθες είπα ψέματα για σένα. Και στις 4 επαναλαμβάνει αυτό που στις 11 το πρωί χαρακτήρισε ως συντακτικό λάθος με χειρότερη μορφή. Και ρωτάει ο Δήμαρχος ότι εδώ κάποιος ψεύδεται. Παρά τι άλλο να σχολιάσεις. Δηλαδή η τοξικότητα έχει χτυπήσει τόσο κόκκινο που εγώ πια έχω αρχίσει και πιστεύω ότι είναι οργανωμένο, δεν είναι τυχαίο. Έτσι είναι οργανωμένο, βλέπετε ότι είναι συντονισμένο, είναι βήμα-βήμα, είναι σε ό,τι δουλεύει, είναι σε ό,τι γίνεται. Γιατί ό,τι δεν γίνεται εδώ, καλώς δεν γίνεται. Φταίει η κακιά η ώρα, φταίει η κακή κυβέρνηση, φταίει η υποστελέχωση, η δίθεν υποστελέχωση που δεν υπάρχει, φταίει η δίθεν υποχρηματοδότηση, φταίει ο κακός ο καιρός, τέλος πάντων φταίνε αυτοί που μας επιβουλεύονται κτλ. Λοιπόν, αν κάτι πάει να γίνει, αυτό είναι που πρέπει να χτυπηθεί. Να μην γίνεται τίποτα, όλα στο τέλμα. Λοιπόν, επανέρχομαι στην προχθεσινή μου δήλωση, κύριε Λοΐζο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένας χώρος ιερός, ως τον οποίο έχω υπηρετήσει και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπαίνεις μέσα με στόχο να είσαι παραγωγικός, να πάρεις κάτι από το σημείο Α και να το πας στο Β, που το Β θα είναι 5-10 πόντους, 50 μέτρα, 5 χιλιόμετρα, όσο πιο μακριά μπορείς, μπροστά όμως, μπροστά, όχι πίσω, μπροστά πρέπει να πας. Το να κάθεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την αρχή μέχρι να βαρεθούν όλοι, και να σχολιάζεις τη δουλειά άλλων, δεν σε κάνει χρήσιμο στην κοινωνία. Δεν είσαι σχολιαστής. Λοιπόν, στο Δημοτικό Συμβούλιο θα πας να σχολιάσεις τα έργα σου. Τη δική σου, το δικό σου σχέδιο, το δικό σου όνειρο, τα δικά σου πεπραγμένα, τις δικές σου πρωτοβουλίες, το δικό σου τεχνικό πρόγραμμα, τις δικές σου χρηματοδοτήσεις, τις δικές σου αρμοδιότητες, τις δικές σου ευθύνες. Στο συγκεκριμένο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιαλισσού, ξαναλέω απλά πράγματα κατανοητά σε όλο τον κόσμο. 5 φορείς κάνουν αντιπλημμυρικά, κατά τον νόμο, ελεύθερα. δεν χρειάζεται ούτε προγραμματική, τίποτα. Πέντε φορείς μπορούν να κάνουν αντιπλημμυρικά. Στη Ρόδο αντιπλημμυρικά σχεδιάζει μόνο και κάνει η περιφέρεια του Αιγαίου. Πάμε. 24 ποτάμια. Νότια Ρόδος, Κεντρική Ρόδος. Παραδείγματος χάρη.
1: Πέντε φορείς ποιοι είναι, κύριε Αλώνα,
10: παραδείγματος χάρη το χωριό Μάσαρη. Το μεγάλο παράδειγμα η Λάρδος. Φοβερό έργο σε χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα. Αρχάγγελος. Τελειώσαμε την Τάφρο 1. Εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση. Το Δήμο Πρατούμε. Απόλλωνα, το χωριό Απόλλωνα. Στο χωριό Απόλλωνα και τις μελέτες για τη χρηματοδότηση δημοπρατήθηκε και η σύμβαση προχώρησε. Ξεκινάει σε λίγο το έργο. Και στην Ιάλισσο εκτελούμε εμείς τη μελέτη όχι μόνο για τον Τριατενό αλλά και για άλλους δύο γειτονικούς ποταμούς. Λοιπόν,
1: αυτά τα κάνει, περί υδραυλικής μελέτης που είπε ο κύριος Δήμαρχος.
10: Μελέτη, η απάντηση είναι ναι.
1: Μπορούσε να την κάνει.
10: Θέλετε να σας το πω κι αλλιώς. Μιλάμε για το Τριαντενό, το κομμάτι το πλάκο σκεπή. Λοιπόν, στον οποίο οι μελετητές λένε εμείς δεν καταλήξαμε στο να το αποκαλύψουμε γιατί έτσι μας κάπνισε. Το λένε οι μελετητές, δεν το λέει αυτό η περιφέρεια. Τον αποκαλύπτουμε, αυτή είναι η πρόταση της μελέτης, γιατί έτσι λέει η νομοθεσία τώρα. Αν λένε ψέματα οι μελετητές, δεν έχουν παρά να το ψάξουν αυτό στο Δήμο, να το διαψεύσουν. Εμείς θα τους παραδώσουμε τη μελέτη. Και αν δεν θέλουν να κάνουν ό,τι θέλουν, ας την κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που κάνουν εκεί μέσα, αυτό που κάνουν εκεί μέσα, νομίζεις ότι είσαι στο Muppet Show που έχει αυτό το θεωρείο πάνω με κάτι γερόντια που ηρωνεύονται συνέχεια αυτούς που είναι στη σκηνή. Και κάτι κάνουνε ρε παιδί μου, κάτι κάνουνε. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι Muppet Show, είναι το Δημοτικό Συμβουλίο. Δηλαδή δεν σοβαρευτούμε λίγο. Εμείς σας ξαναλέω, θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά κάποιους ανθρώπους. Και προφανώς οργανισμούς. Αλλά δεν είναι σοβαρή η συμπεριφορά αυτή. Δεν είναι σοβαρή η συμπεριφορά αυτή. Και όλα αυτά τα ψέματα, μιλάμε για τόνους συκοφαντίας. Ειδικά για το φράγμα Γαδουρά. Από αυτή την μεγάλη εστία παραπληροφόρησης που είναι η ΔΕΙΑΡ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύψης και Αποχέτευσης δεν μολύνει μόνο τη θάλασσά μας με λίμματα, κύριε Λοΐζο. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας είναι εξαιρετική τοποθέτησή του και την υιοθετώ στο 100%. Δεν μολύνει μόνο τη θάλασσα με λίμματα. Μολύνει τη δημοτική, την πολιτική ζωή, μολύνει την καθημερινότητα με λίμματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ανοιχτό στην αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι μόνο. Έχεις μόνο μια πολιτική ταυτότητα και μια πολιτική διαδρομή. Έχω μια διαδρομή ως περιφερειάρχη. Τα 15 χρόνια που λέει ο κύριος Δήμαρχος, εγώ δεν θυμάμαι να ήμουν περιφερειάρχης, να είμαι περιφερειάρχης 15 χρόνια, αλλά και αυτό δείχνει το κίνητρο κάποιου όταν μιλάει. Εντάξει. Λοιπόν, θα χαρώ να μείνω περιφερειάρχης 15 χρόνια. Εάν μπορεί να το αποτρέψει αυτό, έχει κάθε. Θα του δοθεί η ευκαιρία στις εκλογές να προσπαθήσει να το αποτρέψει. Έτσι, για να τελειώνουμε με αυτό. Με αυτό το κουτσομπολιό.
1: Είδα ότι στάθηκε περισσότερο. Στάθηκε στην υδραυλική μελέτη λοιπόν, και επειδή δεν γνωρίζω εγώ για αυτά τα πράγματα και μάλιστα μίλησε για ψεύδι, ας πούμε.
10: Κύριε Λοΐζο, κάποιος κάνει τη μελέτη που έχει ανάγκη μια πόλη που διοικείς εσύ. Η Αλισσός είναι μια πόλη. Εμείς έχουμε παραλάβει από Δήμους πάρα πολλές μελέτες, από πολλούς Δήμους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Και ποτέ δεν σχολιάσαμε αυτό το οποίο, τη δουλειά που έκαναν, εκτός από θετικά. Μόνο θετικά τη σχολιάσαμε. Μετά καθήμενοι στο γραφείο μας, είδαμε ότι κάτι έπρεπε να αλλάξουμε, κάτι έπρεπε να προσθέσουμε, κάτι έπρεπε να βελτιώσουμε, έτσι νομίζαμε. Το κάναμε σιωπηρά, ευχαριστώντας τους ανθρώπους που δούλεψαν, αναγνωρίζοντας τη δουλειά που έκαναν, αναγνωρίζοντας την ενέργεια που δαπάνησαν, τον χρόνο που ξόδεψαν και μας προσέφεραν τη βάση μιας δουλειάς, η βάση που είναι η μελέτη. Μετά είναι να βρεθούν τα χρήματα, να πάρθουν οι άδειες και να δημοπρατηθεί. Αυτή είναι η δημόσια διοίκηση. Αυτοί είναι οι κανόνες της πατρίδας μας. Ποτέ δεν ακυρώσαμε τη δουλειά κάποιων ανθρώπων ή οργανισμών. Τους ευχαριστήσαμε για αυτό που μας έδωσαν. Και ακόμα και αν το αλλάξαμε, είχαμε τη βάση για να το αλλάξουμε. Λοιπόν, και οφείλαμε να τους ευχαριστήσουμε και αυτό κάνουμε συνέχεια. ξεκινάνε και τελειώνουν τα δημοτικά συμβούλια με μνημόσυνο. Με μνημόσυνο. Είναι τα 9 μέρα, είναι τα 40, μετά αυτοί έχουν πάει στα 80, στα 120. Όταν φτάσουν στο 5.000 θα έχει τελειώσει και η θητεία τους. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν γραφείο τελετών μετά, αλλά αν δεν ανοίξουν, αν δεν σκοπεύουν να γίνουν, να κάνουν γραφείο τελετών το Δημοτικό Συμβουλίο, ας κάτσουν να δουν καμιά ντουζίνα, για να μην πω δεκάδες έργα δημοτικά, τα οποία άλλο είναι στα βράχια, άλλο το ξέχασε και ο χρόνος και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, και άλλες πρωτοβουλίες που έπρεπε να έχουν αναλυφθεί και δεν έχουν αναλυφθεί. Αλλά είδατε τελικά πόσο βολικό είναι. Αντί να μιλάς, αντί να κάνεις τη συζήτηση πάνω στο δικό σου έλλειμμα, πάνω στις δικές σου ευθύνες, στις δικές σου αρμοδιότητες, σε όλα αυτά.

0: Αυτό που καθόντουσαν οι γειτόνισσες η κάθε μία μπροστά στο σπίτι της σε μια καρικλίτσα και μιλάγανε μεταξύ τους, το λέγανε ποσπέρισμα. Έκαναν, ποσπερίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, κουτσοβολεύουν τους υπόλοιπους, περνάει η ώρα, συμπληρώνεται και η ώρα της συνεδρίασης, εντάξει όλα καλά, τους θάψαμε όλους. Τους θάψαμε όλους, απαλλαγήκαμε από τις ευθύνες μας, τις αρμοδιότητές μας. Άμα ήταν για να ποσπερίζουν, δεν χρειαζόταν να κατέβουν στις εκλογές. Θα βγάζανε μια καρικλίτσα έξω, ποσπερίζουν. Τώρα η καρικλίτσα έχει αντικατασταθεί με το Facebook. Καλά είναι και στο Facebook, δραστήριοι είναι, ποσπερίζουν και εκεί. Περνάει η ώρα. Λίγο μαγκιά, λίγο λεβεντιά, λίγο ψέμα, λίγο συκοφαντία, λίγο κακός μας ο καιρός, λίγο ένας κακός εχθρός, λίγο ένας που μας επιβουλεύεται, ένας σατανάς που δεν μας αφήνει. Λοιπόν, στη ζωή σου κύριε Λουίζο, τα όνειρά σου μπορείς να τα προδώσεις μόνο εσύ. Κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει από το να κυνηγήσεις τα όνειρά σου. Και αυτό είναι πολύ άσχημο που κάνουν, γιατί λένε στους νέους ανθρώπους, λένε στους νέους ανθρώπους, ότι τη ζωή πρέπει να την αντιμετωπίζεις μυρολατρικά. Όχι κύριε Λουίζο. Και εμείς όταν αναλάβαμε πριν περίπου 130 χρόνια για να ακολουθήσω την αριθμητική του κυρίου Δημάρχου, όταν έγινα περιφερειάρχης το 1890, λοιπόν, ήρθανε πολλοί αυτοί που μας επιβουλευόντουσαν και πήγανε πολλοί να μας βάλουν εμπόδια και μας έβαλαν και εμπόδια. Δεν λυγίσαμε κύριε Λουίζο. Όμορφα, ωραία, στρώσαμε τον κόλο μας κάτω, δουλέψαμε. Δουλεύουμε νύχτα μέρα σε όλα μας τα νησάκια. Δουλεύουμε παραπάνω από όσο, σε παραπάνω θέματα από αυτά που είναι των αρμοδιοτήτων μας. Με αγάπη, με αφοσίωση, με υπομονή στα προβλήματα και προχωράμε.
1: Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Ξεκινήσατε με το ακτινοθεραπευτικό.
1: Σε ένα έργο ζωής. Είναι αυτό. Εδώ θέλω να ρίχνουμε τώρα, σας παρακαλώ πολύ.
0: Υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό, κύριε Λουίζο. Ξέρετε πόσα χρόνια και πόσα προβλήματα. Με είδατε να καταγγέλλω κανέναν. Όλα αυτά τα χρόνια είδατε με, είδατε να καταγγείλω κανέναν. Και τι δεν έχουμε τραβήξει σε αυτό το έργο. Με είδατε να καταγγέλλω κανέναν, θα σας ρωτήσω 100 φορές. Όχι κύριε Λουίζο, κανένα δεν καταγγείλαμε. Λοιπόν, τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Με υπομονή και τα χαστούκια που φάγαμε.
1: Το πάλεψε ο Μακαρίτης, ο Κρεμαστινός, ο Δημήτρης, αλλά δεν τα κατάφερε. Το καταφέρατε εσείς.
0: Που μας ξεπερνάνε. Σωστό. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν. Που είμαστε τώρα.
1: Για να δούμε ποια ήταν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίσατε.
0: Στην επόμενη συνεδρίαση. Κύριε Λουίζο, καταρχήν δεν είχαμε, πρέπει να βγάλουμε οικοδομική άδεια.
1: Οικοδομική άδεια.
0: Το νοσοκομείο της Ρόδου, για να βγάλουμε οικοδομική άδεια, δεν είχε ούτε ιδιοκτησία. Ήταν χτισμένο σε οικόπεδο άλλου Υπουργείου. Το Υπουργείο Υγείας είχε χτίσει σε οικόπεδο ενός άλλου Υπουργείου. Έπρεπε να αλλάξει ιδιοκτήτη το οικόπεδο. Μετά έπρεπε να βγάλουμε οικοδομική άδεια. Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν είχε περιβαλλοντικό.
1: Το τρέξατε αυτό, έφτασε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία. Το
0: 1926 πότε λειτουργήσε. Και φτιάξαμε αναδρομικά φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το νοσοκομείο που έγινε πριν 25-26
1: χρόνια. Για να αποκτήσει άδεια το νοσοκομείο. Να γίνει νόμιμο το νοσοκομείο δηλαδή στην ουσία.
0: Μας είδατε να καταγγέλνουμε. Κάτσαμε, δουλέψαμε, φτιάξαμε το φάκελο. Έγινε μεταβίβαση της γης. Πέρασε στο, όχι στο Υπουργείο Υγείας, προσέξτε, πέρασε με νόμο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
1: Της Ρόδου.
0: Και θα σας ζητήσω μια χάρη, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Παρακαλώ.
0: Στην κάρτα που λέτε ακτινοθεραπευτικό Ρόδου, αλλάξτε το Ρόδου, είναι ακτινοθεραπευτικό δωδεκανήσου, τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον ακτινοθεραπευτικό δωδεκανήσου.
1: Από όλη την Ελλάδα θα έρχονται, γιατί, λοιπόν, γιατί θα έρχονται σε αυτό το ακτινοθεραπευτικό.
0: Είναι το πιο σύγχρονο ακτινοθεραπευτικό που θα έχει η χώρα μας, θα είναι κύριε Λουίζο. Τέλος του μηνός βγάζουμε και οριστικό ανάδοχο. Αν δεν έχουμε προβλήματα μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν, δηλαδή οι προσφυγές και τα λοιπά, το 2027 θα ξεκινήσει η κατασκευή του. Και το 2028 η λειτουργία του.
1: Εννοείται προβλήματα σε ενστάσεις και τέτοια, έτσι. Σε
0: το οποίο, κύριε Λουίζο,
1: προβλήματα, ναι, από ενστάσεις, ναι, εννοώ.
0: Αν οι διαγωνιζόμενες εταιρείες που εκδήλωσαν.
1: Δύο τελικά είναι οι εταιρείες που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον.
0: Αν δεν έχει, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δύο τελικά είναι οι εταιρείες, έτσι.
0: Οι δύο που πληρούσαν τα κριτήρια είναι δύο.
1: Δύο
0: εταιρείες επαρκείς για να κατασκευάσουν αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό έργο. Αυτό είναι ευχάριστο το ότι είναι δύο, έτσι.
1: Γιατί είναι, γιατί είναι ευχάριστο επειδή είναι δύο?
0: Γιατί αν ήταν μία, η τοπική εισαγγελία που έχει ανοίξει παράρτημα στο Δημορόδου,
1: οπα,
0: μαζί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μαζί με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, μαζί, νομίζω ότι και στα Ηνωμένα

0: Με ένα έθνη μόνο δεν μας έχουν καταγγείλει από το Δήμο Ρόδου. Τώρα θα μας καταγγείλουν και στα... Χάσανε την ευκαιρία, βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα είχε γενική συνέλευση στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Μπορούσαν μαζί με τους άλλους ηγέτες να πάνε να κάνουν και εκεί τις καταγγελίες τους σε έναν οργανισμό που εργάζεται. Λοιπόν, αλλά δεν είναι. Νομίζω στις επόμενη του χρόνου, το Σεπτέμβριο, στη συνέλευση του ΟΗΕ θα προλάβουν οι διοικούντες στο Δήμο Ρόδου να την κάνουν την καταγγελία τους και εκεί. Λοιπόν, καλά να είναι. Καλά να είναι οι άνθρωποι να αποσπερίζουν, να κουτσομπολεύουν και να καταγγέλουν. Πολύ χρήσιμο, πολύ χρήσιμο είναι αυτό, ξέρετε, στην κοινωνία. Πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά αυτή. Πάρα πολύ.
1: Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Περιφερειάρχη, πόσο μπορεί να, μια στιγμή, μια ερώτηση, πόσο μπορεί να καθυστερήσει αν γίνει μια ένσταση από τις δύο εταιρείες?
0: Δεν το ξέρεις, από μήνες έως χρόνια.
1: Α, τόσο
0: αν
1: πολύ.
0: Γίνουν ενστάσεις και πόσες θα γίνουν και αν θα πάνε και σε δεύτερο βαθμό.
1: Δεν μπορούν να το πάρουν χρόνια. Από κοινού, υπάρχει τέτοια διαδικασία, τέτοια δυνατότητα.
0: Τώρα λέμε να πάνε όλα...
1: Να το πάρουν από κοινού σαν κοινοπραξία αυτές εδώ οι δύο εταιρείες.
0: Υπάρχει διαδικασία, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Λέω, μπορεί να γίνει μια κοινοπραξία των δύο εταιρείων για το συγκεκριμένο έργο.
0: Πρέπει να έχουν κατέβει μαζί οι εταιρείες.
1: Πρέπει να έχουν κατέβει.
0: Για να το μοιραστούν ένα έργο, πρέπει να έχουν υποβάλει μαζί φάκελο πρόταση. Mm. Αφού κατέθεσαν πρόταση χωριστά, δεν μπορούν να συνεργαστούν τώρα στη φάση του διαγωνισμού. Πια τελείωσε.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα σε ένα έργο το οποίο μας πονάει όλους.
0: Θα αντιμετωπίσουμε όλα, κύριε Λουίζο. Θα το παραδώσουμε. Θα είναι λειτουργικό, θα είναι στελεχωμένο, να ξέρετε. Και αυτό το αντιμετωπίζουμε από τώρα.
1: Για πείτε μου.
0: Θα είναι στελεχωμένο το ακτινοθεραπευτικό, κύριε Δωδεκάκη.
1: Αυτό πώς, ποια εγγύηση υπάρχει ως προς αυτό, ως προς την στελέχωσή του?
0: Ποια εγγύηση για τη στελέχωσή του? Στους επόμενους μήνες και πρώτης έναρξης του έργου, έχω συνεννοηθεί με τον Υπουργό Υγείας, θα γίνει σύνδεση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου με μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών.
1: Το Αττικό.
0: Θα λειτουργεί δηλαδή ως αντένα μεγάλου νοσοκομείου του λεκανοπεδίου της Αττικής. Άρα η στελέχωσή του θα είναι από τη στελέχωση ενός μεγάλου νοσοκομείου στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα είναι σε 12μηνη βάση διαρκής υπερεπαρκής. Γιατί βάζουμε όλα τα χρήματα με αυτή την προϋπόθεση. Το θέσαμε όταν μου ζητήθηκε να βάλουμε και τον εξοπλισμό, να πληρώσει η περιφέρειά μας δηλαδή και τον εξοπλισμό που είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Είπα θα το κάνουμε στον Υπουργό μόνο αν μου εγγυηθείς αυτό, τη στελέχωση. Εγώ δεν θα εγκαινιάσω χτίριο εκεί που δεν είναι λειτουργικό. Και μου λέει με χαρά, με πολύ χαρά και με μεγάλη προθυμία ο άνθρωπος, δεν έχει αρνήσει τίποτα ο Άδωνης Γεωργιάδης στα νησιά μας. Η δουλειά του είναι εξαιρετική. Έχει αποδώσει καρπούς σε όλα τα νησιά. Έχει αντανακλαστικά. Με αγάπη είναι πάνω από τα θέματα όλα. Και πρώτης έναρξης της κατασκευής του έργου θα έχουμε και την απόφαση για τη σύνδεσή του με μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Ναι. Δεν θα πω εγώ ποιο είναι, θα το πει ο Υπουργός. Θα το ανακοινώσει ο ίδιος. Οπότε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Δεκανήσου θα είναι λειτουργικό την ημέρα που θα το εγκαινιάσουμε. Θα το εγκαινιάσουμε, κύριε Λουίζο.
1: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Κορδέλα θα κόψουμε και αγιασμό θα κάνουμε για να τρελαίνεται η σπουδαία κοινότητα του Facebook που θέλει να καταρακώνει κάθε πρωτοβουλία θετική για την κοινωνία. Και θα έχει μέσα και γιατρούς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα.
1: Δηλαδή άρχισαν ήδη από τώρα οι γνωστοί ή άγνωστοι ότι ναι, φτιάχνεται ένα ακτινοθεραπευτικό, αλλά δεν θα είναι στελεχωμένο.
0: Τι άρχισαν, γιατί σταμάτησαν και ποτέ.
1: Αυτό να μου πείτε.
0: Δεν σταμάτησαν ποτέ, κύριε Λουίζο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τουριστική μας σεζόν. Βρισκόμαστε σε λίγο πλέον, πλησιάζει ο καιρός που θα πατήσουμε το Z στην ταμιακή μηχανή για να έχουμε τα τελικά αποτελέσματα αυτής της σεζόν. Ποια είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, κύριε Περιφερειάρχα? Είδα και ένα μνημόνιο συνεργασίας, έτσι.
0: Η σεζόν πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχει τελειώσει. Πάρα πολύ καλά πάει η τουριστική σεζόν, σε όλα τα νησιά πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος είχε πολύ μεγάλη αξία αυτό, γιατί είμαστε σε μια περίοδο με πάρα πολλή αγωνία σε όλο τον κόσμο. Η αγοραστική δύναμη των λαών όλου του κόσμου και της Ευρώπης από παντού με επισκέπτες έχει πέσει πάρα πολύ. Μεγάλα τα προβλήματα και η στεγαστική κρίση και το ενεργειακό, το κόστος ζωής έχει ανέβει σε όλο τον πλανήτη πάρα πολύ. Και είχαμε αγωνία όταν ξεκίνησε η σεζόν. Δόξα τω Θεώ, πάει, δεν πήγε, πάει πάρα πολύ, πήγε και πάει ακόμα πάρα πολύ καλά. Τώρα, είχαμε ένα τρίμερο στη Ρόδο, κάτι εξαιρετικό, πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι, και αυτό το μνημόνιο θέλω να μου πείτε με την
0: Ινδία. Αλλά βλέπετε, δεν αφημένει χρόνος να ασχοληθούμε με τα, με τα σοβαρά, γιατί έχουμε την τοξική διάθεση κάποιων που πρέπει να σκεπάσουν κάθε καλή είδηση σε αυτό το τόπο. Το άνοιγμα στην Ινδική αγορά είναι ένα όνειρο πάρα πολλών ετών. Φέτος η Ομοσπονδία Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας έκανε το διεθνές της, κάνει ένα διεθνές συνέδριο κάθε χρόνο, φέτος το έκανε στη Ρόδο. Είναι η πρώτη φορά που κάνει το συνέδριό της στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έρχεται πρώτη φορά. Και φέτος ήταν μια μεγάλη χρονιά για την ΤΑΦΗ, τον οργανισμό αυτό που είναι η Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας, μιας χώρας με 1,5
1: πάνω από 400 πρέπει να ήταν, έτσι. Αυτό. Πάνω από 400
0: είχε
1: πρέπει
0: στην
1: να ήταν.
0: Ευρώπη πρώτη φορά.
1: Λέω
0: οι
1: πάνω.
0: Οι συμμετέχοντες ήταν, δεν φαντάζεστε πόσοι θέλανε να έρθουν και δεν μπορούσαν να βρουν εισιτήρια να έρθουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δεν φαντάζεστε πόσοι θέλανε να έρθουν.
1: Αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τώρα τι προβλέπει δηλαδή για να καταλάβουμε.
0: Μέρες μαζί μας. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφει και προϋποθέτει συγκεκριμένα βήματα πως σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, με τους πράκτορες της Ινδίας, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί χθες είχα μια εξαιρετική συνάντηση και με την αεροπορική εταιρεία Indigo, τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, με πάνω από 2.000 πτήσεις την ημέρα. Για να καταλάβετε, ήμασταν μαζί χθες και με την Indigo θα κάνουμε μαζί, θα οργανώσουμε μαζί το πλάνο πώς θα βάλουμε τα νησιά μας στην αγορά της Ινδίας. Μια τεράστια συμμαχία, τεράστιας αξίας. Το 2027 θα πάμε, ανανεώσαμε το ραντεβού μας στην Ινδία. Εν τω μεταξύ θα φτιάξουμε, θα αρχίσουμε να δουλεύουμε τα πλάνα. Επαναλαμβάνω. Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Ινδίας, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, μία ομάδα που δουλεύει για ένα κοινό στόχο και σκοπό, να βάλει τα νησιά μας στην αγορά της Ινδίας. Τεράστιο, τεράστιο, τεράστιο έργο, κύριε Λουίζο.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και μας ενδιαφέρει όλους μας. Πονάει, θέλουμε να τελειώνει, να επισφευθεί. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο σε τουριστικές περιόδους. Παρά τα αυτά όμως βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια. Ηρακλειδών, αυτός ο δρόμος, ξεκινήσαμε από τον κόμβο εκεί στη Φανερωμένη και ερχόμαστε προς το αεροδρόμιο. Ελάτε, κύριε Περιφερειάρχε.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο, κύριε Λουίζο, το οποίο είναι δύο έργα. Το ένα έργο έχει να κάνει με την επιφάνεια και έχει να κάνει με την, το οδόστρωμα, να φτιάξουμε πεζοδρόμια και να φτιάξουμε κόμβους σε όλο αυτό το δρόμο. Και το δεύτερο έργο είναι να βάλουμε ένα δίκτυο από κάτω, το οποίο θα παίρνει τα νερά της, τα όμβρια, τα νερά της βροχής και θα τα οδηγεί σε αποδέκτες κανονικούς. Είναι δύο μεγάλα έργα. Η κίνηση σε αυτό το δρόμο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό ένα έργο γίνεται με τεμποδίων. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε τώρα με τις τόσο γεμάτο το δρόμο, δεν αδειάζει ποτέ. Γιατί, δόξα τω Θεώ, είπαμε,
1: γίνεται
0: πάει καλά
1: και η υπογειοποίηση. Γίνεται και
0: περιμένουμε να φτάσει.
1: Γίνεται υπογειοποίηση καλωδίων και τέτοια.
0: Και με τη ΔΕΗ γίνεται υπογειοποίηση. Βλέπετε ότι αφαιρούμε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είναι τεράστιο έργο, τεράστιο. Και αυτό το έργο, κύριε Λουίζο, πέσανε πάνω κάποιοι. Κάποιοι τώρα, αν κάποιος θέλει να αρχίσει να μαντεύει ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, μπορεί να κάνει και μια σωστή μαντεψιά. Ποιοι είναι αυτοί που κάνανε τις άπειρες καταγγελίες εκεί πέρα. Λοιπόν, νομίζω δεν είναι και μεγάλο το ρίσκο του να μαντέψεις από που ήρθαν όλες αυτές οι καταγγελίες.
1: Τι είδους καταγγελίες, επίσης, τι είδους καταγγελίες ήταν καταγγελίες, αυτές.
0: Καταγγελίες για κακοδιαχείριση σε αυτό το έργο. Για την οικονομική διαχείριση.
1: Αναφέρεστε τα τότε με το ντοκουμέντο και με όλα αυτά που είχαν γράψει τότε, έτσι.
0: Για υπονόμευση. Βέβαια. Υπονόμευση, ο ορισμός της υπονόμευσης, της εμπάθειας και της τοξικότητας. Λοιπόν, και τα δύο έργα θα γίνουν κανονικά. Τέλη Οκτωβρίου θα ενταθεί ο ρυθμός και Νοέμβριο που θα σταματήσει, θα πέσει πια και η σεζόν. Θα πάμε και στο κλείσιμο της σεζόν, θα πάμε σε φουλ ρυθμό, ό,τι προλάβουμε μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο πάλι.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πιθανολογήσουμε πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως αυτό το έργο?
0: Όχι, κύριε Λοΐζο, γιατί ένα έργο που το κάνουμε, ένα έργο στο οποίο κάνουμε ένα μέτρο με πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και για λόγους αντικειμενικούς και για λόγους υποκειμενικούς, αναφέρομαι σε όλη αυτή τη χειδαιότητα και την υπονόμευση και τις καταγγελίες, δεν μπορώ να κάνω εγώ εκτίμηση, δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση.
1: Για φανταστείτε.
0: Αυτό το οποίο όμως μπορώ, ναι, είναι αυτό που κάνω συνεχώς.
1: Δηλαδή,
0: να δεσμεύομαι απέναντι στους πολίτες ότι εμείς αυτά που ξεκινάμε τα τελειώνουμε. Και το έργο θα παραδοθεί, κύριε Λοΐζο. Θα φτιαχτεί ένας υπέροχος δρόμος.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα και νομίζω πως είναι παράλληλο με αυτό του ακτινοθεραπευτικού, γενικώς για το κομμάτι που έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είδαμε τον Υπουργό Υγείας, είδαμε εσάς να πηγαίνετε στην Κάρπαθο. Παράλληλα δε εγκαινιάστηκε και η καρδιολογική κλινική από τον Υπουργό στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στην Κάρπαθο. Τι έχει γίνει ακριβώς στην Κάρπαθο, κύριε Περιφερειάρχε?
0: Καταρχάς να πω, χθες, επειδή ακριβώς είχα πολύ σημαντικές συναντήσεις, πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον, για την οικονομία αυτού του τόπου, των νησιών μας, με τις αντιπροσωπείες από την Ινδία, δεν μπόρεσα να πάω να συνοδεύσω τον Υπουργό Υγείας στην Κάλυμνο. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό που έγινε εκεί, πάρα πολύ. Και είδαμε μεγάλη συγκίνηση το πώς μίλαγαν οι άνθρωποι, οι ίδιοι ασθενείς. Το δείξατε και εσείς και πραγματικά ήταν πάρα πολύ, πολύ συγκινητικό. Yeah. Προχθές στην Κάρπαθο, πήγαμε στο νοσοκομείο Κάρπαθου. Να σας πω, έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο με το νοσοκομείο Κάρπαθου, το οποίο είναι το εξής. Όταν έγινα περιφερειάρχης, ως γνωστόν, πριν 130 χρόνια, το πρώτο έργο, την πρώτη χρηματοδότηση που υπέγραψα, ήμουνα ημερών περιφερειάρχης. Ήταν η χρηματοδότηση του νοσοκομείου Καρπάθου. Και αυτό γιατί η δημόσια διοίκηση έχει μια συνέχεια. Είχε αφήσει έτοιμο το φάκελο η προηγούμενη περιφερειακή αρχή του κ. Γιάννη Μαχαιρίδη. Και εγώ είχα την εξαιρετική τύχη και τιμή να υπογράψω τη χρηματοδότηση με μερικές μέρες περιφερειάρχης. Μετά πήγα στην Κάρπαθο χαρούμενος και λέω εκεί στους κατοίκους της Καρπάθου, λέω, υπογράψαμε και τη χρηματοδότηση. Εντάξει, το έργο έχει πια τη χρηματοδότηση, θα φτιαχτεί νοσοκομείο εδώ. Εκεί η απάντηση που εισέπραξα ήταν, παιδί μου, ξέρεις, μας τα πάνε κι άλλοι αυτά, χρόνια τα ακούμε, να μωρέ, δεν θα ζούμε εμείς να δούμε ποτέ νοσοκομείο και κανένας δεν μας σκέφτεται εμάς και τα λοιπά. Η Κάρπαθος έχει ένα υπέροχο νοσοκομείο, πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, πρέπει να σας πω, σύγχρονο, πολύ. Όταν τελείωσε, μεταδέχθηκα την καταγγελία από τον τότε Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Παύλο Πολάκη, γιατί λέει δεν είχα φροντίσει να μπορεί να βγάλει άδεια λειτουργίας και του είπα, Χριστιανέ μου, εσύ βγάζεις άδεια λειτουργίας, δεν βγάζω εγώ στα νοσοκομεία. Λοιπόν, και του έλειπε, λέει, ένας κόμβος και του θύμισα τότε, μα ήταν δική σου η μελέτη, του λέω.
1: Ακριβώς.
0: Το Υπουργείο ήταν που λείπει ο κόμβος, φτιάξαμε και τον κόμβο. Δεν φτιάξε η περιφέρεια, παραδώσαμε και τον κόμβο. Προχθές στην Κάρπαθο με τον Υπουργό είδαμε ένα υπέροχο τμήμα αξονικού τομογράφου, με ένα πολύ σύγχρονο αξονικό τομογράφο που έχει το νησί, και άρα κανένας κάτοικος της Κάσου και της Καρπάθου δεν θα αγωνιά πια να ταξιδέψει για να πάει να κάνει την εξέτασή του στο νησί του. Θα έχει τη διάγνωση που έχει ανάγκη. Και να προσθέσω ότι είναι σε φάση κατασκευής τώρα, και αυτό συνεννοηθήκαμε με τον νέο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, και βάλαμε εμείς τα χρήματα, η περιφέρεια προσέφερε τη χρηματοδότηση μέσα από τους ευρωπαϊκούς της πόρους και κατασκευάζεται τώρα εκεί και μονάδα τεχνητού νεφρού για να φροντίζει τους νεφροπαθείς του νησιού. Δεν είναι βήματα αυτά, κύριε Λοΐζο. Αυτά δεν είναι βήματα. Αυτά είναι άλματα.
1: Να μην φεύγουν από την Κάρπαθο και από την Κάσου.
0: Που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια υγεία στην νησιωτική Ελλάδα. Και αυτοί που θέλουν να απαξιώσουν όλο αυτό το έργο, θέλουν να απαξιώσουν και τον εξοπλισμό. Και πού είναι οι γιατροί και πού είναι το προσωπικό.
1: Μα πέραν της απαξίωσης είναι και η λιδωρία. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί. Η λιδωρία. Και μάλιστα και από μερίδα δημοσιογράφων. Και είναι ντροπιαστικό αυτό που γίνεται. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Είναι ντροπιαστικό. Εν πάση περιπτώσει. Ο καθένας όπως ξέρει.
0: Κάποιος άνθρωπος, κύριε Λουίζο, η ζωή κάποιου άνθρωπου θα σωθεί από αυτόν τον εξοπλισμό κάποια μέρα. Ένας συμπολίτης μας θα κερδίσει τη ζωή του από αυτό τον εξοπλισμό. Πρέπει να μιλάμε με σεβασμό για αυτά τα πράγματα, για αυτές τις πρωτοβουλίες και για αυτά τα έργα. Όχι γιατί είναι δικά μου. Θα φύγω κι εγώ μετά από περίπου 130
1: χρόνια. Χρόνια
0: θα φύγω από την πολιτική. Αλλά περίπου, αν πάρουμε την αριθμητική του κυρίου Κολιάδη, λοιπόν, θα φύγω μετά από 130 χρόνια περίπου. Οπότε θα αφήσουμε πίσω μας κι εμείς στη δημόσια υγεία υποδομές πάρα πολύ καλύτερες από αυτές που παραλάβαμε.
1: Τι εννοούσε ο Δήμαρχος όταν έλεγε...
0: Όταν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, όταν, γιατί ποτέ δεν έχουμε...
1: Όταν μιλούσε για συστηματάκι, τι εννοούσε, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα η αλήθεια, άφησε κενό εδώ, δεν το γνωρίζω. Τι εννοεί συστηματάκι?
0: Δεν ξέρω εγώ, συστηματάκι ξέρω μόνο στο προπό. Συστηματάκι ξέρω μόνο στο προπό. Αν ασχολείται με το προπό και του χάλασε κανένα συστηματάκι του, δεν το ξέρω, θα ρωτήσουμε το προποτζή του.
1: Λοιπόν, καλά, ευχάριστα λοιπόν για την Κάρπαθο. Οι κάτοικοι τώρα, την τελευταία φορά που τους επισκεφθήκατε, τους θυμήσατε τι σας έλεγαν πριν από 130 χρόνια όταν είπατε ότι θα γίνει το νοσοκομείο?
0: Ναι. Ναι. Ήτανε σε ένα ωραίο, σε μια ταβέρνα. Βγήκαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήταν μια παρέα εκεί, στους οποίους τους θύμισα πραγματικά τη συζήτηση και μου είπανε, παρά προς την πίντους, οι άνθρωποι μου είπανε, ναι παιδί μου έχεις δίκιο, αυτή ήταν η κουβέντα τότε και εμείς δεν πιστεύαμε ότι όταν είχες έρθει εδώ και μας έλεγες ότι το νοσοκομείο θα γίνει και θα είναι σύγχρονο και θα είναι ένα καλό νοσοκομείο και θα και χειρουργία και θα μπορούν και οι χειρήσεις να γίνονται εδώ πέρα και όλα. Τώρα και με τον τομογράφο του που σύντομα θα λειτουργήσει, η μονάδα τεχνητού νεφρού που επίσης είναι υποκατασκευή. Όχι, το αναγνώρισαν οι άνθρωποι, το αναγνωρίζουν. Ξέρετε, δεν φτάνει το δηλητήριο, κύριε Λοϊζού, που κάποιοι γίνουν, δεν φτάνει στην κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει τα αποτελέσματα και βλέπει τις προσπάθειες και αναγνωρίζει και τις πρωτοβουλίες και τη δουλειά και τον ιδρώτα κάποιον.
1: Και δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα χθες στην εκπομπή μου στην τηλεόραση όταν άκουσα την πρόεδρο των καρκινοπαθών, την κυρία Κρητικού, να αναφέρεται στο πρόσωπό σας με τα πλέον καλοκευτικά λόγια και τις ευχαριστίες όλων των ασθενών για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτό το έργο το οποίο υλοποιείται, θα υλοποιηθεί εν πάση περιπτώσει να πούμε προσεχώς. Θέλω να πιστεύω το συντομότερο δυνατόν στο ακτινοθεραπευτικό. Ένα σχόλιο και με αυτό και κλείνουμε, κύριε Περιφερειάρχα.
0: Κύριε Λοϊζό, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, τη Μαρία Κρητικού, την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Αντί να δίνουμε εμείς κουράγιο στη Μαρία, εμείς παίρνουμε δύναμη από τη δύναμή της. Έχει τεράστια δύναμη αυτή η γυναίκα μέσα της. Να είναι πάντα καλά. Την ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνει πραγματικά και να πω ότι τα καλά της λόγια, τα καλά λόγια που είπε για μένα, δεν τα αξίζω, κύριε Λοϊζό. Δεν αξίζω τόσο καλά λόγια, όπως δεν αξίζω και όλη αυτή την εμπάθεια που εισπράττω από άλλες πλευρές. Ούτε τα πολύ καλά, ούτε την εμπάθεια αξίζει κανένας που είναι στην πολιτική. Αξίζω, όπως αξίζουν όλοι όσοι είναι στην πολιτική, δίκαιη κριτική. Αυτό αξίζουν όσοι είναι στην πολιτική.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Και δίκαιη κριτική, κύριε Λοϊζού.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου ότι κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατέρευσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ρώτησαν τους ασθενείς. Τους ρώτησαν. Να δούνε τελικά ποια είναι η άποψή τους. Οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία, από αυτούς θα πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Θέλετε να πάρετε μία γεύση? Επισκέφθηκε την Κάλυμνο, εκτός από την Κάρπαθο, την Κάλυμνο ο Υπουργός Υγείας. Και μίλησαν οι ασθενείς. Θέλετε να πάμε στην Κάλυμνο και να πάρουμε μία γεύση, να ακούσουμε τελικά τι λένε οι ίδιοι ασθενείς? Πάμε λοιπόν.
2: Ένα πολύ εξαντλητικό διήμερο τελειώνει σήμερα. Με περιοδεία στην Κάρπαθο και στην Κάλυμνο. Ξέρετε, εμένα αυτόν τον καιρό με κατηγορούν συνέχεια. Οι μεν με λένε αδιευκρίνιστο, οι άλλοι με λένε ανογυλαίκα, ο άλλος με λέει ελαφρύ επειδή βγαίνω στα κανάλια. Σε λίγο θα δείτε τις δηλώσεις των ανθρώπων με τη δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Λένε μόνοι τους πόσο καλό τους έχει κάνει το νέο καλύτερο σύμπαν που έχουν φτιάξει. Και αυτό για μένα είναι η καλύτερη ανταμοιβή της δουλειάς μου. Δεν πάνε να λένε όλοι οι άλλοι. τα λόγια αυτών των ασθενών που θα ακούσετε τα καλύπτουν όλα και μου έδωσαν πραγματικά μεγάλη χαρά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα εσάς που είσαστε. Δεύτερο, ευχαριστώ τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Μικάριο, τον κύριο Καλκάτζαρο, γιατί και εκείνος ήτανε που ερχότανε, το προσωπικό. Οι νοσηλευτές άψογοι, ό,τι ζητούσαμε μας το φέρνανε. Δεν στερηθήκαμε τίποτα. Και εκτός από αυτό είναι άνθρωποι.
2: Ξέρεις τι χαρά μου δίνεις.
3: Άνθρωποι με
2: κεφαλαίο. Γιατί αυτό που κάναμε εδώ θέλω να το κάνω σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιατί εγώ αν πήγαινα στη Ρόδο ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Εδώ είμαι στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου και στους ανθρώπους που με φροντίζουν και με αγαπάνε. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά.
2: Σας αφιλεί, επιτρέπεις.
3: Επιτρέπετε.
2: Άντε, έλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Περαστικά πολλά. Περαστικά πολλά.
3: Ευχαριστώ.
2: Μου δώσατε μεγάλη χαρά, κύριε Μαρίνα, θα σου λέω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
4: Ήταν υπέροχα. Το νοσοκομείο της Καλλίνου είναι άψογο και με τους ανθρώπους που δουλεύουν και με τους γιατρούς μας. Και όσο πάει, εξελίσσεται περισσότερο προς το καλύτερο.
2: Εσύ τι θα φροντίσαμε.
5: Μια χαρά. Οι καλύτεροι γιατροί και οι καλύτεροι νοσηλευτές. Δεν υπάρχει.
2: Συγχαρητήρια και πολλά περαστικά.
5: Μια χαρά είναι εδώ, άψογα είναι.
2: Πολύ ωραία.
5: Σε όλη τη
6: ναι.
2: Πολλά περαστικά.
5: Να είσαι καλά.
2: Να σου πω, σε φροντίσαμε όλα λοιπόν.
7: Οι θεράποντες γιατροί τέλειοι και το προσωπικό πάρα πολύ καλά. Έχω κανένα παράπονο.
2: Ξέρεις, αυτή η ιδέα να το κάνουμε εδώ είναι αυτό που θέλω να κάνω στο ΕΣΥ. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Θα το κάνω σε όλη την Ελλάδα το μοντέλο. Το μοντέλο θα το ονομάσω μοντέλο Καλλίμνου και θα το γίνει σε όλη την Ελλάδα. Σας φροντίσαμε.
8: Ήταν ένα σπουδαίο πρόγραμμα που ήρθαν οι καλύτεροι γιατροί της Ορθοπαιδικής, τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Νομικάριο, τη συνέχεια του κύριου Σοκορέλου.
2: Σωτηράκης.
8: Ήταν άψογοι όλοι οι γιατροί. Προσωπικό, τα πάντα, όλοι. Ο κύριος Νομικάριος, ο Τωτό. Και είναι ωραίο να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μου δίνετε μεγάλη χαρά, αλήθεια.
8: Να είστε καλά.
2: Μου δίνετε μεγάλη χαρά.
8: Να είστε καλά.
2: Κάναμε κάτι καλό για τους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η δουλειά μας, να κάνουμε καλό στους συμπολίτες μας. Πρώτο σταθμό στην Κάλυμνο, Δημαρχείο Καλλίμνου. Να δούμε όλα τα θέματα υγείας του νησιού και από ό,τι ξέρω θα συναντήσω και τους εκπροσώπους των αλλιέων που είναι μεγάλο θέμα στο νησί. Δεν έχω αρμοδιότητα, έτσι να με δουν και εγώ δεν χαλάω τη χατήρια στους ανθρώπους που μου. Πώς σας φαίνεται το νοσοκομείο Καλλίμνου.
9: Πάρα πολύ καλά. Δεν είναι το καλύτερο που έγινε. Αυτό που κάνατε για μας ήταν ένα δώρο Θεού που λέμε. Γιατί κακά τα ψέματα όπως έπρεπε και ο γεγονός, φανταστείτε χειμώνα καιρό να μην έχει δρομολόγιο, να πας σκο ή οπουδήποτε σε άλλο νοσοκομείο και ένα σκοπερά γίνονται όλα. Ό,τι μπορούμε, είναι το καλύτερο που κάνετε κύριε Πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά, σαν Καλλίμνους πολίτης, νιώθω περήφανος για το νοσοκομείο. Μας κάνουμε τις αγωγές, άσχετη την αυλία, γιατί έτσι σε αγωγικό πρόσωπο την γιαγιά μου και τα χρόνια πάνω στο νοσοκομείο της Καλλίμνου. Και όταν μπήκα μέσα, εντυπωσιάστηκα. Δεν ήρθα.
9: Πού ήρθα.
10: Καταλληλότητα, μπράβο στους διευθυντές μου δυο.
2: Ο υπουργός που λύνει όλα τα θέματα, ρε φίλε μου. Σου κάνω συνεχώς live. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
9: Σε καλό,
2: να είσαι καλά.

0: μετά από τη συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο, είδαμε ως και τους αλλοίς να μιλήσουμε τα προβλήματά τους. Και μετά με τη συνάντηση που είχαμε τον κύριο Έπαρχο και όλους τους φορείς υγείας νησιού, φτάσαμε τέλος στο νοσοκομείο. Εδώ θα δούμε τους ασθενείς που χειρουργήσαμε την περασμένη εβδομάδα με τη χειρουργική ομάδα του κυρίου Σοκορέλα από την Ρόδο, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα για να ενισχύσουμε τα μικρά νοσοκομεία της Ελλάδος με προσωπικό από τα μεγάλα νοσοκομεία. Θα μάθουμε ότι εσύ δεν είναι το κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά μόνο του, αλλά όλα μαζί ένα σύστημα.
1: Είναι ο μοναδικός υπουργός που για να βαθμίσει το ΕΣΥ, και το ΕΣΥ έχει πάρει μπροστά 30 χρόνια, ήταν παντωμένο και τώρα γίνονται πράγματα και θάματα σε όλη την Ελλάδα. Είτε αρέσει σε μερικούς είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και την αλήθεια δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Και είναι από τους μοναδικούς υπουργούς, και δεν το λέω, είναι προς τιμή του, που τον έχουμε και μακάρι το λέω να παραμείνει.
2: Αυτοί που δεν το παραδέχουν είναι στραβή, δεν βλέπουν.
0: Τιμή είναι δική μου. Πάμε. Για πάμε λίγο τον κόσμο. Για πείτε μα λοιπόν, πώς φαίνονται τα νέα ΤΕΠ εδώ που τα λειτουργείτε?
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Νιώθουμε ότι είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα, γιατί τα προηγούμενα ΤΕΠ ήταν ένας πολύ δύσκολος χώρος και για τους ασθενείς αλλά και για εμάς το προσωπικό. Τώρα ζούμε σε πολύ ωραίο περιβάλλον, δουλεύουμε σε ωραίο περιβάλλον και αυτό μας δίνει δύναμη ώστε να είμαστε καλύτεροι.
0: Ξέρετε, έχουμε δουλεύει πάρα πολύ για ΤΕΠ. Δεν είναι, πώς νομίζω, ακόμα στο βάτισμα. Τα ανασχεδιάσαμε όλα.

0: Αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον. Τώρα, εγώ τι σχόλιο να κάνω σε αυτό το οποίο είδα. Βασίλη, είναι εκπληκτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό είναι το εσύ σήμερα και όχι κατέρευσε το εσύ, όπως μας έλεγε τις προάλλες ο κύριος Ανδρουλάκης και οι άλλοι κύριοι της αντιπολιτεύσεως. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν, αλλά η πραγματική εικόνα είναι αυτή που είδαμε. Και αυτό το μοντέλο, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει να το κάνει το μοντέλο της Καλύμνου, μοντέλο για όλη τη χώρα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε και ότι αναδεικνύετε αυτό το πολύ ωραίο θέμα.
0: Ήταν εκπληκτικό και επειδή είμαι και Καλύμνιος, δεν σας κρύβω ότι ανατρίχιασα παρακολουθώντας τις εικόνες, το τι συνέβη κάτω στην πατρίδα μου, την Καλύμνο.
1: Ναι. Είναι έσα πολύ συγκλονιστικές στιγμές. Πολύ συγκλονιστικές στιγμές.
0: Χάσαμε τον Υπουργό. Χάσαμε τον Υπουργό, να τον ξανακαλέσουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι... Αυτή είναι η πραγματική εικόνα, κυρίες και κύριοι. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο σήμερα κάποιοι κατασυκοφαντούν. Και αυτό το οποίο συνέβη με την ομάδα του Μιχάλη Σοκορέλου, να φύγουν από το νοσοκομείο της Ρόδου και να πάνε στην Κάλυμνο, εκεί, επί τόπου, να χειρουργήσουν τους ασθενείς, ώστε να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν, να φεύγουν από τον τόπο τους οι ασθενείς, νομίζω πως είναι το καλύτερο, το πιο χρήσιμο μοντέλο που μπορεί να γίνει, να πάρει σάρκα και οστά. Το ερώτημα βεβαίως είναι κατά πόσον θα δεχθούν οι γιατροί, όπως δέχθηκε η ομάδα του Μιχάλη Σοκορέλου να κάνει κάτι τέτοιο, το κατά πόσον θα μπορέσουν οι γιατροί να δεχθούν, ούτως ώστε να υλοποιηθεί αυτό εδώ το μοντέλο. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου,
1: ναι,
0: συνεχίστε.
1: Κύριε Συνόμη, αλλά είμαι στον δρόμο τη Χαλκιδική. Πάμε με τον Πρωθυπουργό στα εγγένεια στις Κουριές, το μεγάλο έργο του Ελδοράντο Γκολτ, και δεν έχω καλό σήμα. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και κάναμε, το κάναμε στην Κάλυμνο, αλλά θέλω να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, είναι τώρα που έχουμε την ενιαία λίστα χειρουργείου. Και άρα μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους που περιμένουν να χειρουργηθούν. Όταν βλέπουμε ανθρώπους πολλούς από μια στιγμένη περιοχή που υπάρχει νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη χειρουργική ομάδα για να τους χειρουργήσει, αντί να περιμένουν να πάνε αυτοί προς το μεγάλο νοσοκομείο της περιοχής τους, να πηγαίνει η χειρουργική ομάδα από το νοσοκομείο της περιοχής στο μεγάλο, το δικό τους. Έτσι γλιτώνουν τους ασθενείς από τη μετακίνηση και από την ταλαιπωρία, και αυτούς και τους συγγενείς τους. Αυτή είναι η ιδέα. Το δοκιμάσμα στην Κάλυμνο έχει πάει εξαιρετικά καλά. Θα ξαναπάει η ομάδα του κ. Σοκορέλου στην Κάλυμνο. Θα ευχαριστήσω την ομάδα του κ. Σοκορέλου και τον Μιχάλη και τον Σωτήρη και όλη την υπόλοιπη χειρουργική ομάδα που ήταν μαζί. Διότι πραγματικά πήγαμε, δώσαμε χαρά στους ανθρώπους.
0: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει η ανταπόκριση από πλευράς γιατρών, όπως υπάρχει από την ομάδα του κ. Σοκορέλου και στην υπόλοιπη
1: χώρα. Ναι, αλλά τώρα που βλέπουν όλοι ότι αυτό λειτουργεί και τη χαρά που δίνει στους ανθρώπους, δύσκολα θα μπορούν κάποιοι να πούνε δεν πάω. Δηλαδή εδώ τώρα είδατε, γι' αυτό δημοσίευσα και το βίντεο και ζήτησα την άδεια από τους ανθρώπους να μιλήσουν στην κάμερα και είπαν όλοι θέλουμε να μιλήσουμε. Για να δει και
0: είναι συγκλονιστικό αυτό, πρέπει να το δει όλη η Ελλάδα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Ναι, ναι, και εγώ σας λέω συγκλονιστικά πάρα πολύ. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Το είδα. Το είδα και μάλιστα εκεί ζητήσατε να σας επιτρέψει η πρώτη κυρία να της δώσετε ένα φιλί. Δηλαδή, ναι, ό,τι ναι, πιο ναι, ανθρώπινο, ας πούμε, δεν ξέρω. Και... λοιπόν...
1: Ήταν πολύ ωραίο, ναι, γιατί ξέρετε, άρχισα να λέει η κυρία αυτή αυτό που θέλω να κάνω. Δηλαδή, λέει, ξέρετε τι μου κάνατε, εγώ πρέπει να πάω τώρα στη Ρόδο, πρέπει να με συνοδεύσει ένα συγγενή μου, να κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο, σκεφτόμουν πως θα γυρίσω από τη Ρόδο, να θα πονάω. Δηλαδή, αν το δούμε ανθρώπινα, βρε παιδάκι μου, στην καθημερινή του διάσταση. Για έναν ασθενή θα πάει να κάνει ορθοπαιδικό χειρουργείο από την Κάλυμνο στη Ρόδο, είναι μια μικρή περιπέτεια.
0: Εσείς πιστεύετε...
1: Και έξοδα, έτσι, και έξοδα, δεν είναι μόνο περιπέτεια.
0: Ακριβώς, είναι και έξοδα. Να σας πω τώρα όμως κάτι, κύριε Υπουργέ μου. Είχα προχθές εδώ στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο την πρόεδρο των καρκινοπαθών Δωδεκανήσου. Δηλαδή, αν την ακούγατε... Πάλι θα νιώθατε υπερήφανος, ας πούμε, για τα λόγια τα οποία λένε οι ίδιοι ασθενείς. Και όλα αυτά τα οποία λένε οι ίδιοι ασθενείς έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι.
1: Να μου το στείλετε να το ακούσω.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτα απ' όλα στη Ρόδο με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημαρκό, κάνουμε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο. Έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι είναι σε πορεία. Ναι. Σε δύο χρόνια θα λειτουργήσει.
0: Έχουμε το προσωρινό ανάδοχο.
1: Ναι, ναι. Αυτό το έργο το περίμενε η Ρόδος 20 χρόνια, 25 χρόνια. Και όμως τώρα γίνεται. κάνουμε πράγματα που τα περιμέναμε στο ΕΣΥ πολλές δεκαετίες.
0: Τότε λοιπόν θα σας πω τι είπε η πρόεδρος ανάμεσα στα, μεταξύ των άλλων, να δοθεί το όνομα του ακτινοθεραπευτικού στον περιφερειάρχη. Αυτό που κάτι ανάλογο κάνατε, θυμάμαι τότε στο, ναι, στο Γενάδη, ας πούμε, τον κύριο Ακούρη, ας πούμε.
1: Ναι, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση, το αξίζει του Γιώργου.
0: Τώρα μπορεί να μην νιώθει καλά ο Γιώργος Χατζημάρκος ακούγοντας αυτό.
1: Όχι, το αξίζει σίγουρα, δεν υπάρχει. Μα χωρίς ο Χατζημάρκος δεν θα γινόταν. Και εγώ συνέβαλα προφανώς πάρα πολύ και η συνεργασία μας συνέβαλε. Αλλά ο ηθήνων του είναι ο Χατζημάρκος.
0: Το είπε χθες ότι χωρίς την ανταπόκριση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη δεν θα γινόταν τίποτα. Γιατί ξέρουμε από τι πέρασε αυτό το νοσοκομείο για να νομιμοποιηθεί όταν δεν είχε καταρχήν άδεια. Τι
1: εμένα μου δίνει
0: τώρα
1: πολύ μεγάλη περηφάνεια να αξιοποιώ τις θέσεις που μου έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, ο πρωθυπουργός και η καλή μου μοίρα, για να κάνω καλό στους ανθρώπους μου. Δεν έχει σημασία ποιο κόμμα ψηφίζουν, να με συμπαθούν, να με αντιπαθούν, με βρίζουν, δηλαδή αυτά έχουν σημασία. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας ότι έκανες καλό στον πλανό σου.
0: Θέλω να στείλω και την καλημέρα μας στην Κάρπαθο, γιατί βρεθήκατε στην Κάρπαθο, εγκαινιάστηκε.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ η Κάρπαθο. Φανταστικό νησί η Κάρπαθο.
0: Φανταστικό, βέβαια.
1: Νησί, πάρα πολύ ωραία.
0: Και με ωραίους ανθρώπους και η Κάρπαθο, όπως και η Κάλυμνος.
1: Έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό νοσοκομείο. Ξέρετε, όταν για το νοσοκομείο αυτό είχα υπογράψει την έγκριση σκοπιμότητα το 2013, το είδα να έχει χτιστεί. Έχουμε γεμίσει προσωπικό, έχει 88 εργαζόμενου πια. Mm-hmm. Βάλαμε με τον Χατζημάρκο πάλι εκεί τον καινούριο αξονικό τομογράφο, ένα καταπληκτικό ολοσύγχρονο αξονικό τομογράφο. Φτιάχνουμε τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο. Και θα λειτουργεί μέσα στο Μάρτιο, Απρίλιο θα λειτουργεί. Άρα η αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΣΥ στην Κάρπαθο είναι συγκλονιστική. Έτσι, πριν από 6 χρόνια δεν είχε νοσοκομείο, και σε λιγάκι νοσοκομείο και με αξονικό τομογράφο και με τεχνητό νεφρό.
0: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, είναι ωραία πράγματα γιατί με το τεχνητό νεφρό οι άνθρωποι που
0: ακριβώς
1: τώρα πια είναι νεφροβαθείς και φεύγουν αναγκαστικά από την Κάρπαθο και πάνε και ζουν κάπου αλλού, θα μπορούν να μένουν στο νησί τους. Με το αξονικό τομογράφο, άνθρωποι που πηγαίνουν για μια απλή εξέταση στη Ρόδο, θα μπορούν να μένουν και κάνουν στο νησί τους. Αυτά είναι που αλλάζουν.
0: Αυτά είναι που αλλάζουν. Κύριε Υπουργέ, είναι ξεχωριστή μέρα η σημερινή, η χθεσινή και η σημερινή για την πατρίδα μας. Θέλω να δούμε τώρα την μεγάλη εικόνα. Για πείτε μου, πώς είδατε τελικά την παρουσία του State Department στην Αθήνα?
1: Καταρχάς ήμουν από τους τυχερούς ανθρώπους που με είχε προσκαλέσει η πρεσβεία των ΗΠΑ Αμερικής και παρακολούθησα ζωντανά την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Θέλω να σας μιλήσω με μεγάλη ειλικρίνεια. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει καλύτερη ομιλία πολιτικής ζωής. Ήταν συγκλονιστικός. Με βαθιά γνώση της ελληνικής ιστορίας, βαθιά γνώση, βαθιά εγνωμοσύνη για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα, με ανυπόκριτα λόγια θαυμασμού για τον ελληνικό λαό, με πολύ ωραία λόγια για την ελληνική κυβέρνηση και τη σύγχρονη παρουσία της Ελλάδος, με ιδεολογικό στίγμα για τη Δύση, για τον χριστιανισμό, για τη Ρώμη. Mm-hmm. Ήταν μια συγκλονιστική ομιλία. Και τώρα, και μόνο το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ένας πολιτικός μεγάλος διαμετρήματος για τις ΗΠΑ, χρόνια γερουσιαστής, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος
0: πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι και ο επόμενος πλανητάρχης.
1: Δεν το ξέρω, αυτό είναι
0: τέλος πάντων, ναι. Ακούγεται πιθανολογείται.
1: Αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα. Χωρίς να πάει στην Τουρκία, όπως είναι το κάνουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, είναι από μόνο το ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Τα δε συμφωνίες για την αγορά από την Ελλάδα και μεταφορά των ΗΠΑ αμυντικού εξοπλισμού τα επόμενα χρόνια. Γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες δεν ασχολούνται με αυτά, αλλά αυτά έχουν τελικά τη μεγάλη σημασία. Η Τουρκία παρακαλάει τους Αμερικάνους εδώ και 5 χρόνια να τους δώσουν άδεια να εξυγχρονίζει τα F-16. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Τουρκία πια έχει F-16 γενιάς 2,5 και η Ελλάδα θα έχει F-16 και έχει γενιάς
0: 4,5.
1: Δηλαδή έχουμε πλήρη αεροπορική υπεροχή πλέον στην
0: Ελλάδα. Και δεν μιλάμε τώρα για τα F-35 που θα έρθουν.
1: Πάνε οι Τούρκοι, αγοράζουν Boeing 100 δισεκατομμύρια, παρακαλάνε τους Αμερικάνους, κάνουν ράνουν, δεν παίρνουν βίδα. Και εδώ ανακοίνωσε στο Ρούμπιο ότι θα μας δώσουν τα όπλα που μέχρι στιγμής θα δίνουν μόνο στο Ισραήλ. Μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη αμυντική αναβάθμιση της χώρας μας από την ίδρυσή της. Μιλάμε για όπλα που δεν καταλαβαίνετε τώρα, γιατί μιλάμε. Κάνουν την Ελλάδα παντελώς απρόσβλητη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έκανε η κυβέρνηση Ζωτάκη χθες. Και τώρα ακούω μερικού μικρόψου που λένε γιατί δώσαμε την πνίκα, λέει, να μιλήσει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, θλιβερό.
1: Δηλαδή, με τι ασχολούνται οι άνθρωποι, τι κακία βγάζουν, τι ασήμαντοι που είναι πραγματικά, τι μικρόψοι, γιατί τα ενοχλήθηκαν τώρα οι αριστεροί για την πνίκα και την Ακρόπολη που τη γεμίζουν κάθε φορά κάτι φορμοπανό εκεί του Κουκουέ και φωνάζουν για τον ΝΑΤΟ και του εξοπλισμού. Και δεν τρέπονται αυτοί, ασχολήθηκαν, ενοχλούνται από την Ακρόπολη.
0: Ενοχλήθηκαν οι ελληνόφωνοι αριστεροί, ενοχλήθηκε όμως και η Τουρκία και φαίνεται πλέον ο εκνευρισμός της, κύριε Γεωργιάδη μου.
1: Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η εταιρική στρατηγική σχέση της χτίσης κυβέρνησης Τάκη με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε, θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
0: Ακριβώς.
1: Να μας βλέπει όταν την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Απορώ μερικοί πώς λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα, επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας τη μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πώς να σας πω. Θα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19, μας τυπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή, ισχυρός.
0: Έχω την αίσθηση ότι...
1: Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τις φιλοδοξίες στα δικαιώματα της Ελλάδας, το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάμε πουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια. Ούτε που άκουσα πάνε λέει κάτι 40 στα ημία, αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνεις τις αμυντικές σου ικανότητες και τις όπλες δυνάμεις, δυναμώνεις τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνεις την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάει να κάνει κάποιος λεβέτης εκεί μαγκές.
0: Φοβάμαι ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο ισχυρή γίνεται η χώρα, απλώς η ιδεολειψία κάποιων δεν τους επιτρέπει να το δουν έτσι με διάβγεια καθαρά το θέμα.
1: Τι να σας πω, πάντως το θεσμό ταξίδι ήταν σημαντικό από όλες τις απόψεις. Ακόμα και αυτό που λένε πάλι για να μειώσουν την αξία της επισκέψης, ότι υπήρξε Πόντιος Πιλάτος με το καλώδιο, με συγχωρείτε, αλλά για εμάς που καταλαβαίνουμε τι λέει ένας υπουργός εξωτερικών, δεν ήταν καθόλου Πόντιος Πιλάτος. Γιατί είπε, είναι κρίσιμο έργο στρατηγικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ, άρα είναι έργο που θα γίνει. Και τα ζητήματα ευαίσθητα με κάποια άλλη χώρα, έχουν να κατανομάσει την Τουρκία, θα λυθούν με ιδιωτικές συνομιλίες. Ιδιωτικές, όχι από ιδιωτικές εταιρείες, που έλεγαν κάποιοι σήμερα τα κανάλια. Ιδιωτικές με την έννοια της κρυφές, όχι της δημόσιας συνέντευξης τύπου.
0: Επειδή
1: δηλαδή, τι παραπάνω να σου πει, θα ρίξουμε πυράβλους στην Τουρκία για να σε βάλουμε το καλώδιο.
0: Τώρα, βέβαια, επειδή χρησιμοποίησατε το Πόντιος Πιλάτος, αμέσως μου έρχεται η φλασιά ότι δεν είναι μόνο η αριστερή. Βλέπουμε δεξιά αντιπατύπου Δημοκρατίας και Εστίας.
1: Δεν είναι δεξιό έντυπο η Δημοκρατία τώρα.
0: Αυτό δηλώνει. Δηλώνει δεξιό έντυπο, αλλά.
1: Η πιο σκληρά αντιπολιτευόμενη στη Νέα Δημοκρατία είναι η Δημοκρατία. Και προσέξτε, δεν είναι αντιπολιτευόμενη στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εσχάτως λένε. Ήταν σκληρά αντιπολιτευόμενοι και στη Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά. Άλλον τώρα γράψε τον Σαμαρά και ήθελε να πλήξει το Μητσοτάκη. Η εφημερίδα που είχε πλήξει και έκανε τη σκληρότερη αντιπολίτευση στον Σαμαρά και που τον προσέβαλε περισσότερο προς την ηθική του συγκρότηση, προς το σκάνδαλο Νοβάτσου και όλα τα υπόλοιπα, ήταν η Δημοκρατία. Να τα θυμόμαστε λίγο αυτά, γιατί εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά πάσχουμε από αμνησία.
0: Μιας και αναφερθήκατε στον αγαπητό σας φίλο τον κύριο Σαμαρά, και μένα είναι αγαπητός, ξέρετε κάτι, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάθε φορά που συνεντευξιάζομαι άνθρωποι του Πασόκ πάντα μου θυμίζει ότι περίμενε και θα δει σε λίγο με το κόμμα του Σαμαρά τι θα πάθει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, ακούσατε ότι έχουν πάθει τώρα οι πολιτικοί αντίπαλοι. Στην αρχή περιμένω να μας κερδίσει ο Τσίπρας. Μετά ότι μας κερδίσει ο Κασελάκης. Όταν και αυτό έπεσε έξω, ο Ανδρουλάκης. Όταν και αυτό έπεσε έξω, οι ελπίδες όλες πήγαν στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στο ενδιάμεσο να κέρδισε ο Τραμπ ότι θα μας ρίξει ο Τραμπ. Αφού όλα αυτά έχουν αποτύχει, τώρα η νέα τους ελπίδα είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Μωρένη, κύριε Σον, που λέτε από λέσαι.
0: Λοιπόν, να σας πει
1: και... Δεν το λέτε το Σαμαρά, το λέτε τους αντιπάλους μας, για να πάρει
0: κοινό. Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω, είστε με τον Πρωθυπουργό, να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει...
1: Α, είναι και ο Ναύαρχος.
0: Ναι, βεβαίως. Ναύαρχέ μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
0: Ακριβώς.
2: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος θα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
0: Ακριβώς.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει από την πνίκα, που δίνει το στίγμα ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
1: Ναι, πώς λέει την
2: υπερδύναμη.
1: Ναι, ιστορική ομιλία. Ιστορική
2: παγκοσμίων διαστάσεων. Την αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα αν δείτε ο Διεθνής Τύπος το τι γράφει με τη φωτογραφία του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
1: Μα λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
2: Ακούστε,
1: είναι ανόητοι.
2: Εντάξει, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε δεν του τη δύναμη, είτε ενέκρινε να μιλήσει από εκεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται, τα ίδια θα λέγανε κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
1: Ναι, εκεί αλλάζουν τα
2: πράγματα.
1: Το λέτε, έτσι. Mm-hmm. Εγώ αναπνίχασα, ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποιος με είχα πραγματικά ατυχιάσει. Του μιλάω λίγο.
2: Καταλάβα, να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε. Το καταλαβαίνω, ναι, κύριε Υπουργέ, τι λέτε. Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
2: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
1: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μια σειρά, Ναύαρχε, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
2: είναι τροματική αλλαγή. Είναι τροματική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
1: Είναι άλλη εξωτερική πολιτεία, όμως πολιτείες.
2: Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί έχω θυμώσει με αυτά που ακούω. Έκανα, λέει, τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά ξέρετε, οι ίδιοι κατηγορούν γιατί βγήκε η Βόντερ Λάιν στα Σκόπια και μίλησε για κληρονομιά και γλώσσα.
1: Ναι. Το απέτα ήδη η Βόντερ Λάιν, όμως, γιατί τα γράφει η συμφωνία των Πρεσπών.
2: Γιατί τα γράφει η συμφωνία, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, δηλαδή εδώ βρισκόμαστε σε παράνοια, και να σας πω κάτι, για κομματικούς λόγους ας λέγανε ό,τι θέλουν, μα για τα εθνικά μας θέματα
0: εκεί δεν πάει.
2: Αυτό είναι το τραγικό σε αυτή την υπόθεση όλη.
0: Βέβαια. Κύριε Υπουργέ, την αγάπη μας στον Πρωθυπουργό, τους χαιρετισμούς μας από την ακριτική Ελλάδα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
0: Ναύαρχέ μου, συνεχίζουμε λοιπόν. Είπε,
2: να συνεχίσουμε.
0: Νομίζω ότι μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά τα είπατε όλα, κύριε Γκολφόπουλε.
2: Μα αυτό είναι, κύριε Λοΐζο μου, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, ότι εδώ ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο ισχυρότερος, είναι δίπλα στον πρόεδρο και χαράζει, προσέξτε, ο Μάρκο Ρούμπιο χαράζει πολιτική, και όχι πολιτική για μια χώρα, χαράζει την παγκόσμια πολιτική. Όταν λέει ότι για μας η μεταφορά ενέργειας για την ευημερία των λαών είναι αγαθό και είναι κόκκινη γραμμή, θέλει να μας πει ότι, ξέρεις, εγώ θα κάνω ντά την Τουρκία, αν σας ενοχλείς θα πάρει το καλώδιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και αυτοί που τα λένε όλα αυτά και θέλουν ενημέρωση και θέλουν όλα αυτά, αν ήταν στη θέση σήμερα της κυβέρνησης, τι θα κάνουν, θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Έχει κανένα το ανάστημα να σηκώσει απέναντι σε έναν τέτοιον άνθρωπο ή στην υπερδύναμη?
0: Τελικά έρχονται και κουμπώνουν τώρα όλα όσα μου λέγατε εδώ, ναύαρχέ μου, όταν σας είχα στο στούντιο, με την Κύπρο, με αυτά τα οποία μέρα με την ημέρα συμβαίνουν.
2: Δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα για
0: την. Και δεν έχουμε δει ακόμα, ναι, ακριβώς. Βλέπω.
2: Κύριε Λοΐζο, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
0: Πάντως το ένα μετά το άλλο κουμπώνει από ό,τι βλέπω.
2: Βεβαίως. Κύριε Λοΐζο, εγώ δεν βγαίνω να πατήσω την κοιλιά μου να σας πω πράγματα τα οποία, δόξα τω Θεώ, λόγω της απασχόλησής μου, έχω 5 καλούς φίλους με τους οποίους συζητάω και είναι οι πληροφορίες και όλα αυτά που θα συμβούν είναι από πρώτο χέρι. Εγώ δεν κάνω τον πονηρό σε κανέναν. Εγώ λέω αυτά που είναι να πω, λέω εγκαίρως και, εν πάση περιπτώσει, βλέπει ο κόσμος ότι αργότερα όλα αυτά επιβεβαιώνονται.
0: Ακριβώς.
2: Ξέρετε, πότε από πότε φωνάζω ότι θα γίνει ο αγωγός ο East Med που θα φέρνει ενέργεια από τη Μέση Ανατολή στην Κρήτη και από την Κρήτη στην Κεντρική Ελλάδα, την Κύπρο, όλα αυτά θα μαζευτούνε. Εχθές τι μας είπε ο κύριος Ρούμπιο? Ότι ο πόλεμος στον κόλπο, ο οποίος δεν έχει τελειώσει και ο οποίος θα πάρει αρκετό καιρό ακόμα να τελειώσει, μας έχει αναγκάσει να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς της ενέργειας. Και χθες συζητούσανε για τον αγωγό τον East Med, τον οποίον τον έχει χαράξει από το 21 ο κύριος Ρούμπιο σαν γερουσιαστής με τον κύριο Μενέντες και έχει ψηφιστεί νόμος γι' αυτό, και το συζητούσανε εχθές στη βαλκανική διάσκεψη που ήταν και ο πρωθυπουργός και γύρισε το απαράδι για να δει τον κύριο Ρούμπιο. Αλλά δηλαδή γίνονται πράγματα στα οποία κανείς από αυτούς που μιλάει δεν έχει πληροφόρηση απ' έξω το τι γίνεται. Κανείς δεν παρακολουθεί τα διεθνή γεγονότα και όλοι τους κάνουν αναμετάδοση των ειδήσεων και κρίσεις επί όλων αυτών που λένε τα διάφορα.
0: Πείτε το απλά, γίνονται παπαγαλάκια.
2: Είδατε πώς αντέδρασε σε Αμερικανό δημοσιογράφο εχθές ο κύριος Ρούμπιος όταν του μίλησε για το δημοσίευμα για που αφορούσε στην πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Είδατε πώς του μίλησε. Το ίδιο όλη η Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε εδώ και αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια για να δείχνουμε ότι κάτι ξέρουμε.
0: Είναι θλιβερό όμως αυτό.
2: Είναι θλιβερό, κύριε Λοΐζο, βέβαιως είναι θλιβερό.
0: Σχολιάστε μου σας παρακαλώ το τηλεφώνημα του πρόεδρου Ερντογάν στον πρόεδρο Πούτιν.
2: Τι να σχολιάσω? Ο άνθρωπος ψάχνεται. Ο άνθρωπος έκανε ένα λάθος, τεράστιο λάθος, και τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε. Που ήθελε να κάνει το μάγκα και τον καμπόσο, να το πω έτσι, στους Αμερικανούς, γιατί δεν του δίναν τα Patriots. Και όχι, δεν ήταν τα Patriots. Δεν του δίνανε τους κωδικούς για να κατασκευάζει τα Patriots. Αυτό που εδώ τώρα γίνει της μόδας, ο πηγαίος κώδικας.
0: Όταν λέτε τους κωδικούς, κάντε το απλό να το καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης και εγώ ανάμεσα σε αυτούς.
2: Πίσω από κάθε οπλικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Σχεδιάζεται για να κάνει
0: Βασίλη,
2: διάφορα πράγματα.
0: Έχουν ενδιαφέρον. Αυτά μόνο από τον Ναύαρχο ακούγονται. Άκου, Βασίλη.
2: Κάθε οπλικό σύστημα σχεδιάζεται για να κάνει ορισμένα πράγματα. Και για να σχεδιαστεί να κάνει ορισμένα πράγματα γίνονται τεράστια έρευνα και ανάπτυξη πάνω σε αυτό. Γιατί αμέσως δεν γίνονται όλα αυτά που θέλεις να κάνεις, να αντιμετωπίσεις μια απειλή. Όλα αυτά γίνονται μέσα από την δημιουργία ενός προγράμματος, ενός software, το οποίο περιγράφει όλα αυτά που πρέπει να κάνει το οπλικό σύστημα. Ένας πύραυλος πάτηρο, τον ως χάρη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φύγει, πρέπει να χτυπήσει σε τόση απόσταση, πρέπει να εντοπίσει το στόχο έτσι, το ραντάρ του πρέπει να κάνει αυτά, άμα δει ότι του κάνουν παρεμβολές πρέπει να κάνει αυτά. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε να κάνει ένα σύστημα γίνονται πάνω σε ένα software, σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που κάνουν αυτά τα προγράμματα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα είναι απόρριτο εμπορικό μυστικό κάθε εταιρείας. Αυτό λέγεται πηγαίος κώδικας. Δηλαδή ο κώδικας από τον οποίο πηγάζουν οι δυνατότητες του συστήματος.
0: Το έχει το σύστημα. Και δεν έχουν αυτό εμπιστοσύνη στην Τουρκία.
2: Τι είπατε?
0: Και δεν εμπιστεύονται τους Τούρκους.
2: Α, δεν τους εμπιστεύτηκαν. Μα δεν το έδινε η εταιρεία. Δεν μπορεί η εταιρεία η οποία πουλάει η Lockheed Martin και η Raytheon που πουλάνε αυτό το σύστημα, το, γιατί η Lockheed Martin φτιάχνει όλο το σύστημα, το, η Raytheon φτιάχνει τους πυράβλους, η Lockheed Martin φτιάχνει όλο το υπόλοιπο σύστημα του ελέγχου και της διοίκησης αυτού του Patriot. Μάλιστα. Λέω το Patriot τώρα, ένα παράδειγμα.
0: Ναι, παράδειγμα. Παράδειγμα
2: ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δύο εταιρείες οι οποίες καθίσανε, συνεργαστήκανε, φτιάξανε ένα πηγαίο κώδικα,
0: μάλιστα,
2: ο οποίος κάνει όλα αυτά. Ναι. Ο οποίος βεβαίως είναι ακρός απόρριτος, αποτελεί όχι μόνο εμπορικό μυστικό, αποτελεί και μυστικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό δεν δίνεται για να γίνει κατασκευή. Κατάλαβα. Αυτό που δίνεται. Αυτό δίνεται και έρχεται και κουμπώνει, έρχονται ειδικοί άνθρωποι της Lockheed Martin και της Raytheon, θα έρθουν εδώ στην Ελλάδα για να κουμπώσει πάνω τον κώδικα που θα φτιάξουμε εμείς, δηλαδή το software, το πρόγραμμα στο κομπιούτερ, στο οποίο θα μπορούμε από κεντρική θέση, από το κεντρικό στρατηγείο, να ελέγχουμε όλα αυτά τα συστήματα. Έρχεται λοιπόν και όλα αυτά θα μας δοθούν.
0: Μάλιστα.
2: Και το σύστημα που θα κάνουμε εμείς στο κεντρικό στρατηγείο, το φτιάχνουμε εμείς, διότι ακριβώς αυτό περιγράφει όλες τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων που έχουμε, συν το πώς είναι η άμυνα της χώρας μας, η οποία είναι άκρως απόρριτη. Όλα αυτά θα μπουν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένο. Θα είναι, δηλαδή από ένα σημείο θα κατευθύνονται όλα. Κατά. Και πώς θα κατευθύνονται όλα? Με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί θα σου λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το αεροπλάνο, αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να πάει να χτυπήσει, διότι από αυτό απειλείται αυτή η εγκατάσταση. Το πλοίο θα πρέπει να κάνει αυτό, το ελικόπτερο θα πρέπει να κάνει αυτό, drones πρέπει να στείλουμε εκεί. Αυτά θα γίνονται όλα ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε τι δύσκολη δουλειά είναι. Και όλο αυτό σχεδιάστηκε από Έλληνες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και υλοποιείται υπό την εποπτεία του ΓΕΘΑ και του Υπουργείου Άμυνας από ελληνικές εταιρείες.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ υψηλού επίπεδου. Ξέρετε τι φτιάχνουμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα? Απίστευτα πράγματα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Και λέμε όλοι ότι είναι σουρωτήρι και λέμε για να εντυπωσιάσουμε, λέμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
0: Ό,τι μας κατέβει. Και υπάρχει κόσμος που πιστεύει κάποιος και ακολουθούν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος είτε δεν ενημερώνεται, είτε δεν ενημερωμένος. Αλλά όταν του το εξηγήσεις με απλά λόγια,
0: το καταλαβαίνει.
2: Νομίζω ότι όσο και αν θέλει να μην το καταλάβει, θα το καταλάβει.
0: Υπάρχει όμως.
2: Γιατί να χαιρόμαστε που αυτό γίνεται στην Ελλάδα.
0: Στην
2: και ξέρετε
0: Ελλάδα.
2: Αυτό, κύριε Λοΐζο, παγκοσμίως, είναι πρωτότυπο. Δηλαδή εμείς φτιάχνουμε αυτό το σύστημα για πρώτη φορά στον κόσμο, στο οποίο θα βοηθήσει όλη την Ευρώπη, γιατί μετά από αυτό όλο που θα κάνουμε εμείς, υπάρχουν και ευρωπαϊκές εταιρείες, υπάρχουν και αμερικανικές εταιρείες. Και αν μας συγκρίνουν αυτά τα όπλα που είπε προηγουμένως και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι μεγάλη υπόθεση, διότι από εκεί ξέρουμε να φτιάξουμε τον πηγαίο κώδικα του κέντρου ελέγχου και διοίκησης, δηλαδή από εκεί που θα διοικούνται. Άρα όταν έχεις τέτοια όπλα βάζεις και άλλα πράγματα μέσα. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται ένα τεράστιο σύστημα στο οποίο μετά θα αρχίσουν οι ελληνικές εταιρείες να το πουλάνε και να συνεργάζονται με άλλες χώρες. Η Γερμανία δεν έχει πάρει ισραηλινά συστήματα ίδια με τα δικά μας. 14 δισεκατομμύρια εξόδευσε στο Ισραήλ για να πάρει τα ίδια πράγματα.
0: Από το Ισραήλ, Γερμανία, μάλιστα.
2: Βεβαίως.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, οι Γάλλοι δεν έχουν τα δικά τους. Δεν θα τους δείξουμε εμείς πως κάναμε όλη αυτή την υπόθεση και όλοι την παρακολουθούν και μας βοηθάνε? Όλοι. Αμερικανικές, γερμανικές, γαλλικές εταιρείες, ιταλικές εταιρείες που μας φωνάξαν για τη Λεωνάρντο, λέει, που ήταν η Λεωνάρντο η οποία πούλησε κάτι με ντρόουν στους Τούρκους και κάτι έγινε. Ποια Λεωνάρντο? Η Λεωνάρντο τώρα έχει μπει εδώ και θα κάνει παπάδες μαζί μας για την αεράμινα της Ευρώπης, που έχει τεράστια αρχική.
0: Αν πάμε 10 χρόνια πριν, πού βρισκόταν, σε τι κατάσταση ήταν η Ελλάδα, ναύαρχέ μου?
2: Μαύρη κάραχνη, χρεοκοπημένη. Χρεοκοπημένη, δεν παίρναμε 60 ευρώ από τα ATM. Να το θυμηθούμε.
0: Άστε.
2: Να το θυμηθούμε, τέτοιες ημέρες, πριν από 10 χρόνια, παίρναμε 60 ευρώ από τα ATM.
0: Και οι ένοπλες δυνάμεις μας πριν από 10 χρόνια σε τι κατάσταση ήταν?
2: κάνανε
0: είχαμε μόνο έμψυχο υλικό.
2: Οι αξιωματικά κάνανε ουρά στα συσίδια να πάρουν φαγητό να φάνε, γιατί τους είχαν κόψει τους μισθούς.
0: Ακριβώς.

0: κάνει αυτό το data center και τι θα ωφελήσει από το πράγμα. Και πού πάει το μέλλον της ανθρωπότητας. Το μέλλον των παιδιών μας εδώ, των Ελλήνων.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Είδατε που πήγε ο Πρωθυπουργός και πόσα Ελληνόπουλα ήταν στη Silicon Valley. Μεγάλη και τρανή. Είδε μόνο μια περιοχή.
1: Τώρα βρήκαμε τον κύριο Γεωργιάδη μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη στις, πάνω, στη Χαλκιδική. Έτσι.
0: Ναι. Για το χρυσό.
1: Ακριβώς, για το χρυσό.
0: Στο χρυσό, επειδή πηγαίνω στο Άγιον Όρος, έχω παρακολουθήσει όλη την υπόθεση και το τι γίνεται και ακούω από τους κατοίκους και τα λοιπά. Λοιπόν, κοιτάξτε, εκεί έχει γίνει μια εκπληκτική επένδυση.
1: Και όμως,
0: την οποία δεν τη θέλανε.
1: Το θυμόσαστε, μπράβο. Εγώ το θυμάμαι.
0: Όταν το θυμάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν τη θέλανε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αχ, τίποτα να μην προχωράει, να μένουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να μένουμε στην νοοτροπία. Ότι ξέρεις, πώς το λένε, πώς τον είπανε, ο Μακελάρης λέει ο Τραμπ, αλλά δεν λέμε τίποτα για τον κύριο Πούτιν.
1: Τώρα έρχεται...
0: Αυτός δεν είναι Μακελάρης. Αυτός είναι χριστιανός ορθόδοξος.
1: Ακριβώς. Αυτός είναι...
0: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, μην ασχολούμαστε, και εγώ δεν θέλω να μπω στην πολιτική αυτή τη διαμάχη.
1: Μπαίνει εκ των πραγμάτων όμως, μπαίνει κανείς.
0: Εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να μην κριτικάρεις ορισμένα τα οποία είναι οφθαλμοφανή.
1: Είναι οφθαλμοφανέστατα, βγάζουν μάτι δηλαδή στην...
0: Δηλαδή, ό,τι και να θες, όσο και να θες να κρύψεις, δεν μπορεί να κρύψεις τα πράγματα.
1: Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών από την επίσκεψη Ρούμπιο και με έπιασε έτσι. Ένιωσα αηδία.
0: Χθες το βράδυ ήμουν εδώ στην τηλεόραση του Άξιον 24 και μόλις είχαν βγει οι δηλώσεις. Και λέω, ή δεν κατάλαβαν τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο κ.
1: Πώς δεν κατάλαβαν, κατάλαβαν, αλλά είναι η φύση τους τέτοια η ιδιοληψία.
0: Ή τις είχαν εκ των προτέρων φτιάξει στο μυαλό τους, ναι. Και ό,τι είχαν φτιάξει δεν τους ενδιαφέρε τι είπε, είπαν αυτό που είχαν αυτοί σχεδιάσει, ας πούμε.
1: Ναι. Αχ, Ναυαρχέ μου, είσαι πολύτιμος.
0: Κύριε, τώρα, κύριε Λοΐζο, αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Αυτό δεν ζούμε τώρα όλοι μας.
1: Μακάρι να είχαμε πολλούς σαν εσένα. Λοιπόν, Ναυαρχέ
0: μου. Τι αφήστε πολλούς. Έχουμε, ξέρετε, κύριε Λοΐζο.
1: Έχουμε
0: πολλούς και καλύτερους από μένα. Δεν είμαι εγώ αυτός. Και ξέρετε, απλώς οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Άντε, να πω εγώ ότι εκπροσωπώ ένα μέρος αυτών. Εκπροσωπώ. Απλώς φανερώνω, δεν εκπροσωπώ κανέναν τον εαυτό μου, μόνο εκπροσωπώ. Απλώς λέω ότι βγάζω στην επιφάνεια ανθρώπους σαν και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διάσταση να ασχοληθούν με όλα αυτά εδώ τα τρελά πράγματα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: και να πούνε.
1: Την αγάπη μας, Ναυαρχέ μου, σε
0: ευχαριστώ. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιο. Κοσμογονία να γίνεται στις ένοπλες δυνάμεις, να σχεδιάζουν οι αξιωματικοί μας και εμείς να καθόμαστε και να λέμε τώρα για το φαντάρο, λέει, που δεν πήγε εδώ και πήγε εκεί και τι να πω,
1: παράδεκτα πράγματα, τι να πει κανείς,
0: τι να πω, λες και σε αυτή την κοινωνία, ας πούμε, όλα είναι αγγελικά πλασμένα εκτός από ορισμένα τμήματα του ελληνικού λαού, που είναι ο στρατός, που είναι η δικαστική εξουσία, που είναι όλοι άλλοι αγγελικά πλασμένοι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, σε αγαπάμε, την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας, Ναυαρχέ.
0: Είναι αμοιβαίο, κύριε Λοΐζο, είναι αμοιβαίο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και στο Βασίλη εκεί.
1: Εδώ είναι, σας ακούω.
0: Ναι. Την αγάπη μου σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο.
1: Και την αγάπη του γιού μου έχετε, τους
0: χαιρετισμούς. Και στο Λοΐζο μας πολύ αγάπη. Να είναι καλά το παιδί. Να είναι καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά, τι μου κάνετε.
2: Καλημέρα στους ακροατές και ακροατές σας. Καλημέρα από την ειδική νησιά Κάσου που παρασύρουμε σαν συνήθως των μικρών νησιών μας.
1: Ναι, σταθεροποιηθείτε όμως, γιατί το σήμα τώρα στην Κάσου δεν ξέρω για ποιο λόγο, η κινητή να μην μας προδώσει.
2: Δεν μετακινούμε, είμαι ακριβώς στον χώρο του συνεδρίου, δεν έχω πέρα κάτι άλλο. Παρά.
1: Δεν γίνεται.
2: Ακούγεται καθαρά.
1: Αν σταθεροποιηθείτε θα ακουστείτε καθαρά.
2: Είμαι κίνητος, είμαι έξω από το χώρο του συνεδρίου. Εγώ σε ακούω μια χαρά πάντα.
1: Εσείς με ακούτε. Το θέμα είναι να ακουστείτε εσείς όμως, όχι να ακουστώ εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου, τι συνέδριο έχουμε στην Κάσο.
2: Έχουμε ένα συνέδριο των μικρών νησιών, το 17ο συνέδριο των μικρών νησιών, όπου είναι εδώ δημάρχοι από όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδος, από Ιθάκη, από Ινούσες, από όλη νησιά. Νησιά δημάρχοι δική μας, από Στυπάλη, από Χάλκη, εδώ στη Κάσο. Και μιλάμε για τις προοπτικές ανάπτυξης για τα νησιά μας, για νησιά που τόσο αγαπάμε, για τόσο παλεύουμε για αυτά. Εγώ θα μιλήσω μετά από την...
1: Να μου κάνετε μια χάρη, ή να βγείτε εκτός του συνεδρίου, του χώρου του συνεδρίου.
2: Εκτός,
1: ωραία. Βγάτε το hands free λοιπόν και φέρτε το τηλέφωνο στα αυτή σας.
2: Δεν έχω hands free, μιλάω με...
1: Καπευθείας από το τηλέφωνο, έτσι, μάλιστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, κύριε Υπουργέ.
2: Έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούς θέματα από όλα τα νησιά, ακούς ζητήματα που απασχολούν τα νησιά.

0: πια άκουσε λύσεις πολλές φορές που δεν τα ακούς κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Ακούς λύσεις από τους ίδιους ανθρώπους που ζουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Και αυτό σου δίνει τη δύναμη και την προοπτική να μεταφέρεις αυτές τις λύσεις στο κέντρο. Mm-hmm. Για να τις προχωρήσεις κιόλας. Εγώ με πολλούς από αυτούς και όταν ήμουν υπουργός ναυτιλίας της ιστορικής πολιτικής είχα μια πολύ καλή συνεργασία και με προχωρήσει σε πάρα πολλά έργα. Mm-hmm. Όπως το Ανθράκη τώρα τα διαπόντια, το λιμάνι, την επέκταση του λιμανιού, όπως τη μείωση των τιμών στην εισάγουση της γραμμής της κυβερνήσης, την μεταφορά των εμπορευμάτων και των συστημάτων. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία μαθαίνοντας από τον κόσμο τα προχωρούσαμε στο κέντρο με δυναμισμό. Με διάθεση και είχαμε αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε καταφέρει το Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει μια ομπρέλα για τα νησιά όλα της Ελλάδος, όπως ήταν το Υπουργείο Οικογένειας, μια ομπρέλα για τις mm-hmm. οικογένειες που ζουν στα νησιά, και έχει μεγάλη αξία και σημασία αυτό, γιατί μετά από την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο με την επιδότηση 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια και εσύ για κάθε παιδί και για αυτούς που μένουν αλλά και για αυτούς που θέλουν να πάνε να μείνουν, mm-hmm. δίνει μια προοπτική να δημιουργήσει μια ασφάλεια στο νησί, να μπορούν να πάνε εκεί.
1: Άκουσα ότι υπήρξε ενδιαφέρον, μας έλεγε ο Δήμαρχος, τηλεφωνούν από την υπηρετική Ελλάδα και σου λέει όταν είναι να μεταφερθούμε, να έρθουμε στο Καστελόριζο. Τι άνοιγμα, τι. Τώρα πάει βέβαια και ο κύριος Ανδρουλάκης και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ομοψυχία και δεν είναι χώρος για αντιπολίτευση, στήρα αντιπολίτευση που δεν βοηθάει έτσι στο εθνικό φρόνημα. Θέλω να το πιστεύω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Χθες και ο κ. Ανδρουλάκης στην κουβέντα του για μια πρόταση που έκανε το επόμενο βήμα, την πρόταση του Μητσοτάκη που κάναμε, μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές στην παραμεθόριο πλην Ρόδου και υπάρχουν τα επόμενα βήματα. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν χθες είπε ότι τα νησιά 103.100 θα μπουν και αυτά οι φορολογικούς συντελεστές. Στην υπόλοιπα, τα υπόλοιπα νησιά προφανώς εννοούσε, γιατί τα δικά μας είναι ήδη όλα. Τα υπόλοιπα νησιά στην υπόλοιπη Αιγαίο. Και επίσης είπε ότι στα νησιά από 3.100 έως 130.000, δηλαδή βάζει την Ρόδο μέσα, δεν θα μειώσουμε τους συντελεστές, αλλά θα κάνουμε ένα ταμείο.
1: Το έχει πει. Ναι. Τα στελέχη του όμως λένε άλλα πράγματα.
0: Τα
1: λένε.
0: Στελέχη του, αυτό η αφαιρεγιότητα, λοιπόν, αυτό θέλω να καταγγείλω και εγώ. Σας βγήκε, το είπα και στη Βουλή.
1: Δηλαδή για να το καταλάβουμε, με αυτό το μέτρο, με αυτή την πρόταση Ανδρουλάκη, η Κάλυνος λόγου χάρη που έχει 18.000 πληθυσμό, δεν θα έχει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Γιατί πάνω από 3%. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Δεν το ξεκαθαρίσανε, είπαν ότι θα το προχωρήσουν και στα άλλα νησιά. Δεν ξεκαθαρίσανε ότι τα δικά μας θα παραμένουν. Αλλά εγώ να φύγω από εκεί και να πάω σε άλλο σημαντικό.
1: Αλλά μιλάει όμως από 3.000 και κάτω. Αυτό
0: από
1: είναι τώρα.
0: 3.000 και κάτω.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: 100 και πάνω, μέχρι 130.000, δηλαδή για τη Ρόδου στην ουσία, εδώ είναι φρικιότητα και εδώ είναι με σοβαρότητα τη αντιπολίτευση. Τα στελέχη του Πασόκ προκαλούν και λένε ότι όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία θα μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές αμέσως. Και κάνουν και δηλώσεις, και κάνουν και like, και κάνουν και επιθέσεις εμάς.
1: Αυτή η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη πότε έγινε, χθες έγινε, προχθές στη Βουλή. Στη Βουλή, έτσι, ωραία, θα τη βρω. Θα τη βρω γιατί πριν από μερικές μέρες είχα τον κύριο Κουνάκη, ο οποίος επέμενε ότι έχει αναθεωρηθεί η θέση και έχει μπει στο πρόγραμμα του. Θα μου το στείλετε στο WhatsApp σας, παρακαλώ, γιατί δεν μου αρέσει η κοροϊδία.
0: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τόσο εύκολα. Να καταλάβουν ότι η πολιτική δεν είναι να κοροϊδεύεις, να πλαπλανάς για κάποιους ξύλους ανθρώπους, να λες την αλήθεια και να πρέπει να πραγματικότητα.
1: Εντάξει, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο μήνα χαίρεται που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Λοιπόν, πώς είδατε τώρα, είναι η επόμενη μέρα. Ελάτε, πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα, κύριε Υπουργέ μου. Τώρα.
0: Η μεγάλη εικόνα νομίζω πως είναι από μόνη της. Καταρχήν μιλάνε.
1: Μήπως έχετε ανοιχτή ακρόαση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Όχι, δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Μισό λεπτό, να σας ξανακαλέσουμε. Θα σας ξανακαλέσουμε, μήπως η γραμμή έτυχε τώρα.
0: Να καλέσω άλλο κινητό, μήπως βολεύει.
1: Ναι, ωραία, θα σας πάρουμε στο άλλο τηλέφωνο λοιπόν. Εντάξει. Κάλεσε στην άλλη στο άλλο τηλέφωνο τον κύριο Παπά. Λοιπόν, ακούστε, φίλοι του Πασόκ. Εδώ, πραγματικά δηλαδή, στεναχωριέμαι, ρε παιδιά. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε τι αγώνα έδινα τότε επί ΣΥΡΙΖΑ και έλεγα και τώρα ακόμα, ρε παιδί μου, μου κακοφαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να μην είναι το Πασόκ. Εσείς όμως θα πρέπει να δείξετε, ας πούμε, ένα πρόσωπο σοβαρό, ρε παιδιά, θεσμικό, σοβαρό. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να πείτε την αλήθεια? Οκ. Η Ρόδος να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, να παραμείνει εκεί που είναι. Το είπε ο αρχηγός σας. Ξέρετε και τι το είπε? Γιατί είναι αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές και αυτό το οποίο έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του Μητσοτάκης, ότι αν σου λέει μειώσω το ΦΠΑ, να πούμε, στη Ρόδο, θα γλιτώσει η οροδίτης 110 εκατομμύρια, αλλά θα χάσει το κράτος 220 εκατομμύρια από το ΦΠΑ των τουριστών. Και σου λέει, γιατί να τα χάσει το κράτος αυτά τα λεφτά. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν, ελάτε σε επαφή με την ειλικρίνεια και με την αλήθεια, φίλοι του Πασόκ. Μαζί είμαστε, δεν είμαστε απέναντι ο ένας στον άλλο. Η κακή συμπεριφορά, το ψέμα, αυτό είναι που μας φέρνει απέναντι τον ένα, να έρχεται ο ένας απέναντι στον άλλο. Γιατί δηλαδή να πάρουμε διαζύγιο από την αλήθεια, ρε παιδιά? Και έπειτα στις μικρές κοινωνίες όπου γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι. Γιατί αυτό το μίσος, να πούμε, μου θυμίζεται τώρα δεκαετία του 80, όταν υπήρχαν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία, είχατε διαχωρίσει τον κόσμο, να πούμε, στους μπλε και στους πράσινους. Οι πρασινοφρουροί τότε, θυμόσαστε τι γινότανε. Αυτό θέλει να επαναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ειρήνη ημίν, ρε παιδιά. Δεν διαφέρει το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία. Αστικά κόμματα, ευρωπαϊκά κόμματα είστε. Και τα δύο. Λοιπόν, κύριε Παπά, για να σας ακούσουμε.
0: Έλεγα λοιπόν ότι...
1: Τώρα είναι ωραία η γραμμή. Είδαμε το φως των αληθινών. Ελάτε.
0: Μες καλά. Τώρα λέω λοιπόν ότι τα μέσα της γείτονας χώρα, της Τουρκίας, ναι, μιλάνε από μόνα τους. Δείχνουν πραγματικά την τεράστια επιτυχία της επίσκεψης του Ρούμπλου στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εάν δεν το βλέπουν αυτό όσοι παίζουν ότι είναι πατριώτες ή εκμεταλλεύονται και μιλάνε για την Ελλάδα και ότι εμείς είμαστε υποχωρητικοί, μπορούν να δούνε τι γράφει σήμερα και χθες ο τύπος στην γείτονα χώρα. Και από εκεί θα καταλάβουν. Και όσοι μιλάνε για την τοποθέτηση του κυρίου Ρούμπιου στην Πνίκα, για την ομιλία του, νομίζω ότι αυτή η ομιλία ήταν τιμή για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας.
1: Εκπληκτική ομιλία.
0: Για την ιστορία μας και για τον πολιτισμό μας.
1: Έγραψε ιστορία ο άνθρωπος. Και αυτός ενδέχεται, κύριε Παπά, να είναι ο επόμενος πλανητάρχης. Του δίνουν αρκετές πιθανότητες.
0: Αυτό ακριβώς. Μιλάμε για έναν ο οποίος είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή μετά τον Τραμπ στην Αμερική και από ό,τι φαίνεται έχει το δαχτυλίδι από τον Τραμπ για να συνεχίσει στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η θέση της Ελλάδος, που δεν είναι μόνο ότι σέβεται την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, είναι ότι βλέπει την δίνει, ξεχωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική του, για τον δυναμισμό του, για την αποτελεσματικότητά του, και θεωρώ ότι τον βάζει στους μεγαλύτερους ηγέτες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Και μιλάει μαζί του όχι μόνο σαν πρωθυπουργός Ελλάδας, σαν ένας από τους ηγέτες της Ευρώπης που μπορεί να φέρουν ξανά
1: γέφυρα προς την Ευρώπη.
0: Γέφυρα προς την Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Η Ελλάδα να αποτελέσει τη γέφυρα τη βελτίωση ξανά των σχέσεων της Αμερικής με την Ευρώπη και της Αμερικής με τη Μέση Ανατολή. Αυτά είναι κουβέντες που είπε ο Ρούμπιο, δεν τις λέμε εμείς. Αν αυτές δεν τις βλέπει λοιπόν και δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός τη δουλειά που γίνεται, πόσο αποτέλεσμα βγάζει αυτή η συστηματική, σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά, low profile θα έλεγα, όχι με κορώνες, όχι με ατάκες όπως κάνουν στη Βουλή οι δίθεν πατριώτες, όπως έκαναν και χτες κατάγγελα και τον κύριο Βελόπουλο, γι' αυτό πλέον δεν πάει άλλο αυτές οι ατάκες, λες και είμαστε στα κανάλια μέσα στον ναό της Δημοκρατίας, που δεν μιλάει κανένας με επιχείρηματα, μιλάνε με ατάκες για να παίξουν στα κανάλια και θεωρούν ότι έτσι θα κλέψουν, θα πάρουν κάποιους ψήφους παραπάνω από τον κόσμο που θα ξεγελάσουν. Αυτό πρέπει να τελειώνει πια, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Ο Έλληνας πολίτης και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να καταλάβουν ποιοι εργάζονται για τη χώρα, για την πατρίδα, για την Ελλάδα. Ποιοι έχουν σηκώσει ψηλά, ποιοι έχουν κάνει περήφανη την πατρίδα μας και εμάς τους ίδιους. Αυτό πρέπει να δουν όλοι. Και είναι ξεκάθαρο είναι το δίλημα πλέον, είναι απλό. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για την πατρίδα μας, για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για την ισορροπία, για την ισχύ που έχουμε φέρει στην Ελλάδα. Ακούω ότι τι παραλάβαμε το 19. Διαλυμένα τα περισσότερα ήταν από την αριστερά, αλλά και ακόμα και από το που είπατε, επειδή είπατε πριν τα πράσινα καφενέκια και τους πρασινοφρουρούς. Άκουγα προχθές μια ομιλία ενός συναδέλφου στη Βουλή Διεθνολόγου, πώς παραδώσαμε την ΕΑΒ που κάναμε για να στηρίξει την πολεμική αεροπορία και την κάνανε με τους τότε, συγγνώμη για την έκφραση, πρασινοφρουρούς, την κάνανε έρμεο των λαϊκιστών, των συνδικαλιστών και διαλύσαν την ΕΑΒ, δεν μπορούσαν να στηρίξουν τα μοιράζ. Το 19% δεν μπορούσε κανένα μοιράζ. Το ΣΥΡΙΖΑ πήγε και έκλεισε όλα τα ναυπηγεία και δεν είχε το πολεμικό ναυτικό να στηριχθεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι προχωράμε με βήματα σταθερά, με άλματα σε όλα αυτά τα επίπεδα. F-16 αναβάθμιση, F-35, μπελαρά, ναυπηγεία, ισχυρά, τραυπηγεία Είναι και όλα τα ναυπηγεία της ΕΟΣ πλέον δεν προλαβαίνεις να κλείσεις για να προχωρήσεις συντήρηση αναβάθμιση των πλοίων σου. Οι καινούργια πλοία που θέλουν να χτίσουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας οργασμός, μια δημιουργία, μια ανάπτυξη, επενδύσεις. Όλα αυτά γίνονται για να βελτιώσουμε το αύριο του Έλληνα πολίτη, να δυναμώνουμε την οικονομία μας σε σταθερά πόδια, σε σιδερένια πόδια, όχι σε ξύλα που ήταν τόσα χρόνια.
1: Άρα λοιπόν μας λέτε ότι η επόμενη μέρα είναι...
0: Η επόμενη μέρα είναι σαφώς καλύτερη. Έχουμε δυσκολίες μπροστά μας, το ξέρουμε όλοι. Έχουμε τις κρίσεις, κύριε Λοΐζο. Να θυμηθούμε κάτι, αναλάβαμε το 19 και από το 20 ζούμε σε κρίσεις. Είμαστε σε συνέχεια κρίσης, 2 χρόνια, σχεδόν 3 κορονοϊός, πληθωριστική κρίση, πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζεται ακόμα 5 χρόνια, πόλεμος κάτω στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται ακόμα οι εντάσεις, τι βλέπετε, ενεργειακή κρίση τεράστια. Χτες χτυπήσανε οι Ουκρανοί δηληστήρες στη Σιβηρία, 2.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία, δύο μεγάλα δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Και δεν ξέρουμε τώρα τι εξελίξεις θα υπάρξουν μετά από αυτό.
0: Τι υπάρχουν τώρα στα καύσιμα, το ένα έκανε δήληση.
1: Στις τιμές των καυσίμων. Το μεγαλύτερο δηληστήριο τελικά λέει, έτσι. Πώς τα κατάφεραν και έκανε αυτό το πράγμα.
0: Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
1: Προφανώς έχουν... Είναι τα οπλικά συστήματα τα οποία έρχονται από τη Δύση προφανώς, έτσι. Αλλιώς δεν εξηγείται για να γίνει τέτοιο ισχυρό χτύπημα, ας πούμε.
0: Όχι όμως, με ντρόν Ουκρανέζικα, Ουκρανική εταιρεία έβαλε ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Έβαλε ανακοίνωση. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά.
1: Είναι τόσο διάτρητο το σύστημα των Ρώσων, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, θέλω όμως να σταθούμε στα δικά μας, γιατί χθες στην εκπομπή είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας και τον Ναύαρχο Εγκολφόπουλο. Και υπήρξε μία διάσταση στην εκπομπή για ένα θέμα από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, το οποίο, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δυστυχώς με τα λύπης, ενώ είναι τόσο πολύ σοβαρό, έχει να κάνει με την Κύπρο μας, δεν έπαιξε στους τηλεοπτικούς δέχτες. Καταρχήν, να καλωσορίσω και τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Κύριε Κρανιδιώτη μας, καλή σας ημέρα.
2: Καλησπέρα και καλημέρα μάλλον και στον...
1: Λοιπόν, και θέλω να ακούσετε ένα απόσπασμα από τα όσα ελέγχθησαν χθες. Θέλω να δώσετε, να δώσετε προσοχή για να το σχολιάσουμε, γιατί δεν έχει παίξει, να πούμε, στα αθηναϊκά κανάλια και μου κάνει εντύπωση, και έχει να κάνει με την Κύπρο, ότι όποιος απειλήσει την Κύπρο από πλευράς Αμερικανών, τώρα αυτό που σας λέω, έτσι, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με εμάς. Πάμε να τα ακούσουμε το απόσπασμα.
3: Η Τουρκία δικαίως ενοχλήθηκε. Η εταιρική στρατηγική σχέση που στήσει η κυβέρνηση Τσοτάκη με τις ΗΠΑ για την Τουρκία είναι τεράστιο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τι θα πει η Τουρκία που είχε συνηθίσει να μας έχει επί δεκαετίες από κάτω.
1: Ακριβώς.
3: Να μας βλέπει τώρα να την κοιτάμε στα ίσα στα μάτια. Τώρα απορώ μερικοί πώς λέτε ότι ο Τσοτάκης έχει κάνει υποχωρητική πολιτική της Τουρκίας. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της Ελλάδας επί Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί ιστορικό φαινόμενο άξιο μελέτη στο μέλλον. Εμένα, επειδή μου αρέσει πολύ η εξωτερική πολιτική και λόγω επιστήμης ιστορίας. Την μελετώ, μου αρέσει από μικρό, πώς να σας πω. Σα μιλώ ειλικρινά, δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός πόσο έχει δυναμώσει η Ελλάδα αυτά τα 6-7 χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν με το 19. Η Ελλάδα με το 19, μας τυπάγαν φιλικά την πλάτη και προχωράγανε. Η Ελλάδα τώρα είναι παίκτης, μεγάλος στην περιοχή. Ισχυρός. Η Τουρκία δεν μπορεί πια να παρακάμπτει τις φιλοδοξίες στα δικαιώματα της Ελλάδας. Το ξέρει.
1: Βεβαίως.
3: Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουμε, να το φωνάζουμε, ούτε να πάμε κουπουλάμε μαγκές, να λέμε θα κάνουμε θερμά επεισόδια, ούτε που άκουσα θα πάνε λέει κάτι 40 στα ίμια. Αν είναι δυνατόν, δεν κοινάσκεται έτσι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με σοβαρότητα. Δυναμώνεις τις αμυντικές σου ικανότητες και τις δυνάμεις, δυναμώνεις τις διεθνείς συμμαχίες, δυναμώνεις την οικονομία σου. Αυτό σε κάνει πιο ισχυρό. Όχι να πάνε να κάνει κάποιο λεβέτης εκεί μαγκές.
1: Να σας πει μία καλημέρα και σας αποδεσμεύω. Είστε με τον Πρωθυπουργό, να σας πει μία καλημέρα ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, γιατί θα ακολουθήσει. Ναι, βεβαίως. Ναύαρχέ μου.
4: Χαίρομαι πολύ που τα λέτε και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω, να συμπληρώσω.
1: Ακριβώς.
4: Χαίρομαι πολύ που είστε εκεί, γιατί εσείς, αν κάποιος τα καταλαβαίνει αυτά, είστε σίγουρα εσείς.
1: Ακριβώς.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Εχθές δεν καταλάβαμε εδώ στην Ελλάδα τι τιμή μας έκανε ο κύριος Ρούμπιο. Ήρθε και εκφώνησε ένα λόγο που δίνει το στίγμα. Ποιο θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητος.
3: Ναι,
4: όχι λέτε
3: είναι.
4: Υπερδύναμη.
3: Ιστορική ομιλία.
5: ιστορική ομιλία. Ιστορική ομιλία. Ομιλία, ναι.
4: Ιστορική ομιλία. Παγκοσμίων διαστάσεων. Και αναδημοσίευσαν όλα τα κανάλια του κόσμου. Σήμερα, αν δείτε ο διεθνής τύπος το τι γράφει, με τη φωτογραφία του, τον Παρθενών, δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα μας.
5: Μα λένε τώρα γιατί του δώσαμε την πνίκα. Δηλαδή, για καταλάβετε, οι άνθρωποι είναι παντελώς ανόητοι.
4: Ακούστε. Εντάξει, ακούστε, είτε του τη δύναμη, είτε του τη δύναμη, είτε ενέκρινε να μνήσει από εκεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος έχετε, τα ίδια θα λέγανε κύριε Υπουργέ, αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα.
5: Εγώ αναπνίχασα, ανάβαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη σειρά και τον έβλεπα. Κάποιος με είχα πραγματικά να του χιάσει. Του μιλάω
4: και καταλάβα, να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε, το καταλαβαίνω.
1: Τώρα είδηση, ακολουθεί.
4: Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
1: Ακριβώς.
4: Η μέρα που προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
5: Είναι όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μία σειρά, Λαβαρχέ, είναι από μόνα του συγκλονιστικά. Ζούμε συγκλονιστικέ. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
4: είναι τροματική
5: αλλαγή.
4: Είναι
5: άλλη εξωτερική πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καταλάβαμε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ποιος θέλει να πάρει πρώτος τον λόγο? Ακούσατε την είδηση. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό πλέον, ενώ στο διεθνή τύπο υπάρχει είδηση, εδώ στην Ελλάδα έχει πνιγεί. Κανείς δεν την αναφέρει. Κύριε Κρανιδιώτη, ξεκινάω από σας.
6: Εγώ θα συμπληρώσω κοντά σε αυτό το οποίο πραγματικά δεν το συζητάει κανένας. Ότι το μηνύμα έχει περάσει πολύ καλά στους Τούρκους, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί και πάρα πολύ από την γενικότερα την ομιλία του Ρούπι, τη θεωρούσαν ότι ήταν μια ομιλία δυτικής υπεροχής. Λοιπόν, λες και βέβαια χρειάζεται συζήτηση αυτό το αν υπάρχει υπεροχή της Δύσης από την άποψη του πολιτισμικού αποτελέσματος, από την άποψη των θεσμών της δημοκρατίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως εμάς εδώ είναι ότι αποδεικνύεται από αυτή την δήλωση ότι πραγματικά έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ιστορική ευκαιρία. Ότι οι άνεμοι των καιρών έχουν αλλάξει, ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, ότι είμαστε μια όαση σταθερότητας, ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε μια περιοχή όπου υπάρχουν τρομεροί κίνδυνοι και αναταράξεις και γύρω μας φωτιά, και εμείς σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι μας έχουν μαχαιρώσει πισόπλατα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ισραηλινούς, θυμίζω ότι το αμερικανικό στρατιωτικό κατεστημένο έβραζε κατά της Τουρκίας πολύ πριν γίνουν αυτές οι πολιτικές της αμερικανικής κυβέρνησης, διότι όταν και στον πόλεμο του κόλπου τους πούλησαν. Ανάγκασαν να ανασχεδιάσουν και μετά στον πόλεμο σε Αφγανιστάν. Αναγκάστηκαν να ανασχεδιάσουν όλες τις γραμμές εφοδιασμού των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του εκστρατευτικού, αυτού του τεράστιου εκστρατευτικού σώματος, γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Ιντσερλί και άλλες εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Αυτό αμέσως μας έχει αναβαθμίσει, διότι εμείς σε αντίθεση με τους Τούρκους είμαστε ένας σύμμαχος που μόνο έχει προσφέρει, και έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς, επειδή είχαμε την τουρκική απειλή εδώ και δεκαετίες, ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα και καλά κάνουμε για την άμυνά μας. Αυτό τι έκανε, οδήγησε σαν αποτέλεσμα η Ελλάδα υπερκάλυπτε το ποσοστό που ο Τραμπ απέτησε να δίνουν οι σύμμαχοι. Γιατί τι έλεγε μέχρι τώρα? Ότι οι περισσότεροι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ είναι ταπαντζίδες. Οι Αμερικανοί ναι. Πληρώνουν. Οι φορολογούμενοι, έχετε τις αμερικανικές βάσεις, έχετε τα αμερικάνικα.
1: Η Ελλάδα πληρώνει. Οι Γερμανοί δεν πληρώνουν ή πληρώνουν λίγα.
6: Λοιπόν,
1: και
6: είμαστε κάποιοι που μπορούμε να πάμε σε όλες τις συναντήσεις.
1: Πάμε όμως στην είδηση, γιατί αυτό τώρα είναι το θέμα.
6: Η είδηση, λοιπόν, η είδηση, αυτό που λέω, ότι ανατρέπει πολλά πράγματα.
1: Λέτε να πάμε σε τετραμερή τελικά αντί για τριμερή που μιλούσαμε μέχρι τώρα. Κάποτε το είχαμε πει, κύριε Κρανιδιώτη.
6: Είναι πάρα πολύ πιθανό, αλλά και στην πράξη αυτό συμβαίνει, διότι όλες αυτές οι συνεννοήσεις γίνονται και μεταξύ των τεσσάρων, ακόμα και όταν δεν καθόμαστε οι τέσσερις στο ίδιο τραπέζι.
1: Στο ίδιο τραπέζι.
6: Υπάρχει και πολύ μεγάλη τάσκηση των Αμερικανών με τους Ισραηλινούς σε διάφορα ζητήματα.
1: Κατάλαβα, έτσι.
6: Γι' αυτό και τους δίνουν προνομιακά οπλικά συστήματα τα οποία δεν έχει κανένας άλλος. Τώρα έγινε η πρώτη χρήση πυράβλων, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί με Ισραηλινή τεχνολογία και κατασκευάζονται.
1: Θα τα πούμε εμείς στη συνέχεια. Θέλω όμως, επειδή πρέπει να αποδεσμεύσω τον κύριο Παπά, γιατί τον έβγαλα έξω από το συνέδριο, θέλω να ακούσω την άποψή του να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ μου.
0: Νομίζω ότι και ο κύριος Καρυδιώτης, η ανάλυση που έκανε, αλλά και ο Άδωνης και ο Ναύαρχος τα έπανε ξεκάθαρα. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία ζούμε αυτό το διάστημα. Είναι συγκλονιστικά τα μηνύματα που βιώνουν από την επιτυχία της πολιτικής που ασκούμε τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αυτό φαίνεται. Και επίσης, επειδή είπατε για το μήνυμα που έδωσε ο πρέσβης των Αμερικάνων από την Κύπρο, αυτό επίσης δείχνει πραγματικά την επιτυχία, γιατί σε όλες τις τοποθετήσεις μας και σε όλες τις συναντήσεις που κάνουμε, πάντα μιλάμε και για την Κύπρο. Πάντα, ακόμα και το Γεραπετρίτη, στις δηλώσεις που έκανε, μιλούσε και για την Κύπρο, στην παρουσία του Ρούμπιο. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ο αγώνας που κάνουμε τόσο καιρό είναι διπλός, είναι τεράστιο.
1: Ο κύριος Εγκολφόπουλος και ο κύριος Καρανιδιώτης κατά το παρελθόν ήταν της άποψης, έχουν τοποθετηθεί μέσα από αυτά τα μικρόφωνα, κύριε Παπά μου, στη λογική του ότι η Κύπρος πλέον δεν θα σηκώνει, δηλαδή ο τουρκικός στρατός δεν θα έχει κανένα νόημα ύπαρξης πάνω στο νησί. Δεν θέλω να το πω πιο σκληρά όπως ακούγονται, το λέω πολύ κομψά, ας πούμε, και ευγενικά. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω τώρα, γιατί μου κάνω νόημα το οποίο πρέπει να μπορώ να μιλήσω. Θα αφήσω το Φέλη του Καρυδιώτη, ο οποίος είναι ένας γνώστης, είναι φίλος από το παρελθόν, είναι γνώστης, ξέρει, είναι οι τοποθετήσεις στα αθηνικά θέματα, είναι, θα έλεγα, καθαρές. Δεν κρύβουν από πίσω τίποτα το διαφορετικό. Είναι καθαρές, είναι ελληνικές, είναι πατριωτικές και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
1: αγωνίζεται. Λέει αλήθεια ο κύριος Καρυδιώτης όταν κάνει λόγο για ελληνόφωνη αριστερά? Καταλαβαίνετε το νόημα, το πνεύμα?
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω απόλυτα και το γνωρίζω.
1: Ελληνόφωνη μονάχα.
0: Να ολοκληρώσω λέω ότι είσαι ένας καθαρός πατριώτης και δεξιός.
1: Φλογερός πατριώτης,
0: Καλή σας μέρα.
1: Εντάξει, καλημέρα κύριε Παπά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε και βασικά πάρα πολύ το χρόνο που μου δώσετε. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Καρυδιώτη, όπως βλέπετε σας αγαπάνε, έτσι?
7: Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε 33 χρόνια.
1: Έλα.
7: Και γνωρίζω και εγώ ότι και έχει και εκείνος απόψεις πατριωτικές, τις οποίες τις συμπαρασπίζεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Κλειάνθη, είναι ότι αρχίζουμε να δρέπουμε και τους καρπούς, όχι μόνο και της συγκυρίας, αλλά και της τάσης της δικής μας. Και δεν είναι απλά μια συγκυρία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή που γίνεται στην περιοχή, όπου βλέπουν και οι Αμερικανοί όπως και οι Ισραηλοί ποιος είναι ο αξιόπιστος και σταθερός συμμάχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί υπόθηκε αυτό το οποίο υπόθηκε, αυτή η φοβερή είδηση? Γιατί εμείς έχουμε ωραία μάτια, γιατί ο ελληνισμός Κύπρου έχει ωραία μάτια, γιατί μας κάνουν κάποια χάρη? Όχι. Γιατί αυτό επιτάσσουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Διότι η Κύπρος έχει προσφέρει διευκολύνσεις, γιατί είναι σε ένα πολύ κρίσιμο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό σταυροδρόμι, είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Είναι ένα μεγάλο πλωτό αεροπλανοφόρο, αβύθιστο, όπως είναι και η Κρήτη, γι' αυτό είναι και τεράστια σημασία του Σούδας, αλλά και των άλλων νησιών μας. Και οι Αμερικανοί, όπως και οι Ισραηλοί, παίζουν μεγάλο, βλέπουν ότι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα πλεονεκτήματα, έχοντας συμμάχους τους οποίους μπορούν να εμπιστευτούν, οι οποίοι ποτέ δεν τους πούλησαν, οι οποίοι σε κάθε στιγμή έχουν δώσει αυτό το οποίο απαιτεί η συμμαχική σχέση, οι οποίοι ξοδεύουμε χρήματα, προτιμάμε τα αμερικανικά όπλα και τα προτιμάμε γιατί είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, όπως βεβαίως και των Ισραηλινών, και επίσης ανήκουμε σε αυτό το οποίο είναι, για να δώσω και μια άλλη εξήγηση αν θέλετε, για το έγραψα χθες το άρθρο μου.
1: Ήταν πολύ ωραίο το άρθρο το χθεσινό. Όλα είναι ωραία, αλλά
7: ο ελληνισμός είναι οικείος τόπος για τους Αμερικανούς, για την Αμερικανική ελίτ. Γιατί η Αμερικανική ελίτ είναι ελληνομαθής. Γιατί δεν μπορείς να θεωρηθείς, στην Αμερική δεν μπορούσες να θεωρηθείς ότι είσαι πολιτισμένο, όπως και παλιότερα και στην υπόλοιπη, και στην Αγγλία και στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γιατί νομίζεις το φιλότονο ο φιλελληνισμός? Διότι δεν μπορείς να θεωρηθείς πολιτισμένος άνθρωπος αν δεν έχεις ελληνομαθείς.
1: Εγώ ξέρετε, δεν κατάλαβα, αν μου έλεγε κανείς με τρεις λέξεις, Βασίλη, τι είπε ο Ρούμπιο στους Ευρωπαίους, τους είπε με τρεις λέξεις. Ρε εσείς, εδώ είναι ο πολιτισμός. Αυτό τους είπε στην ουσία.
7: Και είπε και κάτι πολύ σημαντικό. Μίλησε, είπε τρεις λέξεις. ηρωισμός τιμή καθήκον. Αυτές οι τρεις αξίες είναι που κίνησαν τον ελληνισμό, τον οδήγησαν στην πορεία του για χιλιάδες χρόνια. Το ηρωικό πρότυπο, το οποίο ξεκινάει από την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τη ζωή, από τα ομηρικά έπει ακόμα, και το οποίο συνεχίστηκε και προσαρμόστηκε και στο δημοτικό μας τραγούδι και μέσα από τη βυζαντινή μας παράδοση.
1: Λοιπόν,
7: και επίσης η τιμή και το αίσθημα της τιμής και του καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα είναι τεράστιας σημασίας απαντήσεις απέναντι στο μηδενισμό, απέναντι στην παρακμή, και δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά.
1: Δηλαδή έκανε αυτό που δεν κάνουν οι εσωτερικοί. Ακριβώς. Δηλαδή ήρθε και ανέβασε το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων, η ομιλία Λέβαια. Του. Ήταν ό,τι πιο πατριωτική, ας πούμε, θα μπορούσε να ακουστεί κορώνα, ας πούμε, γιατί,
7: για την Ελλάδα.
1: Η Απόστολη του Μαρασμού να πάει.
7: Η Απόστολη του Μαρασμού, αγαπητέ Κλεάνθη. Όταν τα πεις αυτά, σου λένε είσαι φασίστας. Αν δηλαδή δεν πιστεύεις στη μιζέρια, στη μύρλα, στην ιτοπάθεια, αν δεν μισείς την πατρίδα σου, αν δεν πας να υποστηρίζεις κατσαπλιάδες, κανίβαλους, τζιχαντιστές, θεωρούν αυτοί...
1: Και ξέρετε το τραγικό ποιο είναι. Δεν διδάσκεται επισήμως στις δημοσιογραφικές σχολές, ειδικά σε αυτά εκεί τα εργαστήρια κτλ. Αλλά την περνάνε τη γραμμή ότι ο δημοσιογράφος για να έχει μέλλον και προοπτική πρέπει να είναι αριστερών πεπιθήσεων, ας πούμε. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται.
7: Όχι μόνο δημοσιογράφος.
1: Το δουλεύουν πολύ αυτό το πράγμα. Ναι.
7: Ο καλλιτέχνης
1: παράλληλα. Ακριβώς, ναι, πρέπει να είναι. Ακριβώς. Μα τι στο καλό έχουμε πάθει, ρε παιδιά, να πούμε.
7: Και ακριβώς επειδή σαλπίζει τους νέους καιρούς ο Ρούμπιο, που λένε διάφοροι ανόητοι ότι είναι που κάνει προεκλογικό αγώνα. Αυτές είναι βλακίες, γιατί έπρεπε να βρουν ένα αφήγημα.
1: Κάτι
7: τι να πούνε.
1: Διάβαζα
7: τώρα ένας, λέει, σοβαρό τώρα σχόλιο, δείτε, γιατί δεν υπήρχε, λέει, στο πόντιο με ελληνική σημαία ή το έμβλημα της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Ναι.
7: Γιατί, ρε φίλε, βλέποντας από πίσω την Ακρόπολη, κανείς μπορεί να την περιθέσει στο Empire State Building.
1: Καλά μιλάμε. Είχε άδικο ο Άδωνης που έλεγε ανόητη που τους έλεγε. Αυτή είναι, δηλαδή, πώς αλλιώς να τους πεις.
7: Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτεί κανένας και να μην καταλάβει.
1: Να πει ότι είναι Ελλάδα.
7: Πού είναι ο Ρούμπιο, πώς το εξηγούσε. Σχεδόν 40-50 λεπτά εξηγούσε πού είναι και γιατί.
1: Τι δημοσιότητα πήρε. Λες να είναι ο επόμενος πλανητάρχης, Φαΐλο μου.
7: Κοιτάξτε, από όλους θα έλεγα, και από τον Βάρης, είναι μία κλάση παραπάνω, θα έλεγα.
1: Έχει περισσότερους πόντους.
7: Γιατί έχει, πρώτα απ' όλα, να πούμε το εξής. Είναι γόνος μεταναστών πρώτης γενιάς, είναι μία εμβληματική μορφή του Αμερικανικού Ελεύθερου.
1: Κάργα χριστιανός καθολικός είναι. Κάργα χριστιανός καθολικός είναι.
7: Με ελληνική, έχει μέσα
1: παιδεία
7: ελληνική, ρωμαϊκή. Άρα γι' αυτό και όλες οι αναφορές του αυτές δεν ήταν ιδιές. Και δεν πιστεύω ότι τον έγραψε κάποιος.
1: Το λες και στο άρθρο σου αυτό, το αναφέρεις, κάνεις μνήμα.
7: Το λέω και γιατί μην τον παρακολουθώ καιρό. Και βλέπω ότι στο
1: χάνονται όμως τα άρθρα σου εκεί. Θα πρέπει να αλλάξουμε
7: επίπεδο.
1: Εντάξει. Συνεχίζουμε.
7: Αν προτείνουν οι Νιου Γιόρκ.
1: Αρθράρες, Βασίλη, μιλάμε τώρα. Εντάξει. Τι φλανά έχουν τώρα οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
7: Ξέρω ότι είναι πάντως αυτό που πραγματικά πιστεύω. Και προσπαθώ να το υποστηρίξω.
1: Δεν είναι μόνο το πιστεύω, είναι και το τεχνικό μέρος και η γλώσσα και η πένα και όλα έτσι, η εφράδια και όλα αυτά. Αλλά δεν φαίνεται και από το προφορικό σου λόγο.
7: Τα οφείλω σε ένα μεγάλο βαθμό, οφείλω στον πατέρα μου, που ό,τι βιβλίο του ζήταγα από παιδάκι του έδινε ένα χαρτάκι από μαθητή του δημοτικού και μου τα έφερνε όλα. Οφείλω στους δασκάλους.
1: Την εφράδια αυτή την είχε και ο παπάς σου.
7: Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος, λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος όμως αγαπούσε τα βιβλία. Λοιπόν, και αυτό με βοήθησε. Επειδή
1: τι δουλειά έκανε?
7: Ο πατέρας μου δούλευε στο λιμάνι, ήταν τεχνικός υπάλληλος σε ένα παιδί της κατοχής.
1: Μάλιστα.
7: Που θα είχε γίνει σπουδαίος μηχανολόγος, ή αν είχε αυτό ένα ευλογημένο μυαλό και ευλογημένα χέρια, αν είχε γεννηθεί σε μια άλλη εποχή.
1: Ο παππούς σου που πολέμησε, γιατί βλέπω ότι πολλές φορές κάνεις μνήμα, ας πούμε. Ο παππούς
7: ήταν λιμενεργάτης στο Κάρβουνο, σε πιο δύσκολη δουλειά στο λιμάνι.
1: Ναι.
7: Και ο άλλος παππούς ήταν αγρότης.
1: Και πού πολέμησε ο ένας, τι έκανε ο άλλος?
7: Και οι δύο πολεμήσαμε στην Μικράσια.
1: Στην Μικράσια, εντάξει.
7: Ο πατέρας μου δήλωσε εθελοντής να πάει στην Κορέα, γιατί τότε υπηρετούσε και δεν τον πήραν γιατί ήταν προστάτης.
1: Έλα!
7: Γιατί ήταν ορφανός.
1: Δήλωσε να πάει εθελοντής.
7: Ναι, και το έκανα και πλάκα. Από τότε καλά, τι σου φταίξανε και κομμύριδες οι Κινέζοι. Λοιπόν, οι Βορειοκορεάτες.
1: Οι κίτρινοι φίλοι.
7: Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω, ότι ο Ρούμπιο είναι και εκείνος ένας άνθρωπος μιας
1: με μια λαϊκή καταγωγή. Κουβανός είναι, από την Κούβα είναι αυτός.
7: Ναι, ναι, κουβανός. Έχει γνωρίσει, ξέρει πολύ καλά στο πετσί της οικογένειάς του τι σημαίνει η κομμουνιστική δικτατορία και η μιζέρια και η φτώχεια, η ανελευθερία και ο ολοκληρωτισμός του κομμουνισμού. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι αυτό που έλεγαν οι Γράνχοι, κατάγεται από τον εαυτό του. Δηλαδή έχει δημιουργήσει εκείνος τη φήμη του μέσα κερδίζοντας εκλογές με τις σπουδές του, με την προσωπικότητά του. Και δεν ξέρω αν θα είναι ο επόμενος, αλλά πάντως του αξίζει σίγουρα να είναι.
1: Μου έκανε εντύπωση εντωμεταξύ το τσαγανό το οποίο έχει, γιατί είναι αυτό που λέμε και του Σαλονιού και του Λιμανιού. Δηλαδή τον ακολουθούν και το σοβαρό κομμάτι των Ρεπουμπλικανών, μπορούν να εμπιστευτούν τον Ρούμπιο, αλλά και το κομμάτι οι ψέκες που υπάρχουν, γιατί έχει πολλούς τέτοιους ο Τραμπ, έχει πολλούς τέτοιους οπαδούς. Και αυτοί. Δηλαδή μπορεί και τους γεφυρώνει όλους. Είναι ταλέντο.
7: Είναι παγκόσμιο ηγέτη, δεν είναι ελιτιστής, ενώ ανήκει σε ελίτ, γιατί αυτή είναι η πραγματική ελίτ της Αμερικής, μορφωμένοι άνθρωποι με δυναμισμό.
1: Είδες το όνειρο, το αμερικανικό όνειρο, πως παίρνει σάρκα και ωστά σε αυτόν τον άνθρωπο.
7: Είναι η προσωποποίησή του. Ακριβώς. Από μια φτωχή οικογένεια μεταναστών. Ακριβώς. Και είναι σήμερα ο υπουργός εξωτερικών της υπερδυναμής.
1: State Department.
7: Και εκφράζει τον αμερικανικό πατριωτισμό.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.
7: Γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι είναι ότι ακριβώς η Αμερική, επειδή είναι αυτό που λένε ένα melting pot. Δηλαδή είναι ένα δοχείο μέσα στο οποίο λιώνουν διάφορα και γίνεται ένα αμάλγαμα. Έχει όμως μια ταυτότητα συγκεκριμένη. Και μπορεί άλλος να είναι Ισπανόφωνος, να είναι Άγγλος, Σκοτσέζος, Εβραίος, Έλληνας. Λοιπόν, και έρχεται και αγκαλιάζει και ενστερνίζεται μια συγκεκριμένη ταυτότητα και υπερασπίζεται μια χώρα και έναν πολιτισμό ο οποίος έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Ναι. Γι' αυτό αισθάνονται τόσο οικεία μας. Όλοι οι λεγόμενοι founding fathers, οι πατέρες της Αμερικανικής Δημοκρατίας, οι ιδρυτές. Αυτοί που έκαναν την επανάσταση κατά των Άγγλων και έκτισαν τα θεμέλια της Αμερικανικής Δημοκρατίας των ΗΠΑ ήταν όλοι ελληνομαθείς.
1: Λέτε τα άκρα να πέρασαν δύσκολες ώρες που βρέθηκε ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
7: Πέρασαν και θα περάσουν πάρα πολύ δύσκολα γενικά, διότι δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω την ομιλία που είχε κάνει στην Ευρώπη την άλλη φορά, όπου είχε πει πάνω κάτω τέτοια πράγματα. Γιατί τι γράφω χρόνια. Και το είπε εκτός Ευρώπη, και δεν είναι δικό μου εφεύρημα αυτό, δεν ανακάλυψα εγώ την Αμερική. Είπε ότι τρεις είναι οι πυλώνες της Δύσης. Η αρχαία Ελλάδα, η Ρώμη και ο Χριστιανισμός. Αυτά είναι οι τρεις πυλώνες. Έρχονται κάποιοι που λένε όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι, γιατί αυτά είναι φασιστικά. Μα αυτή είναι η ιστορία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και είναι πολιτισμός και τα τρία. Και είναι αξιακό πλαίσιο και τα τρία. Πάνω σε αυτά έχει οικοδομηθεί. Αυτό ήταν η Ελλάδα, αυτό ήταν, μετά ήταν αυτό που λέμε εμείς στο Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Ανατολική, η Ελληνική Αυτοκρατορία, πάνω σε αυτά στηρίχθηκε. Και σε αυτά στηρίχθηκε όλη η Ευρώπη. Και σε αυτές τις αξίες πρέπει να επιστρέψουμε για να υπερασπιστούμε την Ευρώπη από την απειλή της υπονόμευσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή από το μαχητικό Ισλάμ που συμμαχεί με την αριστερά και προσπαθεί να τεινάξει τον αέρα τη Γαλλία. Έχουν γίνει ταραχές και στο Βέλγιο. Αυτό που υφίσταται αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι στην ουσία μια επιχείρηση, τεράστια επιχείρηση πολέμου μέσα στην ίδια τη χώρα για να την τεινάξει στον αέρα. Λοιπόν, θέλει λοιπόν επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάνω σε αυτούς τους τρεις πυλώνες που οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Αυτό που είχε πει και κάποιος άλλος, είχε πει πάνω σε τρεις βράχους, τρία υψώματα. Στο βράχο της Ακρόπολης οικοδομήθηκε η Ευρώπη, στον λόφο του Καπιτολίου στη Ρώμη και στο Γολγοθά, εκεί που σταυρώθηκε ο Κύριος. Λοιπόν, αυτά είναι η πραγματική Δύση. Αυτοί είναι οι πυλώνες της Δύσης. Και είναι φιλοσοφικοί, είναι δημοκρατικοί, είναι ηθικοί οι πυλώνες. Λοιπόν, οπότε απέναντι σε αυτά τι έχουμε. Το μαρξισμό, το Κοράνι, αυτά είναι τα οποία θα αντικαταστήσουν αυτούς τους τρεις πυλώνες πολιτισμού χιλιάδων ετών. Λοιπόν, ο Ρούμπιο αυτή την αν θέλετε, αποκατάσταση των δυτικών αξιών πρεσβεύει, τον πιστεύει βαθιά και σε αυτό κατατείνει και όλη η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ σε κάποια πράγματα και ο Ρούμπιο είχε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον Τραμπ. Δεν είναι επικίνδυνος, με την έννοια ότι δεν είναι ασταθής. Είναι πιο πολιτικός με πι κεφαλαίο. Είναι statesman. Είναι αυτό που λένε αυτός ο ωραίος όρος που εγώ το μεταφράζω έστω και αδόκιμα πολιτιακός άνδρας. Ένας άνδρας με αίσθηση καθήκοντος και προσφοράς, ο οποίος είναι ταγμένος να κυβερνήσει ή να ηγηθεί. Γιατί είναι πραγματικά υλικό παγκόσμιο ηγέτη πρώτης τάξης ο Ρούμπιο.
1: Και μιας και Βασίλη έκανε αναφορά ο κύριος Κρανιδιώτης στο μαρξισμό, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει ο κόσμος ότι ο πνευματικός του ηγέτης, ο Μάρξ, ο οποίος είχε 4 παιδιά, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα, ακαμάτης, αχαήρευτος, δεν είχε επαφή με τη δουλειά, θεωρίες μόνο, αμπειλοφιλοσοφίες, τα παιδιά του πέθαναν από πείνα. Ελάτε κύριε Κρανιδιώτη, βάλτε μία πινελιά σε αυτό.
7: Όχι μόνο αυτό, και ήταν και ένας τεμπέλης, ο Έγκελς, ο οποίος ο Έγκελς ήταν ένας χομπίστας αριστερός από μια οικογένεια βιομηχάνων και χρηματοδοτούσε με τα χρήματα του καπιταλισμού τις πνευματικές αναζητήσεις.
1: Τώρα που τα λέμε εμείς, ξέρετε τι βρίσιμο θα μας ρίξουνε?
7: Δεν πειράζει. Το χειρότερο που θα μπορούσαν να πούνε οι απόστολοι
1: του πέθαναν τα παιδιά του!
7: Είναι... Α, ήταν να πούνε ότι είμαστε σαν αυτούς. Μπορώ να πούνε, εγώ το λέω, πείτε ό,τι θέλετε, αρκεί να πείτε ότι είμαι σαν τα μούτρα σας. Να πείτε ότι δεν αγαπάω την πατρίδα μου, ότι είμαι διεθνιστής, ότι υποστηρίζω φιλότροπους κανίβαλους τζιχαντιστές και να βγαίνω με ένα κουρελόπανο δικό τους μέσα στην Αθήνα την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, την επέτειο της σφαγής. 1.169 άνθρωποι, 3 νεκροί, σφαγμένοι, βιασμοί, 3.400 τραυματίες, 261 παξέντες. Και βγήκαν αυτά τα ζώα. Τα ζώα, τα κτίνη, γιατί περί κτηνών πρόκειται, να διαδηλώσουν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι σαν να κάνουν γιορτή υπέρ του Auschwitz, υπέρ των Ναζί. Δεν διαφέρουν απολύτως σε τίποτα από τα νεοναζί ιδεολογικά του ξαδέρφια.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κρανιδιώτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα, Βασίλη μου? Κατάλαβες.
8: Όσο και να βρίζουν τώρα με αυτά που ακούγονται, είναι οι αλήθειες και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ξέρει ο κόσμος. Μπράβο. Πέθαναν τα παιδιά του Μάρξ από πείνα. Λοιπόν, ένας αχαήρευτος, ένας ακαμάτης είναι το είδαλμα.
8: Που ακούμε, Μάρξ. Λοιπόν,
1: γι' αυτό, Βασίλη μου, χρειαζόμαστε την παιδεία.
8: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα την φωνάζουμε, θα την λέμε κυρίες και κύριοι, όσο και να ενοχλούνται κάποιοι. Εμείς πάντα με στεντόρια φωνή θα υποστηρίζουμε την αλήθεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
9: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
5: Ροδίον τι?
6: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
10: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
9: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10, 20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνος ελάδι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3,69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια. Ίσι του, 250 γραμμάρια, 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
10: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Δουή Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ρόδος, Τσάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
4: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
3: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
4: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
3: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
3: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τον συνανόν της δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Εφετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση Δούη Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
10: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Η γιορτή του Τραχανά είναι η γιορτή της κρεμαστής. Με αγάπη, μεράκι, εθελοντισμό και καλή διάθεση, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δείξουμε πως όταν η κρεμαστή γίνεται μια μεγάλη παρέα, μπορεί να κάνει θαύματα. Ελάτε να γλεντήσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να τιμήσουμε την παράδοσή μας. Για την παράδοση, για το χωριό μας, για όλους μας. Στις 11 Οκτωβρίου η κρεμαστή γιορτάζει. Από εμάς, για εμάς. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 3.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Δουή Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
0: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
1: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
0: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
1: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
1: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
0: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
5: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
10: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τον συνανών τις δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Εφετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ανήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση Δούη Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
2: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Ρόδος, Ξάντα και προσφορές Κοπάνα. Έλα στον ανακαινισμένο Κοτσόβολο έως τις 10 Οκτωβρίου. Αγόρασε κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ. Σε περιμένουμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Ιδού Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
0: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
1: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
0: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
1: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
0: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
0: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση «Ρόδος για τη ζωή», με τον συνανών της δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ανήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση Δούη Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοπλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμα μία χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τη Ρόδο να ενώνει τις δυνάμεις της για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Η φετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν πρόγραμμα άθλησης για ενήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού για την περίοδο 2026-2027. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της υγείας και της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Έως τις 20 Οκτωβρίου του 2026 μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου. Η έκθεση Ιδού η Ρόδος παρουσιάζεται από 9 έως 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ποδήλιος στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο με τη συμμετοχή αθλητών όλων των αγωνιστικών κατηγοριών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
1: τα
0: της.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνος Ελλάδι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3x69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια, ίσι του, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το σύμπαν.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου πραγματοποιείται για ακόμη μια χρονιά η δράση Ρόδος για τη ζωή, με τον συνανών της δυνάμεις του για τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Εφετινή διοργάνωση καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης, ενισχύοντας παράλληλα το σκοπό της δράσης και την προσπάθεια για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών στη Ρόδο. Δωρεάν προγράμματα άθλησης για ανήλικες ξεκινά από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Δήμος Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Αθλητισμού. Περιλαμβάνουν ατομική γυμναστική, μαζικό αθλητισμό και ειδικά τμήματα για την τρίτη ηλικία. Έως τις 20 Οκτωβρίου μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών και της οικονομικής ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου για τη μελισσοκομεία. Η έκθεση Δού η Ρόδος παρουσιάζεται από τις 9 έως τις 31 Οκτωβρίου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη, με 14 καλλιτέχνες να δημιουργούν σύγχρονα έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την κεραμική του Ικάρου. Το Western Roads Road Race διοργανώνει ο ποδηλατικός όμιλος Ρόδου Ροδίλιο στις 17 και 18 Οκτωβρίου στη Δυτική Ρόδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομική χρονομέτρηση στην αρχαία Κάμηρο και αγώνα δρόμου από την Κάμηρο Σκάλα προς τα Σιάνα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: With a million stars in the galaxy.